Η ώρα είναι 4. Μαΐου 1989. 22 Μαΐου 2026. 37 χρόνια. Ράδιο Κρήτη 101,5. Και συνεχίζουμε.

Η ώρα είναι 5. Μαΐου 1989. 22 Μαΐου 2026. 37 χρόνια Ράδιο Κρήτη 101,5. Και συνεχίζουμε.

22 Μαΐου 1989 22 Μαΐου 2026 37 χρόνια Ράδιο Κρήτη 101,5 και συνεχίζουμε.

Η ώρα είναι 7. Μαΐου 1989. 22 Μαΐου 2026. 37 χρόνια. Ράδιο Κρήτη 101,5. Και συνεχίζουμε.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Γιώργος Παπαδάκης, στην ρύθμιση του ήχου ο Μανώλης Προνάκης. 37 χρόνια συνεχούς παρουσία συμπληρώνει σήμερα το Ράδιο Κρήτη 101,5, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους ραδιοφωνικούς σταθμούς της ελληνικής περιφέρειας και βασικός πυλώνας της ενημέρωσης στην Κρήτη. Ο σταθμός ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 22 Μαΐου του 1989 και έκτοτε έχει συνδεθεί άρρηκτα με την καθημερινότητα των πολιτών του νησιού, καταγράφοντας τις ανάγκες, τα προβλήματα και τις εξελίξεις σε τοπικό και ευρύτερο επίπεδο. Με έδρα το Ηράκλειο και εκπομπή που καλύπτει ολόκληρη την Κρήτη, το Ράδιο Κρήτη έχει καθιερωθεί ως ισχυρή δύναμη στο χώρο της ενημέρωσης, με έμφαση στην άμεση δημοσιογραφική παρέμβαση, την κάλυψη της επικαιρότητας και την συνεχή επικοινωνία με το ακροατήριό του. Βασικοί άξονες της λειτουργίας του παραμένουν η ταχύτητα στην ενημέρωση, η δημοσιογραφική τεκμηρίωση και η διαδραστική σχέση με τους πολίτες, οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά στον δημόσιο διάλογο. Τώρα, τραγικός ήταν ο επίλογος που γράφτηκε στην υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού από το Βενιζέλιο νοσοκομείο Αλέξη Τσικόπουλου, καθώς η σωρός που εντοπίστηκε χθες το απόγευμα σε περιοχή των Χανίων ταυτοποιήθηκε και ανήκει σε εκείνον. Ο νεαρός γιατρός αγνοούνταν εδώ και περίπου 5 μήνες με την οικογένεια, φίλους και συναδέλφους του, να ζουν όλο αυτό το διάστημα μέσα στην αγωνία και την αβεβαιότητα. Η αναγνώριση της σωρού επιβεβαίωσε με τον πιο σκληρό τρόπο τους φόβους των ανθρώπων του περιβάλλοντος του, βυθίζοντας το πένθος στην ιατρική κοινότητα. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Ελλάς στην Κρήτη οδήγησε στην εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνταν κυρίως στο Ηράκλειο και την ευρύτερη περιοχή του Μαλεβιζίου, με τις αρχές να αποκαλύπτουν πολύπλευρη δράση που περιλάμβανε ναρκωτικά, οπλισμό αλλά και οικονομικά αδικήματα. Σύμφωνα με την ενημέρωση, οι δύο ομάδες φέρονται να είχαν αναπτύξει παράλληλες παράνομες δραστηριότητες, με βασικό άξονα την διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ενώ παράλληλα ερευνώνται και υποθέσεις απάτης σε βάρος ευρωπαϊκών αγροτικών επιδοτήσεων, μεταξύ των οποίων και υποθέσεις που συνδέονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν έρευνες σε σπίτια, αποθηκευτικούς χώρους και άλλες εγκαταστάσεις των εμπλεκομένων, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 9 όπλα, σπαθιά, ποσότητες ναρκωτικών, αλλά και το χρηματικό ποσό των 33.000 ευρώ. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν τουλάχιστον 15 άτομα, τα οποία και βαρύνονται κατά περίπτωση με κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών και οικονομικές απάτες. Στο μεταξύ, ενώπιον της ανακρίτειας Ρεθύμνου απολογούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες που φέρονται ως βασικά πρόσωπα της υπόθεσης εγκληματικής οργάνωσης σε Βορείς Γιακία Μάρη, με τους εκβιασμούς γύρω από αγροτικές εκτάσεις και βοσκοτόπια με σκοπό τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για δύο αδέλφια 44 και 39 ετών, καθώς και για τον 43χρονο θείο τους, ο οποίος είχε εντοπιστεί και συλληφθεί στην Αθήνα, προτού μεταφερθεί στην Κρήτη υπό ισχυρά μέτρα ασφαλείας. Και οι τρεις είχαν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν σήμερα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να αρνηθούν όλες τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Νέες εξελίξεις καταγράφονται στο μέτωπο των ερευνών για υδρογονάνθρακες νοτιοδυτικά της Κρήτης, καθώς ολοκληρώθηκε η παράταση που είχε δοθεί στην Exxon Mobil για το θαλάσσιο οικόπεδο δυτικά της Κρήτης, χωρίς τελικά να πραγματοποιηθούν ερευνητικές εργασίες επί του πεδίου. Η 12μηνη παράταση είχε εγκριθεί πέρσι έπειτα από αίτημα της εταιρείας, προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος για την αξιολόγηση των γεωλογικών δεδομένων και του πιθανού ενεργειακού δυναμικού της περιοχής. Ωστόσο, όπως προκύπτει, δεν προχώρησε η φάση των τρισδιάστατων σεισμικών ερευνών, γεγονός που ουσιαστικά σηματοδοτεί την αποχώρηση της κοινοπραξίας από το συγκεκριμένο θαλάσσιο τεμάχιο. Νέος κύκλος ερευνών για την υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται σε εξέλιξη, με περισσότερα από 50 άτομα να καλούνται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αυτές τις ημέρες, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για πιθανή εμπλοκή σε παράνομες επιδοτήσεις του 2021. Κανείς από τους ελεγχόμενους που εμφανίστηκαν δεν εμφανίστηκε αυτοπροσώπως, αλλά εκπροσωπήθηκαν από δικηγόρους, ζητώντας και λαμβάνοντας προθεσμία έως και τις 5 Ιουνίου για να ενημερωθούν για το περιεχόμενο της δικογραφίας και να προετοιμάσουν τις απαντήσεις τους. Τώρα, το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης απέρριψε την δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στις Μαλάδες, με τη συζήτηση να εξελίσσεται σε ιδιαίτερα έντονο κλίμα και με ισχυρές αντιδράσεις από κατοίκους και φορείς της περιοχής. Η απόφαση του οργάνου καταγράφει την καθαρή αντίθεση στην προοπτική εγκατάσταση της δομής στο συγκεκριμένο σημείο, ενώ η τοπική κοινωνία εμφανίστηκε σε

μεγάλο βαθμό αντίθετη, εκφράζοντας ανησυχίες για τις επιπτώσεις στην καθημερινότητα και την περιοχή. Την ίδια ώρα, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, χθες το απόγευμα, κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, αποκάλυψε ότι εξετάζεται η ναύλωση πλοίου για την μεταφορά μεταναστών προς την υπηρετική χώρα, με στόχο την αποσυμφόρηση και την διαχείριση των αυξημένων ροών. Ασπίδα κοινωνικής προστασίας στην αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας επιχειρεί να διαμορφώσει ο Δήμος Ηρακλείου μέσα από σχετικό πρόγραμμα που διαχειρίζεται η Περιφέρεια Κρήτης. Στο πλαίσιο αυτού, ο Δήμος Ηρακλείου έχει διασφαλίσει ένα ποσό της τάξεως του 1.395.000 ευρώ με σκοπό να διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο τοπικών δράσεων για την προστασία των παιδιών και την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας στον Δήμο. Επίσης, αναμένεται να προχωρήσει η δημιουργία δικτύου τοπικών φορέων για την παιδική προστασία και η αξιοποίηση βάουτσερ αξίας 2.000 ευρώ ανά παιδί για την διασφάλιση της πολύπλευρης υποστήριξης των ανηλίκων ωφελούμενων για το πρόγραμμα αυτό. Στο αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Χανίων δικάζεται σήμερα ο 47χρονος που κατηγορείται για την κακοποίηση του ανήλικου γιού του, ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Οι καταγγελίες κάνουν λόγο για επαναλαμβανόμενα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας μέσα στο σπίτι της οικογένειας. Ο 47χρονος συνελήφθη μετά από σχετική καταγγελία της μητέρας του παιδιού και οδηγήθηκε στη διαδικασία του αυτοφόρου, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για σωματική κακοποίηση ανηλίκου και ενδοοικογενειακή βία. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη δικογραφία, φέρεται να έχουν καταγραφεί σοβαρά επεισόδια σε βάρος του ανήλικου παιδιού. Σε εκλογική τροχιά, ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου, καθώς στις 14 και 15 Ιουνίου, οι γιατροί του νομού καλούνται να εκλέξουν τη νέα διοίκησή τους μέσα από μια διαδικασία που για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας ZEVS. Οι αρχαιρεσίες αφορούν στην ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου, πειθαρχικού συμβουλίου, εξελεκτικής επιτροπής αλλά και εκπροσώπων στην Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Στις εκλογές συμμετέχουν τρεις συνδυασμοί: η παράταξη γιατροί στην πρώτη γραμμή με επικεφαλής τον Νίκο Τσακουντάκη, η Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Γιατρών με επικεφαλής τον Βασίλη Κούδα και η Δύναμη Υγείας Ανεξάρτητη Κίνηση Γιατρών με επικεφαλής τον νυν πρόεδρο του Συλλόγου Αλέξανδρο Πατριανάκο. Εκτός φυλακής βρίσκεται από το απόγευμα της Πέμπτης ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά από απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά. Ο καταδικασμένος ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, γνωστός με το προσωνύμιο Λάμπρος, εξέτεια ποινή 17 φορές ισόβια κάθειρξης και επιπλέον 25 ετών για την δράση της οργάνωσης, η οποία σημάδεψε επί δεκαετίες την σύγχρονη ιστορία της χώρας με δολοφονικές επιθέσεις και τρομοκρατικές ενέργειες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιωτόπουλος είχε υποβάλει συνολικά 5 αιτήσεις αποφυλάκησης, με το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο να κάνει τελικά δεκτό το αίτημά του. Σε Παγκρίτια, πανυγειονομική κινητοποίηση προχωρούν την Τετάρτη 27 του μήνα οι εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας με συγκέντρωση στις 10.30 το πρωί στην πύλη του Βενιζελίου και στη συνέχεια πορεία προς την πλατεία Ελευθερίας. Οι υγειονομικοί στην Κρήτη περιγράφουν οριακή κατάσταση στο δημόσιο σύστημα υγείας του νησιού, επισημένοντας ελλείψεις προσωπικού και αυξημένες πιέσεις στις νοσοκομιακές δομές και ζητούν άμεση ενίσχυση των μονάδων υγείας της Κρήτης με μόνιμες προσλήψεις. Στο τελικό στάδιο υλοποίησης βρίσκεται το έργο συντήρησης, ανακατασκευής και αναβάθμισης της οδού Ταξιάρχου Μαρκοπούλου, με τις παρεμβάσεις στο πεζοδρομημένο τμήμα να ολοκληρώνονται τις επόμενες ημέρες. Παράλληλα, από σήμερα ξεκινούν οι εργασίες αντικατάστασης του ασφαλτικού τάπητα έως την οδό Αγίου Μινά, καθώς και σε τμήμα της οδού Το Μπάζι, στο πλαίσιο της συνολικής αναβάθμισης του οδικού δικτύου της περιοχής. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, ξεκινά σήμερα στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο ΟΑΚΑ το Final Four της Ευρωλίγκα με τους ημιτελικούς Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ στις 6 το απόγευμα και Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια στις 9 το βράδυ. Ολοκληρώθηκαν χθες τα play-out της Super League. Στους αγώνες της τελευταίας αγωνιστικής σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Ατρόμητος Πανσεραϊκός 6-0, Κηφισιά ΑΕΛ 3-2 και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 1-2. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα, ο οποίος για σήμερα προβλέπεται αρχικά αίθριος, ωστόσο από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και ενδεχομένως σε ορισμένες περιοχές του νησιού και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική βορειοδυτική 3 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως και 24 βαθμούς Κελσίου.

0: Κυρίες και κύριοι, ήταν το πρωινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες μασίφ.

0: τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο για κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season.
1: Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδε Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml, 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια, 2 ευρώ και 79 λεπτά. Σιτό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Και εκεί.
6: Και εκεί.
7: Και εκεί.
8: Σωστά. We have an idea.
5: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο της υπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι Παρασκευή 22 Μαΐου 2026. Μια όμορφη ανοιξιάτικη μέρα ξημέρωσε σήμερα. Το πώς θα καταλήξει βέβαια θα το δούμε, γιατί προβλέπονται βροχές και καταιγίδες λέει από το βράδυ, από το αργά το απόγευμα και έπειτα, αλλά μέχρι τότε νομίζω ότι πρέπει να χαρούμε όλη αυτή την όμορφη ημέρα. Άλλωστε είναι πολύ όμορφη η σημερινή ημέρα και για μας εδώ στο Ράδιο Κρήτη, καθώς γιορτάζουμε τα 37 χρόνια λειτουργίας. 37 χρόνια λειτουργίας, 37 χρόνια στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης, στην κορυφή της ακροαματικότητας, με πολλές υποχρεώσεις όμως προς όλους εσάς κυρίες και κύριοι. Πραγματικά είναι μια ξεχωριστή ημέρα για μας σήμερα, όπως κάθε χρόνο στις 22 Μαΐου που γιορτάζομαι τα γενέθλια. Από την πρώτη μέρα που εξέπεμψε το Ράδιο Κρήτη στις 22 Μαΐου 1989, ο σταθμός κατάφερε να ταυτιστεί απόλυτα με την καθημερινότητα, τις ανησυχίες αλλά και τους αγώνες βεβαίως των πολιτών όλης της Κρήτης. Μέτρα το Ηράκλειο και εμβέλεια που καλύπτει από άκρη σ' άκρη το νησί, το Ράδιο Κρήτη, καθιερώθηκε ως ο απόλυτος ηγέτης στην ενημέρωση. Μια συνταγή επιτυχίας όμως, κυρίες και κύριοι, που παραμένει αναλύωτη στον χρόνο. Έχει διάρκεια. Και αυτό κάτι σημαίνει. Σημαίνει ότι παρεμβαίνουμε άμεσα στα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας. Σημαίνει ότι προσπαθούμε όλοι εμείς οι δημοσιογράφοι που εργαζόμαστε εδώ και αυτοί που εργάστηκαν στο παρελθόν να έχουμε μια έγκυρη δημοσιογραφία, μια αντικειμενικότητα σε όλα τα ζητήματα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί στις μέρες μας ή και παλιότερα δεν ακολουθούσαν τη δεοντολογία τα μέσα ενημέρωσης, και ακόμα και σήμερα πάρα πολλά βεβαίως μονοπολούν τη δική τους ενημέρωση από τη μια ή την άλλη πλευρά. Υπάρχει λοιπόν μια σημαντική διαφορά σε σχέση με άλλα μέσα ενημέρωσης. Επίσης το σημαντικότερο βέβαια, υπάρχει μια αμφίδρομη επικοινωνία που δίνει βήμα στον ίδιο τον πολίτη. Αυτό σημαίνει σπάνια στα άλλα μέσα. Δεν γίνεται, κυρίες και κύριοι, να έχουμε τους φίλους ακροατές σε καθημερινή βάση που παρεμβαίνουν, λένε την άποψή τους. Αυτό είναι, αυτή είναι η δημοκρατία μας. Είτε συμφωνεί κανείς είτε διαφωνεί, το δικαίωμα το να του δίνεις βήμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η πορεία λοιπόν των 37 ετών δεν χαρακτηρίζεται μόνο από δημοσιογραφικές επιτυχίες αλλά και από μια διαρκή τεχνολογική εξέλιξη. Το Ράδιο Κρήτη πέρασε με απόλυτη επιτυχία στην ψηφιακή εποχή, συνδέοντας άρρηκτα το μικρόφωνο με το διαδίκτυο που μας ακούνε σε όλο τον κόσμο. Και σήμερα η δημοσιογραφική ομάδα του σταθμού τροφοδοτεί ασταμάτητα την ενημερωτική πύλη ecrete.gr, το αδερφάκι του Ράδιο Κρήτη, μεταφέροντας και μέσω των social media τον παλμό των γεγονότων σε ολόκληρο τον κόσμο, όπου χτυπάει η καρδιά του απόδημου ελληνισμού. Έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο μηντιακό τοπίο, το Ράδιο Κρήτη 101,5 αποδεικνύει διαχρονικά ότι η σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό είναι το πιο ισχυρό θεμέλιο. Κλείνοντας λοιπόν σχεδόν 4 δεκαετίες τους δέκτες, ο σταθμός συνεχίζει να εκπέμπει με το ίδιο πάθος, στηρώντας την υπόσχεση που έδωσε το 1989. Να είναι καθαρή, δυνατή και πλουραλιστική φωνή της Κρήτης. Έτσι λοιπόν, σχεδόν 4 δεκαετίες, το Ράδιο Κρήτη γράφει τη δική του ιστορία. Μεταφέρει τον παλμό των γεγονότων με εγκυρότητα, ταχύτητα και θάρρος. Από τις μεγάλες δημοσιογραφικές επιτυχίες και τις πολιτικές αναλύσεις μέχρι τις καθημερινές μάχες για τα προβλήματα του τόπου, ο σταθμός δηλώνει πάντα παρόν
είναι ο πρώτος που θα φτάσει στην είδηση και ο μοναδικός που θα δώσει βήμα στον απλό πολίτη, κάνοντας τη φωνή του να ακουστεί μέχρι τα κέντρα των αποφάσεων. Η καρδιά του σταθμού βέβαια χτυπά μέσα από το καθημερινό του πρόγραμμα, το οποίο ακούτε ανελιπώς εδώ και 37 χρόνια, το οποίο πραγματικά ισορροπεί υποδειγματικά ανάμεσα στην ξεκάθαρη ενημέρωση, την κοινωνική παρέμβαση, και αυτό είναι επίσης σημαντικό, δεν είναι μόνο να μεταφέρεις τις ειδήσεις αλλά παρεμβαίνεις, αλλά και την ψυχαγωγία με το μουσικό πρόγραμμα. Η ζώνη της πρώτης γραμμής είναι καθημερινά οι ενημερωτικές μαχητικές εκπομπές.

0: που φέρνουν στο μικρόφωνο τους πρωταγωνιστές της επικαιρότητας, δίνουν άμεσες λύσεις στα προβλήματα των πολιτών, αποτελώντας την πιο δυνατή γραμμή επικοινωνίας του νησιού με τα κέντρα λήψης αποφάσεων. Από τα στούντιο του Ράδιο Κρήτη πέρασαν πρωθυπουργοί, αρχηγοί κομμάτων, υπουργοί, πολιτικοί όλων των παρατάξεων, παράγοντες του αθλητισμού, του πολιτισμού, της οικονομικής ζωής, άνθρωποι των γραμμάτων, των τεχνών και κυρίως οι χιλιάδες ακροατές που καταθέτουν σε καθημερινή βάση τις απόψεις τους. Πάρα πολλά λοιπόν που έχουν να κάνουν με αυτό που λέμε πρωτοπορία. Όταν λέμε το Ράδιο Κρήτη ότι είναι ο δικός σας σταθμός, πραγματικά είναι ο δικός σας σταθμός. Και όποιος ακροατής ακόμα και τώρα θέλει να παρέμβει, το τηλέφωνο είναι ανοιχτό, το γνωστό τηλέφωνο 2810-382-300. Τα μικρόφωνα του Ράδιο Κρήτη πάντα είναι ανοιχτά. Πάντα δίνουμε προτεραιότητα στους πολίτες, στους φίλους ακροατές που μας ακούν σε όλη την Κρήτη. Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί αυτή η σχέση, η αμφίδρομη σχέση, κυρίες και κύριοι, έχει καταφέρει να δίνει πραγματικά τον μπαλμό της καθημερινότητας. Ό,τι συμβαίνει μέσα από το Ράδιο Κρήτη θα το ακούσει ο πολίτης. Έτσι λοιπόν, μέσα από μια τεράστια αγκαλιά που ξεπερνά φυσικά, όπως είπαμε, τα σύνορα της Κρήτης, από τη Σιτία μέχρι τα Χανιά, και μέσα από όλα αυτά που συζητούμε στην καθημερινότητά μας, νομίζω ότι βρισκόμαστε κοντά. Βρισκόμαστε πάρα πολύ κοντά και αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία. Άρα λοιπόν, η υπόσχεση για το μέλλον είναι ζωντανή και ανυποχώρητη. Συνεχίζουμε μαζί με την ίδια ορμή, με το ίδιο πάθος για την Κρήτη και τους ανθρώπους. Ελπίζω λοιπόν και τα επόμενα χρόνια, κυρίες και κύριοι, το Ράδιο Κρήτη να σηματοδοτεί τη δική σας, έτσι, το δικό σας αποκούμπι, το δικό σας, ο δικός σας σταθμός, μέσα από τον οποίο μπορείτε να μεταφέρετε όλα τα προβλήματά σας, να πείτε την άποψή σας και φυσικά εδώ πάντα υπερασπιζόμαστε τις αξίες, την αξιοπρέπεια, τις ανθρώπινες, τα ανθρώπινα προβλήματα και ό,τι έχει σχέση, κυρίες και κύριοι, με τον πολίτη. Πρώτα απ' όλα ο πολίτης. Έτσι δεν είναι, Μανώλη? Καλημέρα στο Μανώλη τον Μπουρνάκη που είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου και στο συντονισμό της εκπομπής. Θα έχουμε μετά τις 8 και πάρα πολλούς φίλους ακουρατές αλλά και τοπικούς παράγοντες που θα μας πούν τα χρόνια πολλά και εδώ σε αυτή την εκπομπή και στην εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη, και νομίζω ότι αυτό έχει σημασία. Ένα χρόνια πολλά, δεν είναι κακό ο Μανώλη, ο Δημήτρης σήμερα λείπει, έχει πάρει ρεπό σήμερα, αλλά θα έρθει στη γιορτή όμως, θα έρθει στη γιορτή. Λοιπόν, έχουμε ακροατή, να τον ακούσουμε. Αυτή είναι η προτεραιότητά μας. Ο ακροατής, ο πολίτης. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Βαρδάκη, από το Λιόλου στο Χαστρί. Μιχάλης δέχομαι, συγχαρητήρια.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ακούμε πάντα. Είσαστε πρώτοι και καλύτεροι. Μας δίνετε πάντα το λόγο. Και έρχομαι στα 100.
0: Να είστε καλά.
1: Πάντα καλά με υγεία.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και η υπόσχεση που έχουμε δώσει και συνεχίζουμε να δίνουμε είναι ότι θα είμαστε πάντα κοντά στον πολίτη. Έτσι. Πρώτα απ' όλα πολίτης. Αυτό έχει σημασία. Και αυτό θα πρέπει να κρατήσετε και εσείς και όλοι όσοι μας ακούν. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στο Καστρί, το όμορφο Καστρί. Καλημέρα. Να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί να δώσουμε και μια γρήγορη εικόνα βέβαια για τον καιρό, Μανώλη, διότι βλέπω στο windy.com ότι θα έχουμε από απόψε βροχές, καταιγίδες, και αύριο θα είναι μια δύσκολη μέρα, όπως και την Κυριακή. Θα μου πεις τώρα, δεν έχει ούτε ένα σύννεφο, πώς θα γίνει αυτό? Και όμως ο καιρός αλλάζει, αυτό είναι δεδομένο, δηλαδή με την έννοια ότι το έχουμε δει και άλλες φορές. καθώς ο σοφός λαός λέει έχει ο καιρός γυρίσματα. Θα τα δούμε ενδεχομένως σήμερα. Πάντως, θερμοκρασία 25 βαθμούς ανώτερη στο Ηράκλειο, με λίγα σύννεφα. Δεν δίνει βροχή απόψε το meteo.gr σε αντίθεση με το windy.com. Αύριο επίσης 25 βαθμούς θερμοκρασία με αρειή συννεφιά. Την Κυριακή το ίδιο. Τη Δευτέρα επίσης συννεφιά με 26 βαθμούς. Πάντα βορειοδυτική αυτές τις μέρες η άνεμ με ένταση έως 4 μποφόρ. Την Τρίτη 26 Μαΐου 27 βαθμοί, επίσης με ηλιοφάνεια και λίγα σύννεφα. Την Τετάρτη 27 Μαΐου η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς και η άνεμη δυτική βορειοδυτική με ένταση έως 4 μποφόρ. Μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη έχουμε λοιπόν εικόνα και επαναλαμβάνω, δεν δίνει βροχές στο meteo.gr στο Ηράκλειο σε αντίθεση με το windy.com. Πάμε γρήγορα στη Σιτία. Σήμερα η θερμοκρασία στους 26 βαθμούς. Στη Σιτία τώρα η βροχή θα ξεκινήσει μετά το μεσημέρι. Το Σάββατο επίσης μετά τις πρωινές ώρες 12 η ώρα θα ξεκινήσει να βρέχει και εκεί. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 3 μποφόρ. Την Κυριακή θα είναι επίσης άστατος ο καιρός στην Σιτία με 25 βαθμούς θερμοκρασία, ασθενή βροχή μετά το μεσημέρι και βροχή τις απογευματινές ώρες. Συννεφιά τη Δευτέρα με 26 βαθμούς θερμοκρασία και ενίσχυση των βορειοδυτικών ανέμων στο 5 μποφόρ. Την Τρίτη 26 βαθμοί με λίγα σύννεφα και διαστήματα με ηλιοφάνεια. Την Τετάρτη 27 βαθμοί Κελσίου με ασθενή βροχή μετά το απόγευμα. Πάμε γρήγορα στον Άγιο Νικόλαο να δούμε τις θερμοκρασίες. Στον Άγιο Νικόλαο το θερμόμετρο σήμερα θα δείξει και εκεί 26 βαθμούς. Προβλέπεται μετά τις 12 το μεσημέρι να ξεκινήσει να βρέχει και στην περιοχή του Αγίου Νικολάου. Αύριο Σάββατο επίσης μετά το μεσημέρι προβλέπεται βροχή με θερμοκρασία 25 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή ασθενή βροχή προβλέπει μετά το μεσημέρι επίσης με 25 βαθμούς θερμοκρασία. Τη Δευτέρα συννεφιά με ηλιοφάνεια και 26 βαθμούς. Την Τρίτη επίσης το ίδιο, όπως και την Τετάρτη 27 Μαΐου με 28 βαθμούς θερμοκρασία και ασθενή βροχή μετά τις απογευματινές ώρες. Πάμε γρήγορα στον Άγιο Νικόλαο να δούμε θερμοκρασίες. Άγιο Νικόλαο σήμερα 26 βαθμούς με βροχή μετά το μεσημέρι. Το Σάββατο επίσης 25 βαθμοί θερμοκρασία, ασθενή βροχή τις πρωινές ώρες και το μεσημέρι θα ξεκινήσει και εκεί να βρέχει. Την Κυριακή ασθενής βροχή προβλέπεται μετά τις μεσημβρινές ώρες. Πάντα οι άνεμοι αυτές τις μέρες με ένταση 4-5 μποφόρ από βορειοδυτικές διευθύνσεις. Τη Δευτέρα συννεφιά με 26 βαθμούς θερμοκρασία. Την Τρίτη 26 βαθμοί με ηλιοφάνεια. Και την Τετάρτη προβλέπεται ασθενής βροχή μετά το μεσημέρι με 28 βαθμούς. Πάμε νότια του Ηρακλείου γρήγορα στην περιοχή των Μυρών. Στις Μύρες σήμερα το θερμόμετρο στους 24 βαθμούς. Προβλέπεται βροχή τις απογευματινές ώρες σήμερα. Αύριο Σάββατο επίσης μετά τις 12 προβλέπεται ασθενής βροχή και βροχή το μεσημέρι με 25 βαθμούς επίσης θερμοκρασία. Την Κυριακή το ίδιο, μετά το μεσημέρι πάλι βροχή νότια του Ηρακλείου. Τη Δευτέρα 29 με 30 βαθμούς με ασθενή βροχή επίσης μετά το μεσημέρι. Την Τρίτη ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα, ανεβαίνει η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Την Τετάρτη 31 βαθμοί με ασθενής βροχή μετά το μεσημέρι. Πάμε τέλος να δούμε την περιοχή του Ρεθύμνου. Στο Ρέθυμνο σήμερα 24 βαθμούς με συννεφιά. Αύριο Σάββατο 25 με αραιή συννεφιά επίσης το ίδιο. Την Κυριακή 23 βαθμοί. Τη Δευτέρα προβλέπεται βροχή μετά το μεσημέρι στο Ρέθυμνο με 22 βαθμούς θερμοκρασία. Την Τρίτη ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα και 24 βαθμούς και την Τετάρτη ακριβώς το ίδιο. Κλείνουμε με την περιοχή των Χανίων. Στα Χανιά σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει και εκεί 25 βαθμούς θερμοκρασία με αραιή συννεφιά και λίγα σύννεφα. Αύριο Σάββατο επίσης το ίδιο με αραιή συννεφιά, δεν φαίνεται βροχή στα Χανιά, 26 βαθμοί θερμοκρασία την Κυριακή. Τη Δευτέρα 26 βαθμοί με ασθενή βροχή μετά τις μεσημβρινές ώρες. Την Τρίτη ηλιοφάνεια με 27 βαθμούς. Και τέλος την Τετάρτη 29 βαθμοί επίσης με ηλιοφάνεια. Αυτά κυρίες και κύριοι για τις επόμενες ημέρες. Αστάθεια λοιπόν θα έχουμε από σήμερα το βράδυ μέχρι και την Κυριακή σε διάφορες περιοχές. Δεν θα είναι το ίδιο σε όλη την Κρήτη. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε.
2: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού. Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Επισκεφτείτε την Pyramis Auto EP, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ηράκλειο, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
6: Τάκης και Μπούμπης.
7: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και κλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο ipay.heraklion.gr.
8: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, λίγα λεπτά πριν από τις 8. Τα θέματα της επικαιρότητας και της καθημερινότητας είναι πολλά βέβαια, όπως πολλά και τα μηνύματά σας για τα γενέθλια του Ράδιο Κρήτη σήμερα. Θα τα δούμε και πιο αναλυτικά μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Θα να σας δώσω μια γρήγορη εικόνα όσον αφορά τα θέματα της ειδησιογραφίας. Καταρχάς να πούμε ότι είχαμε τη δυσάρεστη αυτή εξέλιξη για την εξαφάνιση του γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου. Θυμάστε το Δεκέμβριο πόσες έρευνες είχαν γίνει στα δυτικά μετά την εξαφάνιση του 33χρονου. Και δυστυχώς έχουμε τραγικό επίλογο σε αυτές τις έρευνες. Μετά από 5 μήνες ήταν ένας μακρύς και επίπονος κύκλος αγωνίας για την οικογένεια, τους συναδέλφους και τις αρχές, που δυστυχώς έκλεισε με δυσάρεστο τρόπο χθες το απόγευμα. Βρέθηκε ισορρός σε προχωρημένη αποσύνθεση στην περιοχή του Αποκόρωνα. Και μετά την εξέταση από ιατροδικαστή και τα αντικείμενα προφανώς που βρέθηκαν, αποκαλύφθηκε ότι ισορρός ανήκει στον 33χρονο ειδικευόμενο γιατρό που υπηρετούσε και στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, Αλέξη Τσικόπουλου, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί μυστηριωδώς από τις 7 Δεκεμβρίου. Έτσι λοιπόν θα δούμε τώρα τι θα δείξει η ιατροδικαστική έρευνα για τα αίτια θανάτου του 33χρονου. Άλλο θέμα, η νύχτα τρόμου για 20χρονη και η επέμβαση της αστυνομίας. Είχαμε άλλο ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Ηράκλειο, κυρίες και κύριοι, κατά τη διάρκεια της νύχτας, με πρωταγωνιστή ένα 26χρονο και θύμα την 22χρονη πρώην σύντροφό του, είναι δυστυχώς από τα περιστατικά που σημαδεύουν, κυρίες και κύριοι, την κοινωνία.

0: μας, άλλο ένα τέτοιο περιστατικό. Θυμάστε και το θάνατο, τη δολοφονία, εμψυχρό δολοφονία της γυναίκας από τις Δαφνές, και όλα αυτά προβληματίζουν για το τι συμβαίνει στην κοινωνία μας. Συνελήφθη όμως ο 26χρονος μετά τις καταγγελίες. Άλλο θέμα, ο ΠΚΠΕ απολογούνται ο θείος και τα νύψια για τους εκβιασμούς στους κατοίκους. Σήμερα θα απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες που φέρονται ως τα βασικά πρόσωπα της υπόθεσης εγκληματικής οργάνωσης σε Βορίζια και Αμάρι, με εκβιασμούς γύρω από αγροτικές εκτάσεις, βοσκοτόπια, με σκοπό τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΠΚΠΕ. Πρόκειται για δύο αδέρφια ηλικίας 44 και 39 ετών, καθώς και τον 43χρονο θείο τους. Οι υδρογονάνθρακες εκτός σχεδιασμού το οικόπεδο δυτικά της Κρήτης μετά την αποχώρηση της ExxonMobil. Γιατί όλοι πανηγύριζαν, Μανώλη, για τις έρευνες, θα ξεκινήσουν να βρούμε υδρογονάνθρακες. Τελικά είχαμε ραγδαίες εξελίξεις πάνω σε αυτό το μέτωπο των ερευνών νοτιοδυτικά της Κρήτης, καθώς ολοκληρώθηκε η παράταση που είχε δοθεί στην ExxonMobil για το θαλάσσιο οικόπεδο δυτικά του νησιού μας, χωρίς τελικά να πραγματοποιηθούν αυτές οι ερευνητικές εργασίες επί του πεδίου. Και η 12μηνη παράταση που είχε εγκριθεί πέρυσι, έπειτα από αίτημα της εταιρείας, προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος για την αξιολόγηση των γεωλογικών δεδομένων και του πιθανού ενεργειακού δυναμικού της περιοχής, πήγα στις καλέντες. Τώρα θα επαναπροκηρυχθεί ο διαγωνισμός, δεν ξέρουμε το τι θα γίνει. Πάντως είναι μια σημαντική εξέλιξη, κυρίες και κύριοι. Είναι μια κακή είδηση πάντως. 17 Νοέμβρη αποφυλακίστηκε μετά από 24 χρόνια ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, κυρίες και κύριοι. Αποφυλακίστηκε με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών. 82 χρονών είναι σήμερα ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος έχει καταδικαστεί 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε συλληφθεί το καλοκαίρι του 2002 στους Λειψούς κατά την επιχείρηση εξάθρωσης της 17 Νοέμβρη. Το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών απέρριψε το αίτημα αποφυλάκησης. Ήταν η πέμπτη φορά που υπέβαλε ο Γιωτόπουλος αυτό το αίτημα. Ωστόσο, το Συμβούλιο Εφετών το δέχτηκε παρά την αντίθετη εισήγηση του Εισαγγελέα Εφετών. Αλλά με περιοριστικούς όρους, βέβαια, να μην φύγει από τη χώρα, να παρουσιάζεται μια φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, να έχει μόνιμη κατοικία. Ο Γιωτόπουλος ελάμβανε τακτικές άδειες από το 2022. Άλλο θέμα του η Κρήτη, οι πανελλαδικές εξετάσεις. Ποιοι παίρνουν το επίδομα των 350 ευρώ, είναι οι καθηγητές βέβαια που θα συμμετέχουν και θα βοηθήσουν στη διεξαγωγή τους. Πασόκ, 4 πρώην βουλευτές, τα 29 νέα μέλη της Επιτροπής Διεύρυνσης και από το ΜέΡΑ25 και από άλλα κόμματα, κύριε Σικύρη, πήγαν στο Πασόκ. Νοσοκομεία, ψηφιακά έως το καλοκαίρι όλες οι διαγνωστικές εξετάσεις στο κινητό. Ο ΠΚΠ, 50 ύποπτοι περνούν το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Έχουμε και άλλες δικογραφίες, μην νομίζετε ότι έχουν τελειώσει. Περιμένουμε και άλλες εξελίξεις όσον αφορά τον ΠΚΠ και συνεχώς θα αποκαλύπτονται και νέα πρόσωπα που καταχράστηκαν, που εξαπάτησαν το ελληνικό κράτος αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά εξαπάτησαν και τους υπόλοιπους παραγωγούς που δικαιούταν να πάρουν επιδοτήσεις και δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ. Αυτοί τα καρπώνονταν τα λεφτά από την Ευρώπη. Και τα αθλητικά του ecrete.gr, Ευρωλίγκα ανοίγει σήμερα τις πύλες του, το Final Four της Αθήνας, κόντρα στη Fenerbahçe, ο Ολυμπιακός. Αυτά από το ecrete.gr. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε στην εκπομπή.
1: Η ώρα είναι 8. Μαΐου 1989. 22 Μαΐου 2026. 37 χρόνια Ράδιο Κρήτη 101,5. Και συνεχίζουμε. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Καλή. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. 37 χρόνια λειτουργίας για το Ράδιο Κρήτη, έναν από τους σημαντικότερους ραδιοφωνικούς σταθμούς του νησιού και βασικό πυλώνα της τοπικής ενημέρωσης από το 1989, συμπληρώνονται σήμερα. Ο σταθμός έχει συνδεθεί με την καθημερινότητα των πολιτών, καταγράφοντας σταθερά τα ζητήματα και τις εξελίξεις σε όλο το νησί. Έχει εξελιχθεί παράλληλα και ψηφιακά μέσω της ιστοσελίδας ecrete.gr και των κοινωνικών δικτύων. Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού από το Βενιζέλιο νοσοκομείο, καθώς η σωρός του εντοπίστηκε στα Χανιά χθες το απόγευμα και ταυτοποιήθηκε ότι ανήκει σε εκείνον. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη οδήγησε στην εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνταν κυρίως στο Ηράκλειο και το Μαλεβίζι. Κατασχέθηκαν όπλα, ναρκωτικά και μεγάλα χρηματικά ποσά, ενώ συνελήφθησαν τουλάχιστον 15 άτομα. Ένας 26χρονος συνελήφθη σήμερα τα ξημερώματα στο Ηράκλειο έπειτα από σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της 22χρονης πρώην συντρόφου του. Ο νεαρός φέρεται να την απειλούσε επανειλημμένα τηλεφωνικά, με την αστυνομία να προχωρά στην απομάκρυνσή της για λόγους ασφαλείας. Ενώπιον της ανακρίτριας Ρεθύμνου απολογούνται σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να σχετίζεται με εκβιασμούς και παράνομες επιδοτήσεις σε Βορίζια και Αμάρι. Πρόκειται για τα δύο αδέλφια και τον θείο τους, οι οποίοι συνελήφθησαν σε Κρήτη και Αθήνα αντίστοιχα. Παράταση που είχε δοθεί στην Exxon Mobil για το θαλάσσιο οικόπεδο δυτικά της Κρήτης έληξε χωρίς να πραγματοποιηθούν ερευνητικές εργασίες. Η εταιρεία δεν προχώρησε σε σεισμικές έρευνες, με συνέπεια να αποχωρεί ουσιαστικά από το συγκεκριμένο πεδίο και η περιοχή να επιστρέφει πλέον στο ελληνικό δημόσιο. Αρνητική ήταν η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης για την δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στις Μαλάδες. Δρομολογείται η ναύλωση πλοίου για μεταφορά μεταναστών στην υπηρετική χώρα. Την συγκρατημένη αισιοδοξία της ότι οι διπλωματικές προσπάθειες θα επιτρέψουν να σημειωθεί πρόοδος και να υπάρξει τελική συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ με το Ιράν, εκφράζει Ουάσιγκτον. Την ίδια ώρα, Ιρανός αξιωματούχος δηλώνει στο Αλτζατζίρα ότι οι διαπραγματευτές είναι πολύ κοντά και εργάζονται πάνω σε ένα προσχέδιο κειμένου. Αυτά προς το παρόν, επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτης στις 9.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή σας. Πάρα πολλά τα μηνύματα, πολλές οι ευχές για τα γενέθλια του Ράδιο Κρήτη σήμερα. Κλείνουμε 37 ολόκληρα χρόνια λειτουργίας. 37 χρόνια κοντά στον πολίτη, μην το ξεχνούμε αυτό. Ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές. Έχει κατακλειστεί το Messenger και το τηλεφωνικό κέντρο του Ράδιο Κρήτη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, τον κύριο Στέλιο Βοριά, για τις ευχές. Κύριε Βοριά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βαρδάκη, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά όχι μόνο στον σταθμό και όλους εσάς που έχετε φέρει πραγματικά ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο και στην πόλη μας, το οποίο είναι δίπλα στους πολίτες, δίπλα στα προβλήματα. Και όχι μόνο αναδεικνύετε τα ζητήματα, αλλά πραγματικά προσπαθείτε και εσείς από την πλευρά σας να επιληθούν αυτά τα προβλήματα. Να δώσω άλλη μια φορά συγχαρητήρια σε όλους σας και ένα μεγάλο μπράβο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Βοριά για τις ευχές. Είναι η υποχρέωση του δημοσιογράφου αυτή να είναι δίπλα στον πολίτη, και αυτό νομίζω ότι το έχει κατακτήσει το Ράδιο Κρήτη τα τελευταία 37 χρόνια. Άλλωστε όλοι οι πολίτες, όποιος έχει πρόβλημα, όποιος έχει παράπονο, στο Ράδιο Κρήτη θα πάρει τηλέφωνο να το πει, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και βεβαίως μας υποχρεώνει πραγματικά να είμαστε ακόμη πιο κοντά στους πολίτες, προσπαθώντας να επιληθούν και διάφορα ζητήματα τα οποία απασχολούν τον κόσμο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό και στους εργαζόμενους και στους συνταξιούχους, και αναδεικνύουμε τα προβλήματα και τα θέματα που τους απασχολούν. Είναι η φωνή του πολίτη το Ράδιο Κρήτη. Αυτή την αίσθηση έχω τα τελευταία 13-14 χρόνια που βρίσκομαι στο σταθμό, κύριε Βοριά.
1: Συμφωνώ απόλυτα κύριε Βαρδάκη, καλά τα λέτε. Χαιρόμαστε που υπάρχει το Ράδιο Κρήτη και ελπίζω να συνεχίσετε και για τα υπόλοιπα 37 χρόνια να είστε εδώ πέρα, να είστε πλάι μας, να μας ενημερώνετε και, όπως είπαμε, και να προσπαθείτε κι εσείς από την πλευρά σας να βοηθήσετε με κάθε τρόπο για την επίλυση σε μια δύσκολη εποχή τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα τους Έλληνες, οι οποίοι δεν είναι δυσεύκολες εποχές, ιδιαίτερα τους εργαζόμενους.
0: Να είστε καλά κύριε Βοριά, καλή σας ημέρα, σας ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές.
1: Καλημέρα κύριε Βαρδάκη, στάξεις.
0: Καλημέρα. Μου γράφει ο αγαπητός Μανώλης, 37 τα χρόνια σου αγαπημένο Ράδιο Κρήτη και η φωνή σου δυνατή σε όλο τον πλανήτη. Είναι αλήθεια αυτή, διότι σε όλο τον πλανήτη εκπέμπουμε μέσω του διαδικτύου. Έχουμε πολλά μηνύματα από τη Γερμανία. Έχω ένα μήνυμα από φίλο ακροατή από την περιοχή του Βελιγραδίου. Σας ακούμε, λέει.

Είμαστε από τα Χανιά, αλλά η δυνατή φωνή του Ράδιο Κρήτη εκπέμπει σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Μου γράφει ο αγαπητός Γιώργος από το Βελιγράδι. Από το Βελιγράδι, παρακαλώ.

0: όπως εμείς για τα γενέθλια στο Ράδιο Κρήτη, ενός μέσου που η αλήθεια είναι από τα μικρά μας χρόνια μας έχει μεγαλώσει την ουσία. Και μην ξεχνάμε ότι υπήρξαν πολλές εποχές που τα μέσα ήταν λίγα στη χώρα μας, δεν είχαμε τόση πολλή πληροφόρηση, οπότε το Ράδιο Κρήτη, ειδικά για την περιοχή του Ηρακλείου και για όλη την Κρήτη, ήταν ένα και είναι και συνεχίζει να είναι ένα σημαντικό μέσο για να μπορεί κάποιος να έχει μια αξιόπιστη επικοινωνία με τον ίδιο κόσμο και μια πληροφορία η οποία είναι διασταυρωμένη και σίγουρη.
1: Ναι, αυτός είναι ο στόχος μας, Δήμαρχε, αυτό είναι δεδομένο. Είναι ο στόχος αυτός, διότι αν υπάρχει μια ειλικρινή φωνή, αν υπάρχει και η αμφίδρομη σχέση με τους πολίτες, νομίζω ότι η σχέση αυτή ενισχύεται ακόμη περισσότερο. Δηλαδή, το να μεταδίδεις μια είδηση και να ξέρεις ότι μεταδίδει το Ράδιο Κρήτη και είναι η έγκυρη είδηση, και βεβαίως η εγκυρότητα και η γρήγορη μετάδοση μιας είδησης παίζει σημαντικό ρόλο. Να ενημερώνεσαι δηλαδή από ένα συγκεκριμένο μέσο. Αυτή είναι η υποχρέωση βεβαίως μας.
0: Έχετε δίκιο. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτή την εποχή που ζούμε, στην πολυφωνία που υπάρχει, σε όλα τα μέσα που υπάρχουν, σε αυτή τη μεγάλη γκάμα των μέσων που μπορεί κάποιος να ενημερωθεί, λίγα είναι αυτά τα οποία όταν θα έχεις την είδηση, όταν θα έχεις την πληροφόρηση, όταν θα έχεις τα σχόλια, ξέρεις ότι είναι έγκυρα και δεν έχουν πίσω τους, δεν κρύβουν κάποια σκοπιμότητα. Οπότε,
1: έτσι.
0: Να ευχηθούμε στο Ράδιο Κρήτη και σε όλους εσάς που είστε η ψυχή του και η φωνή του να μακροημερεύσετε και να μας παρέχετε πάντα αυτή την ποιοτική πληροφόρηση και ψυχαγωγία, γιατί είναι διπλός ο ρόλος.
1: Σωστά.
0: Του ραδιοφώνου.
1: Σωστά.
0: Που χρειαζόμαστε όλοι μας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουκολάκη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια ευχόμαστε. Καλή συνέχεια.
0: Και εσείς να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Είναι σημαντικό, Μανώλη, το να ακούγεται στο Ράδιο Κρήτη ο πολίτης από κάθε γωνιά του νησιού. Δηλαδή, να έχουμε πολίτες από τη Σιτία, από τη Ζάκρο, από τον Άγιο Νικόλα, από το Ρέθυμνο, από το Μυλοπόταμο, από τον Άγιο Βασίλειο, από πού να πω, από όλα τα μέρη που ακούνε Ράδιο Κρήτη και μεταφέρουμε τη φωνή του πολίτη, το πρόβλημά του, αναδεικνύουμε όλα τα ζητήματα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου, τον κύριο Μανώλη Μενεγάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δήμαρχε, καλή σας ημέρα. Καλημέρα στον Άγιο Νικόλαο. Κύριε Μενεγάκη,
2: καλημέρα,
1: μας...
2: Καλημέρα κύριε Λευτέρη Βαρδάκη.
1: Καλημέρα.
2: Και
1: καλημέρα.
2: Χρόνια πολλά στον φιλόξενο ραδιοφωνικό σταθμό σας, στο Ράδιο Κρήτη, και για όλα αυτά τα χρόνια που προσφέρει αυτή την έγκυρη, θα έλεγα, και εύστοχη ενημέρωση και όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα, το οποίο καλύπτει, μπορώ να πω, και ολόκληρη την Κρήτη. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσφορά σας όλα αυτά τα χρόνια.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε, Δήμαρχε, διότι και στον Άγιο Νικόλαο η ακροματικότητα του σταθμού είναι μεγάλη. Προσπαθούμε να δεικνύουμε τα προβλήματα όλων των περιοχών της Κρήτης και αυτό είναι για μας μια υποχρέωση που έχουμε ως δημοσιογράφοι αλλά και ως πολίτες, να είσαι κοντά στην κάθε περιοχή, και νομίζω ότι το έχουμε καταφέρει αυτό, η αναγνώριση του κόσμου άλλωστε το αποδεικνύει και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ασχολούμαστε με όλες τις περιοχές και τον Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιερά Πέτρα, Λασίθι, το Οροπέδιο, τα Ρέθυμνο, τα Χανιά, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ο σταθμός ακούγεται σε όλη την Κρήτη και η φωνή των κριτικών μέσω του Ράδιο Κρήτη πηγαίνει σε όλο το νησί. Είναι σημαντικό λοιπόν και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμαρχε. Μια που σας έχουμε κοντά μας, διάβασα μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ότι θα τιμήσετε τον νέαρχο, τον ναύαρχο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έτσι, που είναι και κατάγεται από την περιοχή. Για πείτε μας, έτσι, μια που σας έχουμε κοντά μας, τι ακριβώς είναι, θα κάνετε.
2: Ναι, πράγματι, ο νέαρχος, ο Λάτιος, ναι. Όπως λέει και το προσωνύμιο αυτό, καταγόταν την Αρχαία Λατό. Η Αρχαία Λατό, πως γνωστόν, είναι μία από τις αρχαίες κοιτίδες του Δήμου μας. Βρίσκεται στην περιοχή της σημερινής Κριτσάς.
1: Ναι.
2: Ήταν η καταγωγή του από εκεί και με την οικογένειά του σε μια

0: σχετικά νεαρή ηλικία, έφυγε για τη Μακεδονία, όπου έγινε αρχικά συμμαθητής, θα έλεγε κανείς, του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και συνασκητής και συμμαθητής, και αργότερα έγινε ένας πολύ έπιστος φίλος του, στον οποίο εμπιστεύθηκε τον στόλο όλης αυτής της εκστρατείας, η οποία έγινε στην Ανατολή από τον Μεγάλο Αλέξανδρο. Από τον Μέγα Αλέξανδρο. Ναι. Είναι μια σπουδαία προσωπικότητα, η οποία εκτός από ένας σπουδαίος ναύαρχος, ήταν και ένας ερευνητής, εξερευνητής για την, με τους όρους ερινούς. Μετέφερε γνώση στον τότε άγνωστο κόσμο για έθνη, για συνήθειες, για πληροφορίες από άλλες χώρες που δεν ήταν γνωστές. Θεωρείται πολύ μεγάλη συμβολή του στην ιστορία και στον πολιτισμό, και είναι μια προσωπικότητα που οφείλουμε, θα έλεγα, να αναδείξουμε εμείς σαν κάποια μοναδική προσωπικότητα η οποία προέρχεται από τον τόπο μας. Θα μας προσφέρει δηλαδή και στην πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής, αλλά είναι και ένα νέο σημείο αναφοράς το να φτιάξουμε κάποια καλλιτεχνικά έργα, κάποια αγάλματα τα οποία θα τοποθετηθούν σε κέρια σημεία. Μάλιστα. Για να υπάρχει αυτή η τιμή και να μείνει στην νεότερη ιστορία και αυτή η τιμή αυτού του προσώπου στον τόπο μας.
1: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό, Δήμαρχε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μενεγάκη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ.
0: Καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε για τις ευχές σας. Καλημέρα στον όμορφο Άγιο Νικόλαο. Πάμε να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Φεστού, τον κύριο Γρηγόρη Νικολιδάκη, τον οποίο επίσης έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Εγώ θα ήθελα σήμερα να αφήσουμε τα δημοσιογραφικά, τα τόσα που έχουμε κάνει, για να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα αυτά που κάνετε όλα αυτά τα χρόνια. Ειλικρινά θεωρώ πως είσαστε δίπλα μας σε όλες τις στιγμές, με πολλή διάθεση και μεροληψία, θέλω να πω, ώστε θέλω να πω χρόνια πολλά σε εσάς, χρόνια πολλά στο σταθμό σας, και να τα χιλιάσετε, ειλικρινά.
1: Να είστε καλά, Δήμαρχε. Το επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά ότι είναι η υποχρέωσή μας να είμαστε κοντά στον πολίτη, να είμαστε κοντά στα προβλήματα, όχι μόνο στην πόλη του Ηρακλείου, βέβαια, έτσι, αλλά και σε όλη την Κρήτη. Και αυτό είναι, νομίζω, και ο στόχος τα 37 χρόνια, και έτσι θα το συνεχίσουμε.
2: Γι' αυτό θέλω να πω ότι όντως αυτό το έχετε κρατήσει και είστε δίπλα μας σε όλες τις στιγμές. Να είστε καλά
1: και εσείς.
2: Και ευχαριστούμε για όλα αυτά που κάνετε για μας.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε. Σας ευχαριστώ, κύριε Δήμαρχε, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους συνεργάτες σας.
1: Ήταν ο Δήμαρχος Φεστού, ο κύριος Γρηγόρης Νικολιδάκης. Ποιο έχουμε, Μανώλη, έχουμε... Έπεσε η γραμμή. Είναι πάρα πολλά όμως τα μηνύματα, κυρίες και κύριοι, που έχουμε. Μου γράφει ο αγαπητός Μανώλης: καλημέρα, χρόνια πολλά στα γενέθλια του Ράδιο Κρήτη, καλή συνέχεια για πάντα, με καλές ειδήσεις από όλους τους συντελεστές και εργαζόμενους σε αυτό το σταθμό της Κρήτης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε τον πρόεδρο του Σωματείου Ξενοδοχείου Υπαλλήλων Ηρακλείου, τον κύριο Κοκολάκη, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κοκολάκη, καλή σας ημέρα.
3: Καλή σας ημέρα, κύριε Βαρδάκη, σε εσάς και στους ακουρατές σας.
1: Να είστε καλά.
3: Πραγματικά σήμερα γιορτάζει το Ράδιο Κρήτη. Εμείς ευχόμαστε χρόνια πολλά να συνεχίσει να αποτελεί μια δυνατή και ανεξάρτητη φωνή ενημέρωσης για την Κρήτη και για όλο τον κόσμο γενικότερα. Πραγματικά με εγκυρότητα, αντικειμενικότητα και αγάπη για τον τόπο και τους ανθρώπους. Πραγματικά έχει αναδείξει πάρα πολλά θέματα της καθημερινότητας, παραμένει κοντά στην κοινωνία, στους εργαζόμενους, και αναδεικνύει τα προβλήματα της καθημερινότητας. Ευχόμαστε να είναι πολύχρονο, με υγεία και ακόμα περισσότερη ενημέρωση δημιουργική, και να είναι χρόνια ακόμα στον αέρα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κοκολάκη, σας ευχαριστώ πραγματικά, γιατί έχουμε συνομιλήσει πάρα πολλές φορές εδώ στην εκπομπή για όλα αυτά τα προβλήματα που απασχολούν τους ξενοδοχοϋπαλλήλους, τους ανθρώπους του μεροκάματου,

0: πραγματικά χαιρόμαστε έτσι που αναγνωρίζετε και εσείς τη συμβολή αυτή του Ράδιο Κρήτη στην ανάδειξη των προβλημάτων και πολλές φορές στην επίλυσή τους. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό, να αναδεικνύει ένα θέμα και στη συνέχεια να επιλύεται, και αυτό επίσης είναι μια υποχρέωσή μας, βασική υποχρέωση νομίζω, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς όπως τα λέτε, είναι, έχετε αναδείξει πάρα πολλά θέματα που αφορούν τον κλάδο των κληροδοχοϋπαλλήλων και όχι μόνο. Πραγματικά έχουν λυθεί πολλές φορές με τις παρεμβάσεις σας αρκετά προβλήματα, και αυτό είναι το Ράδιο Κρήτη, ότι πραγματικά πέρα από την ψυχαγωγία που έχει, την ενημέρωση, παράγει και πολιτική. Και σας ευχαριστούμε πολύ όλους που συμβάλλετε σε αυτή την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για όλους τους ακροατές του Ράδιο Κρήτη και όχι μόνο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κοκολάκη, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
0: Να πάμε σε μια σύντομη διακοπή, να ακούσουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε αυτή την εορταστική εκπομπή. Εορταστική θα είναι σήμερα, Μανώλη, τι να κάνουμε, θα κόψουμε την τούρτα σε λίγο, τι να κάνουμε, θα το κάνουμε, γιατί η υποχρέωσή μας είναι πραγματικά να είμαστε δίπλα στους πολίτες. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΔΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΔΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνητε σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Σήμερα είναι μια εορταστική εκπομπή. Το λέω για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους, το Ράδιο Κρήτη. Γιορτάζει τα 37 χρόνια λειτουργίας του. Πάρα πολλά τα μηνύματα, οι ευχές. Πραγματικά μας έχετε συγκινήσει. Έχουμε όμως την τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Μενέλαο Σκουλούδη. Κύριε Σκουλούδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, χαιρόμαστε που σας ακούμε και σήμερα σε αυτή την φανταστική
1: εκπομπή. Να ευχηθώ και εγώ με τη μεριά μου, από τη μεριά μου, να έχει μακροζωή αυτό το ράδιο, αυτός ο ραδιοφωνικός σταθμός. Είναι ένας αξιόπιστος ραδιοφωνικός σταθμός. Καλό θα είναι να συνεχίσει τη σοβαρή και την υπεύθυνη δουλειά που κάνει. Από εκεί και μετά εγώ εύχομαι να είναι και το προσωπικό και ο σταθμός να συνεχίσει να κάνει το έργο το συγκεκριμένο, γιατί η δουλειά που κάνει είναι σοβαρή, υπεύθυνη και σέβεται και τα προβλήματα και τον κόσμο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Σκουλούδη.
1: Γεια σας και καλές δουλειές.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Συγκινητικά τα μηνύματά σας, κυρίες και κύριοι, από πάρα πολλές περιοχές της Κρήτης. Φυσικά δεν προλαβαίνουμε να τα διαβάσουμε όλα τα μηνύματα, αλλά ωστόσο όμως θέλω να ευχαριστήσω τους πολίτες που εμπιστεύονται το Ράδιο Κρήτη για την ενημέρωσή τους. Άλλωστε είναι ένας καθαρά ενημερωτικός σταθμός με ψυχαγωγικό πρόγραμμα μετά τις απογευματινές ώρες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να εμπιστεύεσαι την ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό που πραγματικά προσπαθεί να είναι δίπλα στην κοινωνία, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επίσης σημαντικό όχι μόνο η μεταφορά των ειδήσεων, απλά μεταφορά μιας είδησης, με εγκυρότητα βέβαια, αλλά και με έτσι γρήγορη μετάδοση. Το θέμα είναι να μπορεί και ο πολίτης να εκφράζεται μέσω του Ράδιο Κρήτη, και αυτό νομίζω ότι το έχουμε επιτύχει τα 37 χρόνια λειτουργίας του σταθμού. Δηλαδή το να παίρνει ένας πολίτης τηλέφωνο να λέει το πρόβλημά του, για μας είναι μια υποχρέωση, έτσι κι αλλιώς. Θα μιλήσουμε τώρα με τον βουλευτή Ηρακλείου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον κύριο Μανώλη Συντιχάκη, τον οποίο επίσης έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Συντιχάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Βαρδάκη. Χρόνια πολλά στο Ράδιο Κρήτη.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Δικαιολογημένα και νομίζω επάξια, για 37 χρόνια κρατάει τη σκυτάλη της ενημέρωσης σε πολύ δύσκολες εποχές, όπου η πληροφορία τρέχει. Η παραπληροφόρηση επίσης νομίζω ότι αντικειμενικά επηρεάζει τη ζωή μας.
0: Αυτό είναι, πολύ σημαντικό, αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε, διότι
2: βεβαίως
0: η παραπληροφόρηση σε πάρα πολλά μέσα ενημέρωσης είναι η κυριαρχή, να το πω έτσι.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Που σημαίνει όμως ότι κανείς δεν πρέπει να επαναπάβεται, κανείς δεν πρέπει να εφησυχάζει. Πάντα θα πρέπει με εγκυρότητα, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, να μεταδίδει την πραγματικότητα, να μεταδίδει την αλήθεια με αντικειμενικότητα. Και νομίζω ότι το Ράδιο Κρήτη τα έχει καταφέρει και μπορεί ακόμα καλύτερα. Άρα λοιπόν και στα 100.
0: Να είστε καλά, κύριε Συντιχάκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Για καλημέρα, να είστε καλά κι εσείς.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ναι. Είναι δικαίωμα, κυρίες και κύριοι, του κάθε ανθρώπου, του κάθε πολίτη, να πληροφορεί και να πληροφορείται ελεύθερα. Αυτό το δικαίωμα είναι αναφέρετο. Η πληροφόρηση είναι ένα κοινωνικό αγαθό, δεν είναι εμπόρευμα ή μέσο προπαγάνδας. Έτσι λοιπόν υπάρχουν πολλές υποχρεώσεις και από τους δημοσιογράφους. Ποιον έχουμε, Μανώλη, όμως? Έχουμε φίλο ακροατή να τον ακούσουμε. Παρακαλώ, καλημέρα σας. Παρακαλώ, σας ακούμε.
3: Να τα εγκαθροσκίζετε, να τα χρειάζετε. Από το μακριά μου σας παίρνω τηλέφωνο. Και μια και αναφερθήκατε στις εκπομπές σας, εμείς εδώ στην περιοχή της Ιτίας, του Μακρύλιαρου, μετά τις 3 η ώρα δεν ακούμε Ράδιο Κρήτη. Μεταδίδει άλλα προγράμματα, ούτε τις εκπομπές που είναι η αθλητική ακούμε, ούτε και τα τραγούδια που μπαίνουν μετά τις 5 η ώρα. Αυτό συμβαίνει από τα να συνδεθήκατε με το συνδυακό σταθμό.
0: Μάλιστα.
3: Μπούμε και στο παραπλάνο, μπούμε τα ευχάριστα μόνο.

0: Θα λέμε και τα δυσάρεστα.
1: Καλά κάνετε. Είναι βεβαίως στις επιλογές του κάθε ακροατή να ακούει τι θέλει να ακούει. Αυτό είναι, αναφέρεται το δικαίωμα. Αυτό που έλεγα προηγουμένως, έτσι. Εννοείται αυτό.
0: Κύριε Βαρδάκη, ναι. Εγώ έχω το ακουστικό στο αυτί μετά τις 3 η ώρα,
1: ναι.
0: Μετά τις 3 η ώρα για να ακούω ράδιο Κρήτη. Μέσω ίντερνετ.
1: Ναι.
0: Μέσω ίντερνετ.
1: Μάλιστα.
0: Ενώ πριν είχα το ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο, είχα το ραδιόφωνο στο σπίτι, είχα το ραδιόφωνο στο χωράφι και άκουγα ράδιο Κρήτη και άκουγα τα τραγούδια που βάζει μετά ο συναδέλφους. Τώρα όμως είμαι αναγκαλυμένος να έχω το Bluetooth στο αυτί για να ακούσω ράδιο, να ακούσω τα τραγούδια του ράδιο Κρήτη, να ακούσω τις εκπομπές που, γιατί δεν είναι μόνο ενημέρωση, δεν είναι μόνο ειδήσεις.
1: Σωστά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έχετε δίκιο. Σας
0: ευχαριστώ. Ελπίζω κάτι να κάνετε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα στον όμορφο Μακρύγιαλο. Να είστε καλά. Είπαμε λοιπόν ότι ο δημοσιογράφος πρέπει να θεωρεί πρώτη στο καθήκον του προς την κοινωνία και τον εαυτό του πρώτα απ' όλα τη δημοσιοποίηση της αλήθειας. Και αυτό είναι βεβαίως μια βασική υποχρέωση των δημοσιογράφων. Επίσης, να σέβεται και να τηρεί το διακριτό της είδησης, το διακριτό του σχολείου, το διακριτό των κειμένων που μπορεί να μεταφέρει των ειδήσεων και να μην παίρνει ευθέως θέση υπέρ ή του ενός ή του άλλου, και αυτό είναι μια από τις υποχρεώσεις. Έχουμε όμως τον βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάξιμο Σεντάκη, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Σεντάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα στους ακροατές σας. Χρόνια σας πολλά.
1: Να είστε καλά, κύριε Σεντάκη. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές.
2: Κύριε Βαρδάκη, καταλαβαίνετε, 37 χρόνια εκπροσωπείται νομίζω ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας του Ηρακλείου. Η καθημερινότητα των τελευταίων 37 χρόνων της πόλης μας και ευρύτερα του νομού αλλά και της Κρήτης σε πολλές περιπτώσεις περνάει μέσα από το μικρόφωνο σας και εσείς προσωπικά και οι άλλοι συνάδελφοί σας πραγματικά καθημερινά στον αγώνα για την είδηση σε μια εποχή που καταλαβαίνετε που λόγω και των fake news η συνέπεια και η εγκυρότητα είναι κάτι το οποίο είναι το ζητούμενο και εσείς όπως φαίνεται και από την αντοχή σας στο χρόνο το έχετε πετύχει, χωρίς φωνές, χωρίς ας το πούμε λαϊκισμούς να κερδίσετε την εμπιστοσύνη του ηρακλειώτικου ραδιοφωνικού κοινού. Και πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια και στον ιδρυτή σας, τον κύριο Σκουταρά, και βεβαίως σε όλους εσάς που έχετε συντελέσει σε αυτό το επίτευγμα. Καθώς βέβαια και στα παιδιά που είναι πίσω από τα μικρόφωνα, στους τεχνικούς σας και σε όλους αυτούς που παλεύουν για να βγει ήδη στον αέρα. Σας εύχομαι λοιπόν να τα εκατοστήσετε και πάντα έτσι συνεπείς και έγκυροι να είστε κοντά στον κόσμο και να παρεμβαίνετε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σεντάκη. Σας ευχαριστώ πολύ για τις
2: ευχές. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Είναι σημαντικό, κυρίες και κύριοι, να αναγνωρίζετε η συμβολή ενός μέσου ενημέρωσης, όπως είναι το Ράδιο Κρήτη, στην ζωή του τόπου. Η συμβολή στην μεταφορά της είδησης, στην μεταφορά έγκυρης είδησης βέβαια, γιατί αυτό προέχει και αυτό είναι η υποχρέωσή μας εδώ και γι' αυτό ο σταθμός τα 37 χρόνια λειτουργίας ουσιαστικά έχει χαρακτηριστεί ως ο πιο έγκυρος σταθμός, διότι η διασταύρωση των ειδήσεων είναι πάρα πολύ σημαντική. Αν δεν διασταυρώνεις την είδηση, αν μεταφέρεις λάθος την είδηση, μετά πώς το επανορθώνεις? Κάνεις ένα τραγικό λάθος δημοσιογραφικό, το οποίο εμείς προσπαθούμε εδώ να το τηρούμε, να μην κάνουμε αυτά τα λάθη που κάνουν άλλοι συνάδελφοι. Και βεβαίως το μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη, το μικρόφωνο αυτό που μιλάω τώρα εγώ και η τηλεφωνική γραμμή που μέσω αυτής οι πολίτες, οι ακροατές, όλος ο κόσμος μπορεί και εκφράζεται, είναι πραγματικά το οξυγόνο της δημοκρατίας. Αυτό που λέμε οξυγόνο της δημοκρατίας είναι αυτό. Παίρνει ο ακροατής τηλέφωνο, βγαίνει στον αέρα και λέει το πρόβλημά του. Τι πιο δημοκρατικό από αυτό? Είτε έχεις δίκιο, είτε έχεις άδικο, είτε ο

0: ακροατής έχει απόψεις που δεν συμφωνείς, είτε έχει απόψεις που συμφωνείς, το δικαίωμά του είναι αναφέρετο να το εκφράζει αυτό που σκέφτεται. Και αυτό νομίζω το έχουμε καταφέρει. Έχουμε όμως τηλεφωνική μας γραμμή τον βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη. Κύριε Μαμουλάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Βαρδάκη. Καλημέρα και χρόνια πολλά.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Χρόνια πολλά στο Ράδιο Κρήτη. Και να πω χρόνια πολλά στην ελεύθερη δημοσιογραφία. Αυτό που αναφέρατε προηγουμένως. Στην αδιαμεσολάβητη. Γιατί ειδικά αυτή, θα έλεγα, ο θεσμός που έχει καθιερώσει στο νησί μας τα Ερδιανά, το Ράδιο Κρήτη, με την παρέμβαση πολιτών και αδιαμεσολάβητα την κατάθεση της άποψής τους, ναι, νομίζω ότι είναι η επιτομή της διαφάνειας του δημοσίου λόγου της δημοκρατίας. Και αυτό το χρειαζόμαστε. Το έχει ανάγκη το νησί μας, το έχει ανάγκη η πατρίδα.
0: Ναι, είναι η βασική υποχρέωση του δημοσιογράφου, αλλά δυστυχώς στην εποχή μας, κύριε Μαμουλάκη, αυτό τίνει να εγκαταλειφθεί, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες δεοντολογίας μέσα από τις ενώσεις συνταχτών τις οποίες ανήκουμε. Εν τούτης όμως, δυστυχώς η δημοσιογραφία δεν υπηρετείται ως λειτουργήμα όπως πρέπει να υπηρετείται. Και αυτό είναι εμφανές πλέον. Δηλαδή, ο πολίτης πλέον μπορεί να κρίνει, έτσι δεν είναι? Μπορεί να κρίνει. Ποιος λέει αλήθεια, ποιος λέει ψέματα. Ποιος κάνει προπαγάνδα ή ποιος δεν κάνει προπαγάνδα. Δηλαδή, είναι σημαντικό αυτό.
1: Ασφαλώς. Και σε αυτούς τους δύσκολους, όπως περιγράψετε και εσείς, καιρούς, και σκοτεινούς θα πω, σε επίπεδα δημόσιου λόγου, διαφάνειας κλπ., είναι ακόμα πιο αναγκαίες τέτοιες φωνές όπως η φωνή του Ράδιο Κρήτη. Εγώ εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, κύριε Βαρδάκη, πραγματικά να τα καταστήσει και ακόμα περισσότερο, να συνεχίσει να παράγει αυτό το λειτουργήμα που το έχουμε τόσο ανάγκη, οι πολίτες κυρίως και όλοι οι ιδρώντες στο ζήτημα αυτό, στην πολιτική και όχι μόνο. Είναι αναγκαίος οπότε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαμουλάκη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Υγεία.
0: Πάμε σε μια σύντομη διακοπή, διαφημίσεις, επιστρέφουμε. Έχουμε, ποιο έχουμε? Α, έπεσε η γραμμή. Πάμε όμως σε διαφημίσεις, Μανώλη, να προλάβουμε και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
4: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
3: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
4: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
5: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του

Ξυλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Σαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης. Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή. Πολλά και συγκινητικά τα μηνύματα για τα γενέθλια του Ράδιο Κρήτη. Σας ευχαριστώ θερμά για τις ευχές και εγώ και η διεύθυνση του σταθμού Βασίλης Κουταράς και οι συνάδελφοι ηχολήπτες. Σας ευχαριστούμε θερμά για τις ευχές. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την αντιδήμαρχο εθελοντισμού, την κυρία Φιλαρέτη Δαφέρμου Χρονάκη. Κυρία Χρονάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας κύριε Βαρδάκη. Θα ήθελα και εγώ από τη μεριά μου, γιατί πάρα πολλές φορές με έχετε φιλοξενήσει, να ευχηθώ από καρδιάς χρόνια πολλά στο σταθμό σας, ακριβώς επειδή είναι ένας σταθμός που από την πρώτη στιγμή έγκαιρα και έγκυρα μας ενημερώνει. Είναι ένα μέσο που κρατά ζωντανή τη σχέση εμπιστοσύνης με την κοινωνία της Κρήτης. Το μικρόφωνο του, όπως είπαν και όλοι οι άλλοι που πήραν τηλέφωνο, είναι πάντα ανοιχτό για όλο τον κόσμο. Και γι' αυτό, για άλλη μια φορά, θα θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά και να είστε για πολλά πολλά χρόνια πάντα κοντά μας, να μας ενημερώνετε, να συμπαραστέκεστε, να αναδεικνύετε τα προβλήματα της κοινωνίας, και συγχαρητήρια και σε όλο το δημοσιογραφικό προσωπικό, στη διεύθυνση, σε όλους που επανδρώνουν το Ράδιο Κρήτη.
0: Σας χρόνια σας πολλά. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις θερμές αυτές ευχές, κύριε Χρονάκη. Σας ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλημέρα. Καλά.
0: Συγκινητικά όλα αυτά τα μηνύματα, κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι η υποχρέωσή μας αυτή δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ, όσο τουλάχιστον βρισκόμαστε μπροστά από το μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη. Είναι συγκινητικό πραγματικά. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τώρα στο Ράδιο Κρήτη τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Αλέξη Καλοκαιρινό. Δήμαρχε, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Χρόνια πολλά και καλά.
0: Να είστε καλά, Δημαρχέ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Το Ράδιο Κρήτη παντού και πάντα είναι, έτσι και αλλιώς, οπότε...
2: Το Ράδιο Κρήτη έτσι και είναι σαν σήμερα, 22 Μαΐου του 1989. Και η πορεία που έχει διαγράψει είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Ο τρόπος που μπόρεσε να βελτιώσει και τις υποδομές του και τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, αλλά κυρίως τα δημοσιογραφικά χαρακτηριστικά, να τα κρατήσει σε ένα επίπεδο το οποίο το έχει καταστήσει ένα μέσο πάρα πολύ μεγάλης επίδρασης στην κοινωνία και διάδρασης όμως με την κοινωνία. Και αυτό είναι ένα από τα χαρακτηριστικά τα οποία έχει θέσει εξ αρχής ο Βασίλης ο Σκουταράς. Νομίζω ότι μπορούμε να διαπιστώσουμε και σήμερα αυτή την επιτυχία και να ευχηθούμε πολλά πολλά καλά χρόνια μαζί στο μέλλον.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε, για τις ευχές σας, και αυτή βεβαίως είναι και μια υποχρέωση δική μας, δηλαδή η συνέχεια αυτή όπως το περιγράψατε αποτελεί μια υποχρέωση, και νομίζω ότι αυτό αποδεικνύεται βέβαια και από την διάδραση, όπως είπατε, με τους ακροατές, με τους πολίτες, γιατί βρισκόμαστε δίπλα στους πολίτες και αυτό είναι το σημαντικό στο Ράδιο Κρήτη. Πάντως σας ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Χρόνια πολλά και πάλι. Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα. Ήταν ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο κύριος Αλέξης Καλοκαιρινός. Βεβαίως, κυρίες και κύριοι, όπως είπαμε, οι κρίσεις που έγιναν τρόπος ζωής τα τελευταία 40 χρόνια, 37 χρόνια από την έναρξη έτσι, της ελεύθερης ραδιοφωνίας, της ελεύθερης τηλεόρασης, πραγματικά έχουν αλλάξει όμως το πέρασμα του χρόνου. Αυτές οι αξίες δηλαδή, μέσα από τις κρίσεις που έχει περάσει όλο αυτό το διάστημα το κάθε μέσο ενημέρωσης, δεν έχει αφήσει άθικτο κανένα, και δεν έχει αφήσει άθικτο ούτε τη διοντολογία ούτε τίποτα απολύτως. Το να διατηρείς λοιπόν αυτές τις αξίες επί 37 ολόκληρα χρόνια, και πάμε και για τα 100 ζωή να έχει το Ράδιο Κρήτη, νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Δηλαδή υπάρχουν κρίσεις που έπληξαν ανεπανόρθωτα την αξιοπιστία του δημοσιογραφικού επαγγέλματος, διότι κακά τα ψέματα, πίσω από το μικρόφωνο είναι ένας άνθρωπος, είναι ένας δημοσιογράφος, ο οποίος άλλοτε υπηρετεί πραγματικά το λειτουργήμα της δημοσιογραφίας και άλλοτε δεν το υπηρετεί. Και αυτό είναι πλέον εμφανές. Δηλαδή κάποτε όλοι υπηρετούσαμε και συνεχίζουμε ορισμένοι να υπηρετούμε, και γι' αυτό είναι η επιτυχία του Ράδιο Κρήτη, το λειτουργήμα του δημοσιογράφου ως κοινωνικό λειτουργήμα. Τώρα πλέον αυτό έχει φύγει, κυρίες και κύριοι, από τα μέσα ενημέρωσης, τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης, λέω να τα ισοπεδώσουμε και όλους τους συναδέλφους, αλλά έτσι όπως παρουσιάζονται και οι ειδήσεις πάρα πολλές φορές και αυτή η πολυφωνία που υπάρχει, νομίζω ότι μπορεί ο κάθε πολίτης να κρίνει πραγματικά ποια είναι η αλήθεια. Αυτή η πολυφωνία του δίνει την αλήθεια. Μην το ξεχνούμε ποτέ αυτό. Όταν υπάρχουν δεκάδες μέσα ενημέρωσης, το διαδίκτυο βεβαίως παίζει σημαντικό ρόλο, πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, και όλο αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με την πολυφωνία δίνει το δικαίωμα στον πολίτη να κρίνει ποιος λέει την αλήθεια και να βγάλει ένα ασφαλές συμπέρασμα. Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο στον πρώην Υπουργό, τον βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Λευτέρη Αβγενάκη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Αβγενάκη, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα και εσάς, στους ακροατές σας. Εύχομαι χρόνια πολλά. Να είστε δύναμη να γιορτάσετε πολλά πολλά χρόνια ακόμα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
3: 7 χρόνια είναι δουλειάς, ενημέρωσης, αλλά και βήματος. Και τελικά η αλήθεια πολλές φορές, γιατί σας άκουγα νωρίτερα να λέτε για την αλήθεια, η αλήθεια καμιά φορά είναι και η ίδια η άποψη και η δυνατότητα που δίνεται στους πολίτες, στους ακροατές, να εκφράζουν, να ερωτούν και να παίρνουν απαντήσεις μέσω της δύναμης του μικροφόνου σας. Έχουμε όλοι σας, διοίκηση, στελέχη, δημοσιογράφοι, όλη η ομάδα να έχετε υγεία, να υπηρετείτε τη δημόσια φωνή, τη δημόσια δράση και φυσικά το ραδιόφωνο του Ράδιο Κρήτη, το οποίο είναι ταυτισμένο με τις ειδήσεις και την σωστή και αξιόπιστη ενημέρωση.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αβγενάκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
3: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα. Πάρα πολλά τα μηνύματα που έχω και στο κινητό, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον αγαπητό Γιώργο, τον αγαπητό Μανώλη, τον αγαπητό Μανώλη πάλι. Πάρα πολλά τα μηνύματα. Δεν προλαβαίνουμε να τα διαβάσουμε όλα και βεβαίως πάρα πολλά τα μηνύματα στο τηλεφωνικό μας κέντρο που δίνουν τις ευχές στο Ράδιο Κρήτη. Δυστυχώς, στην εποχή που ζούμε, είμαστε στο 2026, το Ράδιο Κρήτη πρωτολειτουργήσε, εξέπεμψε πρώτη φορά όταν ξεκινούσε η ελεύθερη ραδιοφωνία, η ελεύθερη τηλεόραση. Το 1989 δεν ήταν τα πράγματα δεδομένα όπως είναι τώρα και υπήρχαν και πολύ ελάχιστα μέσα ενημέρωσης ιδιωτικά. Ήταν τότε μόνο τα δημόσια μέσα. Εκεί και αν δεν ήταν η ενημέρωση μονόπλευρη. Γι' αυτό η δημοσιογραφία που αναπτύχθηκε τα επόμενα χρόνια, δηλαδή με το που απελευθερώθηκε η ιδιωτική τηλεόραση, το ιδιωτικό ραδιόφωνο και βεβαίως στη συνέχεια η ίδρυση των μέσων ενημέρωσης μέσω διαδικτύου, έδωσε άλλα δικαιώματα στους πολίτες. Όμως θα δώσουμε το λόγο στον βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κεφαλογιάννη, καλή σας ημέρα.
4: Καλή σας μέρα, χρόνια πολλά στο ραδιοφωνικό σταθμό, 37 χρόνια σήμερα, ένα σταθμός με φανατικούς ακροατές οι οποίοι συνεχώς πληθαίνουν. Εύχομαι υγεία και δύναμη στους

0: εργαζόμενους, τους δημοσιογράφους, τη διοίκηση του σταθμού, όλους εσάς που κάνετε εξαιρετική δουλειά. Εύχομαι να συνεχίσετε να παρέχετε το λειτουργήμα της ενημέρωσης με αξιοπρέπεια και αμεροληψία. Και όπως είπατε, ο πλουραλισμός στην ενημέρωση είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Χρόνια πολλά σε όλους, να είστε όλοι καλά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κεφαλογιάννη. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Είναι σημαντικό, κύριες και κύριοι, το να αναγνωρίζουν και οι πολιτικοί παράγοντες και οι απλοί πολίτες και όλος ο κόσμος τη συμβολή του Ράδιο Κρήτη στην σωστή ενημέρωση. Όταν λέμε σωστή ενημέρωση, μιλάμε για τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι εργάζονται στο Ράδιο Κρήτη για να έχετε αυτό το αποτέλεσμα που ακούτε στους δέχτες, για να υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα μάλλον που ακούτε στους δέχτες. Και είναι μεγάλη η ευθύνη μας, διότι υπάρχουν και άνθρωποι μέσα στο χώρο που δεν είναι καν δημοσιογράφοι. Η παρακμή ενδεχομένως του δημοσιογραφικού λειτουργήματος και η απαξίωσή του πάρα πολλές φορές από την κοινή γνώμη που ακούμε τακτικά να γίνεται κριτική πάνω σε αυτό, που οι πολίτες έχουν δίκιο, σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουν δίκιο, εγώ δεν αντιλέγω, οφείλεται σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με το δημοσιογραφικό επάγγελμα. Δηλαδή θα δείτε ακόμα και σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ανθρώπους άσχετους, άσχετους ανθρώπους οι οποίοι έχουν διεισδύσει στην ενημέρωση, ο Θεός να την πει ενημέρωση, και προσπαθούν να δολοφονήσουν χαρακτήρες. Γιατί πρέπει να το πούμε και αυτό, υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι που για ιδίων όφελος, ιδιωτελώς, προσπαθούν να επιβάλλουν απόψεις, να δολοφονούν, όπως είπα, χαρακτήρες και να τρώνε τις αγωγές οριδών. Αυτή είναι η κατάσταση, κυρίες και κύριοι. Γι' αυτό η εμπιστοσύνη σε ένα μέσο ενημέρωσης καταρχάς πηγάζει από τους ίδιους τους ανθρώπους που εργάζονται στο κάθε μέσο ενημέρωσης. Γι' αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάνει ζημιά στο δημοσιογραφικό χώρο. Οι άσχετοι με το χώρο δηλαδή, που είναι ο ένας δεν ξέρω τι είναι, παίρνει το μικρόφωνο και κάθεται μπροστά και δεν μπορεί να πει αυτό που πρέπει να πει ένας δημοσιογράφος. Δηλαδή να μεταδώσει έγκυρη είδηση και όχι παραπληροφόρηση, όπως λέγαμε και πριν από λίγο με τους συνομιλούντες εδώ στην εκπομπή για τις ευχές. Δηλαδή πριν από 3 δεκαετίες ίσως ήταν πιο αθώα τα πράγματα, τώρα δεν είναι αθώα. Και κάποιοι εξαργυρώνουν αυτή τη διαδρομή μέσα από εκβιασμούς, μέσα, και μιλάω και για τα αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης, και με πολλά άλλα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση, καμία σχέση με την δημοσιογραφία. Και αυτό είναι το δεδομένο. Εκμεταλλεύονται καταστάσεις, θέλουν να σπηλώσουν προσωπικότητες. Να σπηλώσουν προσωπικότητες. Αυτό που συμβαίνει δηλαδή ακόμα και τοπικά εδώ στο Ηράκλειο δεν είναι δημοσιογραφία, κυρίες και κύριοι, είναι κάτι άλλο, είναι κάτι άλλο. Αλλά δεν φταίνε αυτοί, φταίνε αυτοί που τους δίνουν το βήμα πρώτον, και δεύτερον το κράτος που δεν ελέγχει όπως πρέπει να ελέγξει όλα αυτά. Το ΕΣΟΡΟΥ δηλαδή υπάρχει για να υπάρχει. Ας κάνει μια έρευνα λοιπόν να δει ποιοι είναι αυτοί οι σταθμοί ή δεν ξέρω το διαδίκτυο, κάποια site τα οποία καμία σχέση δεν έχουν με τη δημοσιογραφία, τα οποία site προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο ότι κάνουν δημοσιογραφική δουλειά, ενώ δεν είναι έτσι. Άρα λοιπόν η απαξίωση του δημοσιογραφικού λειτουργήματος επήλθε από την ίδια την υποβάθμιση του δημοσιογραφικού λειτουργήματος αλλά και της δημοσιογραφικής γλώσσας. Η γλωσσική έκφραση στο δημοσιογραφικό λόγο, όσο περνούν τα χρόνια, από πολύτιμο και ανεξάντλητο εργαλείο επικοινωνίας, έχει περιοριστεί στη χρήση, να μην πω, σήμερα είναι η μέρα γιορτής για το Ράδιο Κρήτη, είναι η γιορτή της ενημέρωσης, να το πω διαφορετικά, γιατί το Ράδιο Κρήτη είναι η ενημέρωση, άρα είναι η γιορτή της ενημέρωσης. Ας μην γκρινιάζουμε λοιπόν. Ο κόσμος έχει κάνει την επιλογή του. Όλοι εσείς έχετε κάνει την επιλογή σας. Αυτό είναι εμφανές πλέον μετά από 37 χρόνια λειτουργίας, διότι δεν είναι ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε πέντε, ούτε δέκα χρόνια, είναι 37 ολόκληρα χρόνια. Εάν λοιπόν δεν υπήρχε η εμπιστοσύνη του κοινού, των πολιτών, προς το Ράδιο Κρήτη, το Ράδιο Κρήτη δεν θα υπήρχε τώρα, ούτε εμείς θα είμαστε πίσω από το μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη. Αυτό είναι το δεδομένο. Άρα λοιπόν όλο αυτό μας δημιουργεί πολύ μεγαλύτερες υποχρεώσεις. Προσπαθούμε να κάνουμε με τον πιο σωστό τρόπο τη δουλειά μας, κυρίες και κύριοι, εδώ στις ενημερωτικές εκπομπές και στα δελτία ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη, αλλά μην ξεχνούμε και το ψυχαγωγικό στίγμα του Ράδιο Κρήτη, που έχει να κάνει και με τις εκπομπές, τις παραγωγές μετά τις απογευματινές ώρες, αλλά και το βράδυ. Είναι η ποιοτική μουσική αυτή που λείπει από το ελληνικό ραδιόφωνο. Δεν θα ακούσετε εδώ πέρα, δεν ξέρω τι, Μανώλη, δεν τα ξέρω και καλά τα μουσικά, αλλά εδώ θα ακούσετε ποιοτική μουσική πραγματικά. Και αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό, διότι ανοίγοντας τα ραδιόφωνα ακούς δεν ξέρω τι. Ναι, γιατί παλιά οι στίχοι που γράφονταν στα τραγούδια είχαν ένα νόημα, ρε παιδί μου. Τώρα ακούς ένα τραγούδι καινούριο και δεν ξέρεις τι νόημα βγάζει, δηλαδή τι σου λέει ο άλλος όταν... εδώ θα ακούσεις λοιπόν στις μουσικές παραγωγές μας την ποιοτική μουσική και το ποιοτικό τραγούδι. Αυτό είναι το δεδομένο. Να πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά τη σημερινή μας εκπομπή. Μανώλη, είναι εορταστική εκπομπή η σημερινή. Θα ακολουθήσει και το Δελτίο Ειδήσεων και βεβαίως ο Μανώλης ο Αργυράκης. Των ευχών που νομίζω ότι κάθε χρόνο δεχόμαστε και δεν είναι μόνο η μέρα των γενεθλίων του Ράδιο Κρήτη, είναι όλος ο χρόνος που ακούμε ευχαριστίες και ευχές, αλλά δεν χρειάζεται να μας ευχαριστείτε, γιατί αυτή είναι η, επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, η υποχρέωσή μας, να είμαστε κοντά στους πολίτες, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να υποσχεθούμε ότι με τον ίδιο ζήλο, την ίδια αφοσίωση και βεβαίως την ίδια όρεξη θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε όλους τους πολίτες με αντικειμενικότητα και με έγκυρη την είδηση που μεταδίδουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ λοιπόν για τις ευχές. Πάμε να ακούσουμε Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά, κοντά σας ο Μανώλης Αργυράκης. Καλημέρα από εμάς.
2: Η ώρα είναι 9. Μαΐου 1989. 22 Μαΐου 2026. 37 χρόνια Ράδιο Κρήτη 101,5. Και συνεχίζουμε. Τίτλοι ειδήσεων.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. 37 χρόνια λειτουργίας για το Ράδιο Κρήτη, έναν από τους σημαντικότερους ραδιοφωνικούς σταθμούς της Κρήτης και βασικό πυλώνα της τοπικής ενημέρωσης από το 1989, συμπληρώνονται σήμερα. Ο σταθμός έχει συνδεθεί με την καθημερινότητα των πολιτών, καταγράφοντας σταθερά τα ζητήματα και τις εξελίξεις σε ολόκληρο το νησί. Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Ηράκλειο, με 26χρονο συλλαμβάνεται τα ξημερώματα για απειλές σε βάρος της πρώην συντρόφου του. Η αστυνομία παρενέβη απομακρύνοντας την νεαρή γυναίκα για την προστασία της, ενώ οι απειλές φέρονται να συνεχίστηκαν τηλεφωνικά. Έως και το 30 με 40% των υποθέσεων που χειρίζεται η Εισαγγελία Ανηλίκων στο νομό Λασιθίου αφορά σε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, σύμφωνα με τα όσα είπε σε ημερίδα η αντισαγγελέας πρωτοδικών του νομού. Το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθούν στην Εισαγγελία Ρεθύμνου οι τρεις συλληφθέντες φερόμενοι ως εγκέφαλοι της εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια, με θύματα πολίτες, κυρίως χωριών του Δήμου Αμαρίου στο Ρέθυμνο. 15 συλλήψεις και περισσότερα από 75 άτομα περιλαμβάνονται στη δικογραφία που σχηματίστηκε μετά και τη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας χθες το πρωί σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο αλλά και Άγιο Νικόλαο. εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης στον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου στις 14 και 15 Ιουνίου μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας. Τρεις συνδυασμοί διεκδικούν τη διοίκηση του Συλλόγου και των θεσμικών του οργάνων. Εκτός φυλακής ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, αρχηγός

0: 17 Νοέμβρη μετά από απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά. Σε αλλαγές στον τρόπο εκλογής δημάρχων και περιφερειαρχών προχωρά ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Προβλέπεται εκλογή σε μία Κυριακή με κατάργηση του δεύτερου γύρου και εισαγωγή εναλλακτικής ψήφου. Δικάζεται σήμερα στα Χανιά για υπόθεση κακοποίησης του ανήλικου γιού του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού ένας 47χρονος άνδρας. Οι κατηγορίες αφορούν σε επαναλαμβανόμενα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Αρχίζει σήμερα στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο ΟΑΚΑ το Final Four της Ευρωλίγκα με τους ημιτελικούς Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ στις 6 το απόγευμα και Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια στις 9 το βράδυ. Ολοκληρώθηκαν χθες τα play-out της Super League. Στους αγώνες της τελευταίας αγωνιστικής σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Ατρόμητος Πανσεραϊκός 6-0, Κηφισιά ΑΕΛ 3-2 και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 1-2. Αρχικά γενικά ήθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, αλλά από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι πνέουν δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 υποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το ράδιο Κρήτης στις 10.
1: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Τάκης και Βούπης.
3: Βούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι βρε,
4: πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

Φίλοι και φίλες, καλημέρα. Παρασκευή 22 Μαΐου, μια ξεχωριστή μέρα για μας εδώ στο Ράδιο Κρήτη. Κάθε χρόνο τέτοια μέρα σβήνουμε κεράκια. Σβήνουμε κεράκια και γιορτάζουμε την πορεία του ραδιοφωνικού σταθμού που ξεκίνησε εδώ στο Ηράκλειο, καταξιώθηκε στη συνήθιση του πολίτη ως το πιο έγκυρο, αξιόπιστο και χωρίς δεσμεύσεις μέσω ενημέρωσης, και από τότε είναι πρώτο στην ακροαματικότητα αλλά κυρίως πρώτο στην καρδιά των κριτικών. Σήμερα συμπληρώνονται 37 χρόνια λειτουργίας, 37 χρόνια στο πλευρό των πολιτών για την ανάδειξη των προβλημάτων της καθημερινότητας, για την ανάδειξη αδικιών και φυσικά για την ενημέρωσή τους, πάντα αντικειμενικά και αξιόπιστα. Όταν σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου 9 στους 10 Έλληνες δεν εμπιστεύονται τα μέσα ενημέρωσης, δεν είναι τυχαίο ότι το Ράδιο Κρήτη παραμένει πρώτο ραδιόφωνο στις προτιμήσεις των ακροατών. Και αυτό γιατί το Ράδιο Κρήτη είστε εσείς. Είναι, αν όχι το μοναδικό, σίγουρα από τα λίγα μέσα ενημέρωσης που ο πολίτης μπορεί να παρέμβει στις δημοσιογραφικές εκπομπές και να πει την άποψή του, να σχολιάσει ή να αναδείξει δυσλειτουργίες και αγκυλώσεις. Καθημερινά, στην καρδιά των γεγονότων για όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, μέσα από τις εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων, το Ράδιο Κρήτη παραμένει σταθερά στην πρώτη θέση της ακροαματικότητας και μάλιστα με πολύ σημαντική διαφορά από το δεύτερο εδώ και 37 χρόνια. Το αυτοδύναμο και ζωντανό πρόγραμμα του Ράδιο Κρήτη αποτελεί το σταθερό πλεονέκτημά του σε συνδυασμό με τις έγκυρες ενημερωτικές εκπομπές και την αντικειμενική ενημέρωση που το καταξίωσαν στη συνείδηση της κοινής γνώμης ως το πλέον αξιόπιστο μέσο ενημέρωσης της Κρήτης εδώ και σχεδόν 4 δεκαετίες. Καταξιωμένοι δημοσιογράφοι και συντελεστές που εργάστηκαν και εξακολουθούν να εργάζονται στο Ράδιο Κρήτη για την καλύτερη και αδέσμευτη ενημέρωση υπηρέτησαν και υπηρετούν μέσα από τις εκπομπές τους τα συμφέροντα του τόπου, αναδεικνύοντας τα προβλήματα και διεκδικώντας τη δίκαιη επίλυσή τους. Σε αυτή τη 37χρονη πορεία από το Ράδιο Κρήτη έχουν περάσει και έχουν αφήσει το στίγμα τους εμβληματικοί δημοσιογράφοι και ραδιοφωνική παραγωγή, αποτελώντας βασικούς πυλώνες της ενημέρωσης στην Κρήτη από την ίδρυση του σταθμού το 1989, που ήταν και η χρονιά του ξεκινήματος της ελεύθερης ιδιωτικής ραδιοφωνίας στην Ελλάδα. Νίκος Ψηλάκης, από τους προτεργάτες της ενημέρωσης στο σταθμό, συνέδεσε το όνομά του με μαχητικές εκπομπές, ενώ παράλληλα διακρίθηκε ως συγγραφέας και ερευνητής. Ο Νίκος Ψηλάκης έφυγε νωρίς με τη

του σχόλιο και την πολυετή παρουσία του στην πρωινή ενημερωτική ζώνη. Ποιο να πρωτοαναφέρω? Γιώργος Σπυρόπουλος, Κώστας Μπογδανίδης, Γιάννης Πανάκης, Ειρήνη Τσάκα και άλλοι πολλοί, και άλλοι πολλοί που πέρασαν από το δυναμικό του Ράδιο Κρήτη. Δεν συνεχίζω τις αναφορές γιατί σίγουρα θα ξεχάσω κάποιους και θα είναι αδικία. Όμως είναι γεγονός πως από τους δημοσιογράφους του Ηρακλείου ελάχιστοι είναι αυτοί που δεν έχουν περάσει από το Ράδιο Κρήτη. Το Ράδιο Κρήτη που είναι πλέον σχολή δημοσιογραφίας για το ήθος, την εντιμότητα, την αυστηρή κριτική. Από την γνωστή συχνότητα 101,5 ακουγόταν επί σειρά ετών και η φωνή του Κωστή Φραγκούλη, γνωστός και ως Αντέος. Ήταν ποιητής, πεζογράφος, μαντιναδολόγος, χρονογράφος και τυπογράφος. Ένας λαϊκός λογοτέχνης που έγραφε στο κριτικό ιδίωμα. Από τη συχνότητα του Ράδιο Κρήτη εξέπεμπε τους κριτικούς αντίλαλους σε όλο το νησί. Ήταν μέχρι λίγες ημέρες πριν από το θάνατό του στη συχνότητα του Ράδιο Κρήτη. Και βέβαια μην ξεχνάμε πως μεταξύ των πολλών που πέρασαν από το Ράδιο Κρήτη ήταν και ο αείμνηστος Μανώλης Ρασούλης, ο οποίος είχε εβδομαδιαία εκπομπή μαζί με τον καλό του φίλο Ρουσέτο Παναγιωτάκη. Είμαι βέβαιος ότι μας ακούει αυτή την ώρα από την Κερά, την καλημέρα μας να έχει, και σχολίαζαν με τον δικό τους ιδιαίτερο τρόπο την επικαιρότητα και όχι μόνο. Το Ράδιο Κρήτη και οι δημοσιογράφοι του έχουν την ευλογία όλα αυτά τα χρόνια, δεν είναι λίγα, 37 χρόνια, να καταγράφουν τη νεότερη ιστορία του τόπου. Όλα όσα συμβαίνουν, συνέβησαν σε κεντρικό αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Να γνωρίζουν το προσκήνιο αλλά και το παρασκήνιο. Από το στούντιο του Ράδιο Κρήτη πέρασαν πρωθυπουργοί, αρχηγοί κομμάτων, υπουργοί, πολιτικοί όλων των παρατάξεων, παράγοντες του αθλητισμού, του πολιτισμού, της οικονομικής ζωής, άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών και κυρίως χιλιάδες ακροατές που κατέθεσαν την άποψή τους, τη γνώμη τους, τον σχολιασμό τους, οι άνθρωποι που ήξεραν ότι μέσα από τη συχνότητα του Ράδιο Κρήτη θα ακουστεί και υποσχόμαστε ότι θα ακούγεται η φωνή τους. Προσπαθώντας να φέρω στο νου μου όλα αυτά τα 37 χρόνια που πέρασαν και έχεις την αίσθηση πως σαν να ήταν χθες, δεν ξέρω τι να πρωτοαναφέρω, δεν ξέρω τι να πω. Αυτό που θα ήθελα να επισημάνω είναι πως στα τόσα χρόνια λειτουργίας του το Ράδιο Κρήτη κατάφερε να είναι συνώνυμο της έγκυρης και ακομμάτιστης ενημέρωσης. Η φράση «το είπε το Ράδιο Κρήτη, άρα δεν αμφισβητείται» είναι η μεγαλύτερη καταξίωση στην 37χρονη πορεία του. Βέβαια, τίποτα δεν είναι τυχαίο, τίποτα απολύτως. Ο ιδιοκτήτης του Ράδιο Κρήτη, Βασίλης Κουταράς, δεν είναι εργολάβος δημοσίων έργων, δεν είναι

εθνικός εργολάβος. Δεν έχει άλλες δραστηριότητες που να αποτελούν σκιά στην πορεία του μέσου ενημέρωσης. Και αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά οι ακροατές του Ράδιο Κρήτη, γιατί το Ηράκλειο, η Κρήτη γενικότερα, είναι μια μικρή κοινωνία και λίγο πολύ γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Επίσης, οι δημοσιογράφοι του Ράδιου Κρήτη έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν το επάγγελμά τους χωρίς παρεβάσεις, χωρίς περιορισμούς. Οφείλω να πω ότι είμαι στο Ράδιο Κρήτη από τον Μάιο του 1990. Αρχικά ως εξωτερικός συνεργάτης με συμμετοχή στα αναλυτικά δελτία ειδήσεων και με εκπομπή κάθε Σάββατο πρωί, αφού εργαζόμουν σε εφημερίδα, και από το 2005 ως αρχισυντάκτης του Ράδιο Κρήτη και με καθημερινή εκπομπή. Όλα αυτά τα χρόνια δεν δέχτηκα καμία παρέμβαση στη δουλειά μου, δεν ζητήθηκε ποτέ να αλλάξει η δημοσιογραφική ατζέντα. Πάντα η λειτουργία και της εκπομπής αλλά και των δελτίων ειδήσεων είναι με δημοσιογραφική αξιολόγηση, χωρίς υπερβολές και ακρότητες. Στόχος μας δεν είναι να εντυπωσιάσουμε, αλλά να ενημερώσουμε. Και οι τακτικοί ακροατές του Ράδιο Κρήτη το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Με υπερηφάνεια μπορώ να πω ότι όλα αυτά τα χρόνια ποτέ δεν διαψεύστηκε καμία είδηση από αυτές που μετέδωσε το Ράδιο Κρήτη. Πάντα αυτό που επιδιώκουμε, αυτό που είναι κανόνας για όλους τους δημοσιογράφους του σταθμού είναι: δεν μεταδίδεται τίποτα αν προηγουμένως δεν διασταυρωθεί. Ένα άλλο χαρακτηριστικό των δημοσιογράφων του Ράδιο Κρήτη είναι ότι υπηρετούν την αδέσμευτη και ακυδεμόνευτη δημοσιογραφία. Όπως έχουμε πει πολλές φορές, οι δημοσιογράφοι βρίσκονται πάντα στην απέναντι όχθη από την εξουσία. Στόχος τους δεν είναι να πορεύονται μαζί και χέρι-χέρι. Στόχος τους είναι ο έλεγχος των ανθρώπων που βρίσκονται στην εξουσία σε όλα τα επίπεδα. Προσέξτε όμως, πάντα η κριτική είναι καλοπροαίρετη, δεν κρύβει σκοπιμότητες. Στόχο έχει μόνο τον έλεγχο και τίποτα περισσότερο. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι πάντα δίνεται ο λόγος στους ανθρώπους αυτούς για να εκφράσουν το αντίλογο, τον αντίλογο να πούν τη δική τους άποψη. Αυτή είναι η δεοντολογία. Αυτή είναι η έντιμη δημοσιογραφία. Αυτό το γνωρίζετε πολύ καλά εσείς οι τακτικοί ακροατές του Ράδιο Κρήτη που εμπιστεύεστε την καθημερινή ενημέρωσή σας στο Ράδιο Κρήτη, σε αυτή τη συχνότητα που μας ακούτε και τώρα και παρακολουθείτε καθημερινά την αγωνιώδη προσπάθεια να είμαστε χρήσιμοι στους πολίτες, αναδεικνύοντας προβλήματα από τα πιο απλά μέχρι τα πιο σύνθετα. Αυτή είναι και η ιδιαίτερη σχέση των ακροατών με το Ράδιο Κρήτη. Η σχέση που έχει αναπτυχθεί είναι αμφίδρομη. Δεν είναι υπερβολή ούτε σχήμα λόγου όταν λέμε πως

καλύτεροι reporters είναι οι ακροατές του Ραδίου Κρήτη. Εσείς είστε αυτοί που μας δίνετε καθημερινά τον παλμό της Κρήτης. Εσείς είστε αυτοί που μας δίνετε καθημερινά την ενημέρωση για τα όσα συμβαίνουν σε κάθε γωνιά του νησιού. Τώρα μάλιστα με την εξέλιξη της τεχνολογίας, με το ίντερνετ που έχει μπει στη ζωή μας, δεν μας δίνετε μόνο την πληροφορία, αλλά και φωτογραφικό υλικό, βίντεο που αξιοποιείται. Αξιοποιείται με τον καλύτερο τρόπο. Αξιοποιείται για την ενημέρωση, για την ενημέρωση των ακροατών. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας, πάρα πολλά. Και ο Μανώλης μου γράφει: καλημέρα κύριε Αργυράκη και χρόνια πολλά στο σταθμό που μας δίνει βήμα να πούμε τα προβλήματά μας, να είστε καλά εσείς και ο σταθμός, να έχετε υγεία. Ο Μανώλης ο άλλος μου γράφει: στον Μασταμπά ξεκίνησες τα πρώτα βήματά σου και ακόμα σ' έχω στην καρδιά και στο αυτί μου καθημερινά, αγαπημένο Ράδιο Κρήτη. Και εμείς ευχαριστούμε. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Τώρα τα είδα, γιατί δεν είχα ανοίξει ακόμα το Messenger. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Ο Μανώλης μου γράφει, ο πολύ Μανώλιδες πρωί-πρωί, Μανώλης στο στούντιο, Μανώλης στην κονσόλα του ήχου, Μανώλιδες οι ακροατές που μας στέλνουν μηνύματα. Καλημέρα, χρόνια πολλά στα γενέθλια του Ράδιο Κρήτη, καλή συνέχεια για πάντα με καλές ειδήσεις από όλους τους συντελεστές και εργαζόμενους σε αυτό το σταθμό της Κρήτης. Μου γράφει και ο τακτικός ακροατής, ο άνθρωπος που έχει πλέον το δικαίωμα να διεκδικήσει ταυτότητα δημοσιογράφου του Ράδιο Κρήτη. Δεν θα πω ονόματα, γιατί είναι ο μυστικός μας δημοσιογράφος. Μου γράφει λοιπόν ότι η Βελώνα κολλημένη μόνιμα στο 101,5. Ευχαριστούμε που έχουμε βήμα, και θα έχετε βήμα, να είστε σίγουροι. Ο Αντώνης μου γράφει: καλημέρα αγαπητές σταθμές Ράδιο Κρήτη. Ενεργός γίνεται ο κάθε άνθρωπος αν υπάρχουν ερεθίσματα. Στα τωρινά χρόνια ένα βασικό ερέθισμα είναι το ραδιόφωνο. Το Ράδιο Κρήτη για όλη την Κρήτη από το 1989 ως πρωτοπόρος. Οι εκπομπές του κατάφεραν αρχικά να κάνει τη γενιά μας να ξεφοβηθεί από το φαινόμενο της κλειστής εφημερίδας, ώστε να μην φαίνεται το όνομά της και κάτω από τη μασχάλη. Το δε δεύτερο, να αρχίσει να δημοσιοποιεί τις εμπειρίες, τις γνώσεις μέσα από την πνίκα που έχετε δημιουργήσει, την πνίκα που έχετε δημιουργήσει στη συχνότητα τη γνωστή. Την καλημέρα μας και στην Έμι που μας στέλνει τις ευχές της, την καλημέρα μας και στη Μαρία η οποία μας γράφει: χρόνια πολλά στο Ράδιο Κρήτη και σε όλους εσάς, να έχετε πάντα την υγειά σας και να συνεχίζετε να μας κρατάτε τόσο όμορφη συντροφιά. Καλημέρα από την ηλιόλουστη Νιρεβέργη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Αυτή είναι η μαγεία του Ράδιο Κρήτη. Ο Στάθης ο Σημιανάκης μου γράφει: καλημέρα. Ό,τι διαρκεί κάποιες δεκαετίες συνήθως έχει και κάποια αξία. Αξιοσημείωτο δε το γεγονός ότι ο σταθμός λειτουργεί όλα αυτά τα χρόνια αποκλειστικά με αυτοδύναμο πρόγραμμα, σε αντίθεση με πολλούς άλλους. Είναι αλήθεια αυτό, αγαπητέ Στάθη. Το Ράδιο Κρήτη έχει ένα αυτόνομο πρόγραμμα και δεν θα συνδέεται με άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς της υπόλοιπης Ελλάδας για να συνεχίζει προπαγάνδες και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο να πω.

0: Το Ράδιο Κρήτη έχει αυτοδύναμο πρόγραμμα, έχει τους δημοσιογράφους που έχουν το δικό τους ήθος, το δικό τους ύφος, τη δική τους δεοντολογία, τη δική τους, πώς να το πω, λειτουργία. Και εσείς μας κρίνετε καθημερινά. Είστε οι κριτές μας. Και για να είμαστε τόσα χρόνια στην κορυφή της ακροαματικότητας, μάλλον κάτι κάνουμε καλά, μάλλον έχουμε περάσει τα τεστ που μας έχετε βάλει όλα αυτά τα χρόνια. Την καλημέρα μου στην Εύα, η οποία μας γράφει ότι χρόνια πολλά Ράδιο Κρήτη, δημιουργικά και αδέσμευτα. Χρόνια πολλά στην Ελένη, χρόνια πολλά στην Έμι που μας γράφει: ξεκίνησα το 2001 να ακούω ραδιόφωνο. Μαζί σας έμαθα να ακούω. Να έχετε την υγειά σας να συνεχίσετε. Και εσείς βέβαια, και εσείς, διότι θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά, το Ράδιο Κρήτη δεν είναι μόνο, δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που είναι πίσω από το μικρόφωνο. Είστε και εσείς οι ακροατές του. Την καλημέρα μου στη Μαρία που μου γράφει: καλημέρα και πάρα πολλά χρόνια πολλά. Με την έναρξη του σταθμού στο πατρικό μου, η Βελώνα κόλλησε στο 101,5 Ράδιο Κρήτη. Ξυπνούσα με τη φωνή του Νίκου Ψηλάκη, που γονείς μου το έβαζαν στη διαπασόν για να μην χάσουν ούτε τις διαφημίσεις. Οι γονείς έφυγαν. Η Βελώνα παραμένει κολλημένη. Εύχομαι πάντα να έχετε δύναμη να συνεχίζετε έτσι. Σας αγαπάμε και εμείς, αγαπητή Μαρία, για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Χρόνια πολλά και από την άλλη Ελένη που μας στέλνει μήνυμα. Ο Μανώλης, όχι, το διαβάσαμε αυτό, πάμε πιο κάτω, στο Βαγγέλη, στο Βαγγέλη τον αγαπημένο που μας γράφει: καλημέρα, χρόνια πολλά, γεμάτα υγεία σε όλους τους συντελεστές του Ράδιο Κρήτη και περισσότερο στο team της ενημέρωσης που κρατούν ψηλά τον πύχη της δημοσιογραφίας. Ο αγαπητός Βαγγέλης, ο οποίος ως φωτογράφος υπηρέτησε για πάρα πολλά χρόνια κοντά στους δημοσιογράφους, γιατί ήταν ο άνθρωπος που απαθανάτιζε τα σημαντικά γεγονότα του νησιού μας. Φαντάζομαι δεν έχει πρόβλημα να πω το όνομά του. Βαγγέλης Φλουρής, ένας πολύ καλός επαγγελματίας. Η Αγγελική μας γράφει: χρόνια πολλά στο ραδιόφωνο που με έκανε να αγαπήσω την ενημέρωση και τη δύσκολη εργασία ενός δημοσιογράφου. Χαίρομαι που ακολούθησα κι εγώ το δρόμο της δημοσιογραφίας και θα συνεχίσω να σας ακούω με την ίδια αγάπη. Ως ανταποκρίτια του Κρήτη Ράδιο Μελβούρνη σήμερα, α, Αγγελική, σε ευχαριστούμε πολύ. Ως ανταποκρίτρια του Κρήτη Ράδιο Μελβούρνη σήμερα σας εύχομαι 37 χρόνια αλήθειας και αγώνα δίπλα στον πολίτη. Μια φωνή που εκφράζει τους ακροατές και στέκεται πάντα δίπλα τους. Εύχομαι να συνεχίσετε για πολλά ακόμα χρόνια με την ίδια δύναμη και προσφορά. Σας ευχαριστούμε για όλα. Με εκτίμηση, Αγγελική Σαρικαβάζη. Την καλημέρα μας, Αγγελική. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Είμαι ένας.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Επισκεφτείτε την Pyramis Auto EPE, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ηράκλειο, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών.
3: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε

0: τα χρώματα. Πολυκαρβονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Και εκεί.
2: Και εκεί!
3: Και εκεί!
4: Σωστά! Βουλφάν ενέργεια!
1: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site βιοζόλ.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Κυριολεκτικά έχει κατακλειστεί το Ράδιο Κρήτη από τα μηνύματά σας. Πάρα πολλά τα μηνύματα. Ο Μιχάλης μου γράφει: καλημέρα και χρόνια πολλά. Συνοδοιπόρος κι εγώ στο ταξίδι 37 χρόνια από τη Δαμασκηνού μέχρι σήμερα. Εσείς πίσω από ένα μικρόφωνο και εγώ πάνω σε ένα τιμόνι με εκατομμύρια χιλιόμετρα, αλλά παρέα τη συχνότητα του Ράδιο Κρήτη να ταξιδεύουμε μαζί στην ενημέρωση και την ψυχαγωγία. Ευχαριστώ πολύ. Να έχετε δύναμη πάντα να συνεχίζετε για πολλά ακόμη χρόνια με την ίδια διάθεση και υπευθυνότητα. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αλλά δεν είναι μόνο τα μηνύματα, δεν είναι μόνο τα μηνύματα που έχουμε στο Messenger. Πάμε να ακούσουμε και τις ευχές ανθρώπων που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Να καλημερίσουμε καταρχάς τον κύριο Μιχάλη Βλατάκη, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής όπως με ενημερώνουν. Είναι ο πρόεδρος των τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων Κρήτης. Κύριε Βλατάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, δεν μπορώ, πρέπει να μιλάω κάθε μέρα μαζί σας, αλλιώς είναι στερητικό σύνδρομο.
0: Να είστε καλά, να είστε
1: αλλά
0: καλά.
1: Αλλά ένα παραπάνω τη σημερινή μέρα, ναι. Και θα χρησιμοποιήσω δύο λέξεις που λένε στο χωριό της Αΐμνης της μητρός μου, ναι. Ένα μικρό χωριουδάκι στη Μεσαρά, ναι. Το λέγανε εκεί, respect.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Σεβασμό, ναι. Σεβασμό στο σταθμό που πάντα προχωράει, ναι. Ευθεία,
0: ναι.

0: να συνεχίσετε έτσι, τίποτα άλλο.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ξέρετε, αυτός ο σεβασμός που υπάρχει σε όλες τις πλευρές και γίνεται κατανοητή η προσπάθεια που γίνεται από τους δημοσιογράφους του Ράδιο Κρήτη, πάντα με σεβασμό και με ήθος να αναδείξει πράγματα και να ενημερώσει τον κόσμο, γίνεται κατανοητό, σεβαστό και η σχέση συνεχίζεται όλα αυτά τα χρόνια χωρίς, πώς να το πω, χωρίς προβλήματα και χωρίς να παρεξηγείται ο έλεγχος εντός εισαγωνικών που ασκείται από τους δημοσιογράφους του Ράδιο Κρήτη. Την καλημέρα
0: αυτό,
1: μου.
0: Γι' αυτό είπα σεβασμός.
1: Έτσι.
0: Και σεβασμός από εμάς εσάς.
1: Και από εμάς. Και από εμάς εσάς. Και από εμάς σε εσάς. Διότι...
0: Και αυτό η ευθεία που πάντα είχατε να συνεχιστεί, γιατί είμαι σίγουρος θα συνεχιστεί. Δεν πάτε εσείς τεθλασμένες.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Ούτε στρογγυλοποιείτε.
1: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι να σας πω τώρα, τι έχουμε, ναι, λοιπόν, έχουμε γίνεται ένας πανικός εδώ, κυριολεκτικά όμως, κυριολεκτικά, να ήταν τρόπος να σας μεταδώσω την εικόνα από εδώ, από το στούντιο του Ράδιο Κρήτη και από τον υπολογιστή, τι γίνεται. Μου γράφει ο αγαπητός ακροατής, χρόνια πολλά στο Ράδιο Κρήτη και από εμάς. Δευτέρα Παρασκευή είστε αυτοί που εμπιστευόμαστε για την έγκυρη ενημέρωσή μας. Και όταν μιλάμε για μαχητική δημοσιογραφία, μιλάμε... ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρετε, ερχόμαστε σε δύσκολη θέση τώρα όταν διαβάζουμε αυτά τα μηνύματα που αφορούν τα πρόσωπά μας. Ναι, η Μέρη μου γράφει, χρόνια σας πολλά, εύχομαι το αγαπημένο μας ραδιόφωνο να εκπέμπει για πολλά πολλά χρόνια, ακόμη και εσείς να έχετε την υγειά σας, να μας ενημερώνετε όπως μόνο εσείς ξέρετε. Σας αγαπάμε όλους και ας μη σας γνωρίζουμε. Αυτή είναι η μαγεία. Ο Γιώργος μου γράφει, καλημέρα κύριε Αργυράκη, χρόνια πολλά και καλά, ακούω το Ράδιο Κρήτη από το 1995 που έπιασα δουλειά. Και πρέπει να ξέρετε, το Ράδιο Κρήτη, κατά τη γνώμη μου, οφείλει πολλά σε δύο ανθρώπους. Ναι, στον αείμνηστο Νίκο Ψηλάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρετε, ο Νίκος Ψηλάκης, θα το πω για άλλη μία φορά, ήταν αυτός που ξεκίνησε το Ράδιο Κρήτη. Ήταν η φωνή του που ακούστηκε. Ακολούθησε τη μάχημη δημοσιογραφία. Ο Νίκος ήταν από αυτούς που καθημερινά έδινε μία μάχη από τη συχνότητα του Ράδιου Κρήτη με ένα και μόνο στόχο. Να γίνει με πιο υπεύθυνο τρόπο η λειτουργία της δημόσιας διοίκησης των ανθρώπων που ήταν σε θέσεις αιρετών αρχόντων. Αυτό έκανε ο Νίκος. Με σεβασμό όμως. Ποτέ δεν έκανε προσωπική επίθεση ο συνάδελφός μου. Ποτέ δεν μίλησε για τα προσωπικά του καθενός. Ο έλεγχος γινόταν στην ιδιότητα που είχε ο καθένας που ήταν σε μία θέση ευθύνης. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, οι αναφορές που γίνονται οι προσωπικές με φέρνουν σε δύσκολη θέση και αποφεύγω να το πω δημόσια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα στον Αλέξη, την καλημέρα στον Βαγγέλη, την καλημέρα στον Μιχάλη. Να συνεχίσω όμως. Προλαβαίνω. Να συνεχίσω να πω το εξής. Μισό λεπτό, γιατί τι να πω τώρα. Χρόνια πολλά στο αγαπημένο μας Ράδιο Κρήτη, το ραδιόφωνο που δεν φοβάται να πει την αλήθεια στους ακροατές του, μιας και ζούμε σε μια κοινωνία μέσα στο ψέμα και στη μαυρίλα. Χωρίς τη δημοσιογραφική ομάδα σας θα ήμασταν στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Σας ευχαριστούμε που υπάρχετε, να έχετε υγεία και δύναμη για πολλά πολλά χρόνια. Την αγάπη μας να έχετε, σας ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μου στον Νίκο που γράφει, χρόνια πολλά στο αγαπημένο μας ραδιοφωνικό σταθμό, να συνεχίσετε να μας κρατάτε συντροφιά με μουσική, κέφι και αληθινές στιγμές κάθε μέρα, και φυσικά μεγάλο κομμάτι αυτής της επιτυχίας είναι ο

0: άνθρωπος της πρωινής εκπομπής, αυτός που με το ταλέντο, την ενέργεια και τη φωνή του έκανε το ραδιόφωνο μεγάλο και τρανό, να είστε πάντα δυνατοί και στην κορυφή. Και πάμε να ακούσουμε τις ευχές σας. Έχουμε τον κύριο Αθανασάκη, δήμαρχο του Οροπεδίου Λασιθίου. Κύριε δήμαρχε, την καλημέρα μας. Την καλημέρα μας να έχετε. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε δήμαρχε, και εσείς να είστε καλά.
1: Να έχετε τη δουλειά σας και να κάνετε καλές εκπομπές και ευχάριστες.
0: Προσπαθούμε καθημερινά. Το αν θα είναι ευχάριστες ή όχι εξαρτάται πάντα από την εξέλιξη των γεγονότων και των πραγμάτων. Εμείς ευχόμαστε πάντα ως δήμαρχος εκεί του Οροπεδίου, μιας περιοχής που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, να έχετε ευχάριστα πράγματα να πείτε στους δημότες εκεί της περιοχής, ούτως ώστε η ζωή τους να γίνει καλύτερη, ούτως ώστε, πώς να το πω, να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής σε αυτή την ορεινή περιοχή. Κύριε δήμαρχε, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ και να ξέρετε ότι πάντα η συχνότητα του Ράδιο Κρήτη είναι στη διάθεσή σας για να ενημερώνετε τους δημότες σας, για να ενημερώνετε τους κατοίκους της περιοχής. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε, κύριε Αντιράκη, υγεία να έχουμε όλοι και δύναμη να μπορούμε να τα προσφέρουμε στα καλύτερα μας.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Έλεγα προηγουμένως, έχουμε διάλειμμα πάλι. Ωραία, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφω μετά. Πάμε.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Σιτό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή.

0: επαφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
3: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
4: Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο σε ακροάτρια που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα.
5: Ναι, καλημέρα. Εγώ μιλάω.
4: Εσείς μιλάτε, εσείς.
5: Ναι, καλημέρα σας, χρόνια πολλά. Να σας πω δύο ρήμες σύντομα.
4: Βέβαια.
5: Το Ράδιο Κρήτη εύχομαι χρόνια πολλά να ζήσει, αγέροχο να στέκεται, ποτέ να μην λυγίσει. Εύχομαι η επιτυχία σας να ζήσει, να γεράσει και εμπόδιο να μην βρεθεί ποτέ να τη χαλάσει.
4: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτές τις ευχές.
5: Χρόνια πολλά και πάλι η Βελόνα όπως και τους υπόλοιπους δεν αλλάζει από το ραδιόφωνο μου μόλις.
4: Να είστε καλά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ
5: είστε
4: πολύ.
5: Είστε πολύ έντιμοι και εσείς όλοι εκεί η δημοσιογραφική ομάδα σας.
4: Να είστε καλά και σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
5: Εμείς ευχαριστούμε πολύ, να είστε υγεία πάντα.
4: Να είστε καλά. Και πάμε να καλημερίσουμε, πες μου Μανώλη, έχουμε τον κύριο Παρασύρη, βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ. Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
6: Καλημέρα σας κύριε Αργυράκη, καλημέρα σε όλους στο Ράδιο Κρήτη.
4: Να είστε καλά.
6: Που τόσα χρόνια μας προσφέρει την αντικειμενική και πολύ διεισδυτική του ματιά. Εύχομαι να τα εκατοστήσετε και ακόμα παραπάνω. Νομίζω οι ακροατές τα είπαν όλα. Είστε μια φωνή η οποία είναι, βρίσκεται δίπλα στον πολίτη, αγωνίζεται για την κοινωνία και την καλυτέρευση των συνθήκων διαβίωσης όλων των πολιτών σε καθημερινή βάση. Εύχομαι να συνεχίσετε με αυτή την αγωνιστικότητα, με αυτή την αντικειμενικότητα, να αναδεικνύετε την αλήθεια και να βοηθάτε και το πολιτικό σύστημα έτσι ώστε
4: να, είστε καλά.
6: Να μπορεί να προωθεί
4: να είστε
6: τα
4: καλά.
6: Σύνορα των πολιτών. Να είστε
4: να καλά. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε κι εσείς καλά. Την καλημέρα μας στον Στέλιο, ο οποίος μας γράφει χρόνια πολλά στο ράδιό μας, που με το πάτημα της μίζας του φορτηγού το πρωί παίζει και το Ράδιο Κρήτη. Είστε η δύναμή μας και έτσι να συνεχίσετε. Θα συνεχίσουμε έτσι, Στέλιο, γιατί εσείς μας δίνετε τη δύναμη αυτή. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του αστικού χτέλ Ηρακλείου, τον κύριο Σαρουλάκη, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα. Καλημέρα σας.
7: Καλή σας μέρα κύριε Αργυράκη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου χρόνια πολλά. Εύχομαι και παραπάνω από τα 100 να συνεχίσει να λειτουργείτε και να μας ενημερώνετε έγκυρα, να μας ψυχαγωγείτε και να συνεχίσετε αυτή τη ζωντανή σχέση που έχετε τόσα χρόνια με την κοινωνία της Κρήτης μας.
4: Να είστε
7: Έχουμε
4: καλά.
7: Ό,τι καλύτερο από καρδιάς και ό,τι καλύτερο.
4: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, την καλημέρα
7: γεια σας,
4: μας.
7: Γεια σας, να
4: και
7: καλά.
4: Ξέρουμε ότι πάρα πολλά αστικά λεωφορεία επιλέγουν τη συχνότητα του Ράδιο Κρήτη για να ενημερώνονται και οι εργαζόμενοι, δηλαδή οι οδηγοί του αστικού, αλλά και οι πολίτες που είναι μέσα και χρησιμοποιούν την αστική συγκοινωνία. Και ευχαριστούμε πολύ.
7: Είστε η συντροφιά των οδηγών μας.
4: Έτσι είναι. Και τους ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας να έχουν και αυτοί με την ευκαιρία.
7: Καλή σας μέρα.
4: Πάμε να καλημερίσουμε και τον Δήμαρχο Χερσονήσου, τον κύριο Ζαχαρία Δοξαστάκη. Με ενημερώνουν ότι είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα. Καλημέρα σας.
8: Καλημέρα κύριε Ζηράκη, στους ακροατές. Σας βλέπω σήμερα πολύ έτσι ενθουσιασμένος. Είναι η μέρα σας.
4: Βέβαια.
8: Έχετε τα γενέθλιά σας.
4: Ναι.
8: Τι να πω τώρα εγώ, 40 χρόνια στην πολιτική, τα 37 συμπορεύομαι με το Ράδιο Κρήτη, τις αγωνίες μας, τα προβλήματα του κόσμου, την αναζήτηση θεμάτων. Θεωρώ ότι επιτελείται με τον καλύτερο τρόπο τη λειτουργία που πρέπει να έχει ένα μέσο σήμερα. Βοηθάτε τους ανθρώπους, βοηθάτε εμάς τους θεσμικούς να συνεχίσετε με δύναμη, με υγεία και έτσι χωρίς καμία περιστροφή να αναδεικνύετε τα θέματα πάντα στη διάσταση που τα θέτετε.

0: γιατί έτσι βοηθούμε την πρόοδο της κοινωνίας. Δύναμη μόνο να είστε.
1: Να είστε καλά,
0: και
1: κύριε Δήμαρχε.
0: Η ιδιοκτησία του μέσου και όλος ο κόσμος που εργάζεται εκεί.
1: Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Σας ευχαριστούμε
0: καλή
1: πολύ.
0: Και καλή δύναμη.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, έχουμε ακροατή. Έχει πέσει η γραμμή. Μου γράφει εδώ ο Γρηγόρης. Τα έτη σας πολλά και εκλεκτά, κύριε Μανώλη, εξαφορμίστη σήμερον με σκοπούς και μαντινιάδες όπως αρμόζει στην περίπτωση, μα και σας αξίζει έτσι για το καλό. Μην ξαφνιαστείς αν ενσταθείς τη σκέψη μου κοντά σας, χρόνια πολλά θε να σας πει για τα γενέθλιά σας. Γρηγόρης, παραλία Ψαρής Φοράδας. Την καλημέρα μας στον Γρηγόρη. Την καλημέρα μου και στον Μίχαλο, και μας λέει στο τηλεφωνικό κέντρο ότι εγέρασε και ακούει Ράδιο Κρήτη. Αγαπητέ Μίχαλε, έτσι είναι η ζωή. Πάμε να καλημερίσουμε. Με ενημερώνουν ότι είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο αγαπημένο μας Γιάννης Μαραγδής. Νομίζω δεν χρειάζεται περισσότερες συστάσεις. Ο αγαπημένος του νησιού μας Γιάννης Μαραγδής. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη.
2: Ο Γωνιανός.
1: Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη.
2: Καλημέρα Μανώλη.
1: Σε ακούμε για τη σημερινή ημέρα για το Ράδιο Κρήτη. 37 χρόνια Ράδιο Κρήτη. 37 χρόνια. Είσαι από τους ανθρώπους που έχεις περάσει από το στούντιο του Ράδιο Κρήτη από την περίοδο που ξεκίνησε τις εκπομπές του ο αγαπημένος Νίκος Ψηλάκης.
2: Ναι, έτσι είναι. Κοίταξε, είναι συνδεδεμένη η παρουσία μου στην Κρήτη, μετά δηλαδή την εσωτερική μετανάστευση, με το Ράδιο Κρήτη. Πρέπει δε να σας πω το εξής, ότι όταν ξεκινούσα την υπόθεση της ταινίας El Greco, που τώρα παίχθηκε πριν από χθες προχθές στη Ρώμη και έγινε έτσι, γράψαν και οι εφημερίδες πάρα πολύ θέρμα πράγμα από τους ανθρώπους που γίνανε στην Ιταλία, 9 χρόνια προσπαθούσα να κάνω την ταινία και δεν είχα δυσκολίες. Αυτός ο οργανισμός που μου στάθηκε ήταν το Ράδιο Κρήτη. Στα 9 αυτά χρόνια δεν ολιγορήσατε. Ήσασταν σταθερά δίπλα μου και αυτό ήταν μια δύναμη, πρέπει να ξέρετε. Και ήθελα, ας πούμε, όχι μόνο να ευχηθώ να μακροημερεύσετε που θα συμβεί, αλλά να σας πω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη που υπάρχετε, γιατί συντηρείτε με τον τρόπο σας το κριτικό αίσθημα που είναι αναγκαίο σε δύστοπους καιρούς, και είστε την αγάπη μου και την στήριξή μου.
1: Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα από την Κρήτη. Να είσαι γερός και δυνατός. Γιάννης Μαραγδής, γνωστός σκηνοθέτης, επιτυχημένος. Πάμε να δώσουμε το λόγο σε ακροατή. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα. Είμαι ο Γιώργος Παμιδάκης.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Ράδιο Κρήτη. Καλημέρα, κύριε φίλε Αργυράκη. Τα λόγια νομίζω ότι είναι λίγα, δεν μπορούμε να περιγράψουμε την ευγνωμοσύνη που έχουμε στο πρόσωπό σας και στο σταθμό σας, και την ευκαιρία που δίνεται σε όλο τον κόσμο καθημερινά να λέει τα προβλήματά του, που τις περισσότερες φορές λύνονται. Είναι ο μόνος τρόπος τη σήμερα ημέρα, την εποχή που ζούμε και περνούμε, με το Ράδιο Κρήτη και με το Μανώλη τον Αργυράκη, να λύνουμε τα προβλήματά μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Επιτελείται ένα θεάρεστο έργο και ένα λειτουργήμα. Εγώ έχω να σας πω να μακροημερεύει ο σταθμός σας και εσείς, και να έχετε υγεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Μανώλης μας γράφει θερμά συγχαρητήρια για τα 37 χρόνια συνεχούς παρουσίας και προσφοράς στην ενημέρωση. Το Ράδιο Κρήτη αποτελεί

0: σταθερή αξία στην έγκυρη δημοσιογραφία και δυνατή φωνή της κοινωνίας του Ηρακλείου, εύχομαι να συνεχίσει με την ίδια δυναμική αξιοπιστία και επιτυχία για πολλά ακόμη χρόνια. Αυτή τη δύναμη μας τη δίνουν τα δικά σας σχόλια. Αυτή τη δύναμη μας τη δίνουν η αγάπη που νιώθουμε, η αγάπη που εισπράττουμε από εσάς. Πάμε να ακούσουμε κι άλλον ακροατή. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Ήθελα και εγώ να ευχηθώ τα καλύτερα για τη γνήσια φωνή της Κρήτης, που αν καμιά φορά αλλάξει όνομα αντί για Ράδιο Κρήτης πρέπει να λέγεται Φωνή της Κρήτης. Συνεχίστε με υγεία, από εμάς τα καλύτερα, τις πιο θερμές ευχές, για να κάνετε αυτό που κάνετε όπως το κάνετε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Αυτή είναι η αγάπη των ακροατών. Αυτή είναι η εμπιστοσύνη που νιώθουμε από σας. Και οφείλουμε να αναφέρουμε πως την αγάπη αυτή την εισπράττουμε καθημερινά από όλους εσάς. Είναι, ξέρετε, η μεγαλύτερη ηθική ανταμοιβή του κόπου όλων των συνεργατών του σταθμού στην πολύχρονη πορεία του. Γι' αυτό σας ευχαριστούμε θερμά για την διαχρονική εμπιστοσύνη που μας δείχνετε. Αυτή η πρωτιά στην ακροαματικότητα τα 37 χρόνια λειτουργίας, και μάλιστα όπως είπα και προηγουμένως με πολύ μεγάλη διαφορά από το δεύτερο, δεν μας κάνει αλαζόνες. Απεναντίας, νιώθουμε το βάρος των ευθυνών μας να μην σας διαψεύσουμε και να ανταποκριθούμε στην εμπιστοσύνη που μας δείχνετε. Αυτό υποσχόμαστε και τα επόμενα χρόνια, να είμαστε πάντα στην πρώτη γραμμή, δυναμικά, αξιόπιστα, χωρίς σκοπιμότητες, αλλά με αυστηρή κριτική στους ανθρώπους που βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης με μοναδικό στόχο το συμφέρον του τόπου, το συμφέρον της Κρήτης μας. Πάμε γρήγορα σε ένα σύντομο διάλειμμα να ακούσουμε την ώρα τίτλους ειδήσεων. Προέχει και η ενημέρωση και επιστρέφουμε με ευχές. Επιστρέφουμε, είναι η μέρα σήμερα του Ράδιο Κρήτη. Από τις 365 ημέρες του χρόνου δικαιούται και το Ράδιο Κρήτη μία ημέρα να ακούσει εσάς, να ακούσει τις ευχές σας. Πάμε.
2: Η ώρα είναι 10. Μαΐου 1989. 22 Μαΐου 2026. 37 χρόνια Ράδιο Κρήτη 101,5. Και συνεχίζουμε. Τίτλοι ειδήσεων.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. 37 χρόνια συνεχούς λειτουργίας συμπληρώνει σήμερα το Ράδιο Κρήτη, παραμένοντας στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης και στην κορυφή της ακροαματικότητας του νησιού. Από την ίδρυσή του το 1989, ο σταθμός αποτελεί τη φωνή της Κρήτης, προσφέροντας έγκυρη δισογραφία, κοινωνική παρέμβαση και ψυχαγωγία. Με σοβαρά τραύματα και μόλοπες νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή ένα τρίχρονο κορίτσι που μεταφέρθηκε εσπεσμένα από τα Χανιά χθες αργά το βράδυ. Η υπόθεση ερευνάται εξονυχιστικά από την αστυνομία προκειμένου να αποσαφινιστούν πλήρως τα αίτια. Σήμερα νωρίς το μεσημέρι οδηγούνται ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα στο Ρέθυμνο οι τρεις συλληφθέντες που φέρονται ως βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης με δράση σε Βορίζια και Αμάρι. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας πρόκειται να κριθεί δικαστική διαμάχη του Δήμου Ηρακλείου αναφορικά με την κανονιστική διάταξη που θεσπίστηκε για τις τομές και τις εξκαφές στους δρόμους της πόλης. Η εκδίκαση της προσφυγής έχει οριστεί για την 3η 26 Μαΐου. 50 ύποπτοι, ανάμεσά τους 11 ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργοί, καλούνται σήμερα να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σχετικά με το σκάνδαλο των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων για το έτος 2021. Στην Ολομέλεια της Βουλής ξεκίνησε η συζήτηση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών μετά από σχετική πρόταση που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ.

0: Κρατημένη αισιοδοξία επικρατεί στην Ουάσιγκτον σχετικά με την πορεία των διπλωματικών επαφών, οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε συμφωνία για τη λήξη της πολεμικής σύραξης με το Ιράν. Το Πακιστάν εντείνει τις μεσολαβητικές προσπάθειες για να αποτραπεί επανέναρξη του πολέμου. Μεταχειρισμό συνεχίζεται να αυξάνεται ο αριθμός των μολύνσεων από τον επίφοβο και εξαιρετικά θανατηφόρο ιό έμπολα στον Κονγκό. 160 οι νεκροί, 671 ύποπτα κρούσματα. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
1: Στη high season τρέχεις non-stop.
2: Παιδιά, την παραγγελία!
1: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβα πλεισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Ράδιο Κρήτη 101,5.
5: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον υποστράτηγο του πυροσβεστικού σώματος, τον κύριο Μιχάλη Σελινιωτάκη. Είναι διοικητής Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης. Κύριε Σελινιωτάκη, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα και χαιρόμαστε που είστε κοντά μας τη σημερινή μέρα, καλή ημέρα σας. Χαράς για το Ράδιο Κρήτη.
6: Καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά. Να τα από 100 και πάνω σας εύχομαι.
5: Να είστε καλά.
6: Να είστε για το όμορφο, όμορφο δημοσιογραφικό περιεχόμενο, κοινωνικό περιεχόμενο που επιτελείτε για το έργο σας, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Σε κάθε περίπτωση είμαστε πολύ χαρούμενοι που σας εύχομαι στην καθημερινότητά μας, γιατί είστε κομμάτι της καθημερινότητάς μας, και σας ευχόμαστε πραγματικά και θεσμικά αλλά και ολόψυχα να συνεχίσετε αυτό που τόσο καλά κάνετε για πολλά πολλά πολλά χρόνια.
5: Κύριε Σελινιωτάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρετε, αυτή είναι η δύναμη που μας δίνουν οι ακροατές του Ράδιο Κρήτη για να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία. Αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό, να είμαστε χρήσιμοι.
6: Πράγμα.
5: Και υποσχόμαστε ότι τις επόμενες ημέρες θα επικοινωνήσουμε ξανά μαζί σας, να πούμε δύο λόγια, γιατί είμαστε σε μια δύσκολη περίοδο, την αντιπυρική περίοδο, τι πρέπει να προσέχουν οι άνθρωποι. Είμαστε σε μια περίοδο κλιματικής κρίσης που πρέπει να είμαστε πιο συνειδητοποιημένοι και πιο προσεκτικοί, έτσι δεν είναι?
6: Αλήθεια είναι, κοιτάξτε, το ΟΗΕ αναφέρει ότι έχουμε περάσει στην εποχή του παγκόσμιου αναβρασμού.
5: Ναι.
6: Δηλαδή η θερμοκρασία, αποτύχαμε να πιάσουμε τον στόχο,
5: ναι,
6: των 1,5-2 βαθμών, της ανόδου των 2 βαθμών θερμοκρασίας, και δυστυχώς αυτό θα φέρει τρομερές αλλαγές στη ζωή μας, στην κοινωνία, έτσι όπως έχουμε φανταστεί το μέλλον μας.
5: Μάλιστα.
6: Δυστυχώς τα πράγματα έτσι δεν θα είναι καλά. Έτσι. Εγώ είμαι στη διάθεσή σας να βοηθήσω.
5: Πολύ ωραία.
6: Με όποιο τρόπο, σύμφωνα με το τεκμήριο αρμοδιότητας που διαθέτουμε, πυροσβεστικά, το κοινό σας.
5: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ θερμά.
6: Χρόνια σας πολλά.
5: Σας ευχαριστούμε θερμά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Την καλημέρα μας στους ακροατές που έχουμε ακροατή, ακροάτρια. Πάμε να ακούσουμε. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
7: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
5: Εσείς μιλάτε, εσείς.
7: Καλημέρα σας, χρόνια πολλά.
5: Να είστε
7: είμαι
5: καλά.
7: Είμαι η Βάρδου, η χαιρέτη συγγραφέα και ποιητρία, και ήθελα να σας πω μια μαντινάδα για ευχές.
5: Την ακούμε.
7: Γνωριστήκαν οι ευχές, ψάχα πρωτοδιαλέξω. Και η υγεία πρόλαβε δώρο να σας την πέψω.
5: Σας ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να έχουμε όλη την υγεία μας, να έχουμε την υγεία μας να συνεχίσουμε και τα επόμενα χρόνια.
7: Εμείς να λέτε και εμείς την υγεία μας να ακούμε.
5: Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Λεγού.

0: Βάρδου. Πάμε σε άλλη γραμμή. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
1: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
1: Είμαι ο Γιάννης από τη Σιτία.
0: Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη από τη Σιτία.
1: Η φωνή του Ράδιο Κρήτη είναι τόσο αληθινή και τόσο δυνατή που ακούγεται και από τη Σιτία. Αναφέρεται με σεβασμό, με δημοσιογραφική δεοντολογία, με αυστηρή ή γλυκιά φωνή αναλόγως του θέματος, σε όλα τα θέματα, τα τοπικά, τα πανελλήνια, τα παγκόσμια. Είναι η καθημερινή πρωινή συντροφιά μας. Μας θυμίζει το συντοπίτη μας της λαογραφίας, τον ποιητή και συγγραφέα Κωστή Φραγκούλη, τον αλυσμόνη, τον δημοσιογράφο, συγγραφέα, λαογράφο, ερευνητή, τον κρυπτοχριστιανό, συγγνώμη, τον κρυπτοστιακό μεγάλο Νίκο Ψηλάκη. Σας ευχαριστούμε και σας ευχόμαστε να υπηρετείτε πάντα με σεβασμό και υπευθυνότητα το θεσμό της ουσιαστικής δημοσιογραφίας. Ευχαριστώ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια, την καλημέρα μας στη Σιτία που ξέρουμε, ξέρουμε πολύ καλά ότι οι Σιτιακοί έχουν πάντα την βελόνα του ραδιοφώνου τους στο 101,5 για τη δική τους ενημέρωση. Πάμε να καλημερίσουμε και τον Δήμαρχο Χανίων, τον κύριο Παναγιώτη Σιμαντηράκη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα σας, καλημέρα στα Χανιά.
2: Καλημέρα από τα Χανιά. Με ευχές λοιπόν από τα Χανιά για τα 37 χρόνια της έγκυρης και ουσιαστικής ενημέρωσης από άκρη σ' άκρη στην Κρήτη, από τη Σιτία που μιλούσατε πριν μέχρι εδώ τα Χανιά. Να ευχηθώ αυτό το οποίο κάνετε να συνεχίσετε να το κάνετε. Αποτελεί έτσι κι αλλιώς, και είναι γνωστό και έχει επαληθευτεί με πολλούς τρόπους όλα τα χρόνια, ότι η δημοσιογραφία δεν αποτελεί θεωρητικά μόνο έναν πυλώνα της δημοκρατίας, και σε πρακτικό επίπεδο εσείς οφείλετε και να αναδεικνύετε τα θέματα που αφορούν την κοινωνία και να στυλιτεύετε και να ελέγχετε τις αποφάσεις οποιοδήποτε και αν έχει την οποιαδήποτε θέση ευθύνης, και νομίζω ότι το πράτετε και το πράτετε με έναν τρόπο ο οποίος κοσμεί την δημοσιογραφία, και εύχομαι από καρδιάς να συνεχίσετε να το κάνετε και εσείς και όλη η δημοσιογραφική ομάδα του Ράδιο Κρήτη, και εμείς να σας δίνουμε την ευκαιρία για καλές ειδήσεις και για λιγότερες κριτικές.
0: Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε και εσείς καλά. Ο κύριος Παναγιώτης Σιμαντηράκης, Δήμαρχος Χανίων, ένα, κατά την προσωπική μου άποψη, κορυφαίο στέλεχος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Κρήτη. Και πάμε να καλημερίσουμε έναν άλλον αυτοδιοικητικό. Είναι ο κύριος Μαρίνος Πατακός. Κύριε Πατακέ, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα, κύριε Αργυράκη. Μόλις πληροφορήθηκα, μόλις άκουσα μάλλον, ναι, ότι σήμερα το Ράδιο Κρήτη έχει τα γενέθλιά του,
0: ναι,
3: θεώρησα υποχρέωσή μου,
0: ναι,
3: μετά την μακράν θητεία στα αυτοδιοικητικά, αλλά και όχι μόνο, και σε άλλα, από την εποχή που ήμουν στο λιμάνι, το Ράδιο Κρήτη έφτανε μέχρι εκεί και παντού, να ευχηθώ με τη σειρά μου και εγώ χρόνια πολλά, μακροημέρευση στο Ράδιο Κρήτη, να έχουν υγεία και δύναμη όλοι όσοι το υπηρετούν, καλή επικοινωνία με αντικειμενικότητα και δημοκρατικότητα, όπως εσείς επιλέγετε να το υπηρετείτε και να το μεταδίδετε.
0: Και ξέρετε, επειδή είστε από τους ανθρώπους που πολλές φορές χρειάστηκε να ασκήσουμε κριτική την περίοδο που ήσασταν σε θέση ευθύνης, το κάναμε πάντα με σεβασμό στο πρόσωπο του ανθρώπου που ήταν σε θέση ευθύνης, και αυτό που θέλαμε ήταν να γίνουν διορθωτικές κινήσεις προς το συμφέρον του τόπου, προς το συμφέρον της πόλης, χωρίς να κρύβεται κάτι άλλο από πίσω, χωρίς να υπάρχει καμία άλλη σκοπιμότητα. Και το ξέρετε πολύ καλά, έτσι δεν είναι, κύριε Πατακέ?
3: Ναι.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά, να είστε και εσείς καλά.
3: Ευχαριστώ. Τα γνωρίζω αυτά που είπατε για την αντικειμενικότητά σας και την εκτίμησή σας, και γι' αυτό πήρα τηλέφωνο να σας ευχηθώ.
0: Σας ευχαριστώ.
3: Εύχομαι να συνεχίσετε με τον ίδιο τρόπο το λειτουργήμά σας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε να ακούσουμε άλλον ακροατή.

0: Παρακαλώ, καλή σα μέρα. Παρακαλώ.
1: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα αγαπητέ Μανώλη.
0: Καλημέρα.
1: Μανώλη.
0: Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Αντώνη Ζαχαριουδάκη, εσύ είσαι.
1: Αντώνης, ναι.
0: Έλα, Αντώνη.
1: Και τις δικές μου λοιπόν τα

0: χρόνια. Ευχαριστούμε από καρδιάς. Ο Μανώλης μου γράφει χρόνια πολλά στο Ράδιο Κρήτη για τη σπουδαία διαδρομή του, να συνεχίσει με την ίδια δύναμη, αξιοπιστία και αγάπη για τον τόπο μας, δίνοντας βήμα στους ανθρώπους και κρατώντας ζωντανό τον παλμό της Κρήτης, ισανότερα και πάντα δυνατή. Μανώλης Νοδαράκης, ο αγαπητός φίλος, γνωστός φοροτεχνικός του Ηρακλείου. Τον ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές του, τον ευχαριστούμε πολύ, και πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Παύλο Μπαριτάκη που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Έχω την αίσθηση πως ο κύριος Μπαριτάκης τώρα πρέπει να νιώθει και εκείνος συνεργάτης του Ράδιου Κρήτη, διότι είναι από τους ανθρώπους που έχουν επομιστεί το βάρος της έγκυρης ενημέρωσης των ακροατών του Ράδιου Κρήτη σε ό,τι αφορά τα νεότερα περί των φοροτεχνικών. Κύριε Μπαριτάκη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Έτσι ακριβώς νιώθω, όπως το είπατε, κύριε Αργυράκη. Πραγματικά να ευχηθώ με τη σειρά μου στο Ράδιο Κρήτη πάντα επιτυχίες, γιατί τα γενέθλια που είναι σήμερα και τα εορτάζεται, ένας σταθμός που έχει συνδράμει τα μέγιστα στην ενημέρωση των πολιτών της Κρήτης, καθημερινή και σωστή ενημέρωση, πληροφόρηση που πρέπει να έχει ο κάθε πολίτης. Νιώθω και εγώ, όπως είπατε, μέρος της οικογένειας, της μεγάλης οικογένειας του Ράδιο Κρήτη. Εύχομαι και στα 100 με πάντα καθημερινή, σωστή, έγκυρη ενημέρωση που την έχει ανάγκη ο πολίτης, και νιώθει το Ράδιο Κρήτη ως ένα βήμα, ένα μέσο πραγματικά επικοινωνίας. Να επικοινωνήσει το πρόβλημά του, να βρει λύση σε κάποιο θέμα του, να ενημερωθεί για όλες τις εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα. Άρα η συμβολή σας είναι σημαντική και ουσιαστική στην καθημερινότητα όλων μας.
0: Ευχαριστούμε θερμά για τις ευχές. Να είστε καλά κι εσείς, κύριε Μπαριτάκη.
1: Καλή συνέχεια, κύριε Γιάννη.
0: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Και πάμε να καλημερίσουμε έναν άλλο σιτιακό. Είναι ο Δήμαρχος Σιτίας, ο κύριος Γιώργος Ζερβάκης. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε, καλημέρα στη Σιτία.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας. Χρόνια πολλά σε όλους, στη διοίκηση, στο προσωπικό, διαχρονικά, σε όλους αυτούς που πραγματικά δείχνουν, να πω κάτι, το ανθρώπινο πρόσωπο της δημοσιογραφίας. Διότι δυστυχώς, κύριε Αργυράκη, πολλές φορές τα μέσα ενημέρωσης δεν επιτελούν το σκοπό τους. Σε πολλές των περιπτώσεις, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Και αυτό που σας έχει καταξιώσει στις καρδίες όλων μας, όχι μόνο ημών των ερετών, αλλά όλου του κόσμου, είναι η αξιοπιστία, ο σεβασμός στον ακροατή, ο σεβασμός στα προβλήματα, ο πλουραλισμός και προπαντός η αντικειμενικότητα. Κάτι το οποίο δυστυχώς λείπει. Δεν θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι να είναι κατευθυνόμενοι, ειδικά στο επάγγελμα το δικό σας. Θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι να λένε την πραγματικότητα, και πρώτα την πραγματικότητα σε εμάς τους ίδιους, που έχουμε ανάγκη να το ακούσουμε για να μπορέσουμε να βελτιωθούμε.
0: Μάλιστα.
2: Από καρδιάς, χρόνια πολλά σε όλους.
0: Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας σε όλη τη Σιτία, που ξέρουμε
2: καλά,
0: ότι μας παρακολουθεί καθημερινά. Καθημερινά μας παρακολουθούν εκεί οι Σιτιακοί και τους ευχαριστούμε για την διαχρονική εμπιστοσύνη. Την καλημέρα μας, κύριε Δήμαρχε.
2: Να είστε καλά. Χρόνια πολλά και πάλι σε όλους σας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ, καλή σας μέρα. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Κύριε Αργυράκη, η Εθνέ Σφακάκη είμαι.
0: Καλημέρα, κυρία Σφακάκη. Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
3: Ταπεινές μου ευχές για όλο το στελεχειακό δυναμικό και την ιδιοκτησία του Ράδιο Κρήτη. Αισθάνομαι να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί από την εποχή που το Ράδιο Κρήτη ήταν στη Δαμασκηνού στο Μασταμπά μέχρι σήμερα, συμπορευόμαστε, αισθάνομαι, στα πολιτιστικά δρόμενα και όχι μόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι από καρδιάς υγεία και κάθε επιτυχία στο έργο σας.
0: Να είστε καλά, κυρία Σφακάκη, σας ευχαριστούμε θερμά για τις ευχές σας. Να είστε καλά και εσείς να συνεχίσετε

0: αυτό που κάνετε με πολύ μεγάλη επιτυχία και με πολύ μεγάλο, πώς να το πω, σεβασμό στους ανθρώπους που υπηρετείτε κι εσείς με το δικό σας τρόπο το κοινωνικό σύνολο. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Σας ευχαριστώ. Με τη μάτη.
0: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Σήμερα λοιπόν είναι η μέρα χαράς. Ε? Είναι η μέρα γιορτής. Είναι η μέρα που περιμένουμε τις ευχές σας και γιατί όχι τις υποδείξεις σας. Είναι η μέρα που έχουμε καθιερώσει χρόνια τώρα για τα γενέθλια του Ράδιο Κρήτη. Περιμένουμε την επικοινωνία σας, τις ευχές σας και ό,τι άλλο για τη σημερινή ημέρα. 2810-382-300, το γνωστό τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη. Να αναφέρω ακόμα, τώρα που έχω το χρόνο να το πω, θα διαβάσω και τα μηνύματα όσα προλάβω, πως το Ράδιο Κρήτη τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει αδελφάκι. Το όνομά του είναι ikriti.gr, που ως επίσημη διαδικτυακή ενημερωτική πύλη πορεύεται μαζί με το Ράδιο Κρήτη με εγκυρότητα και σοβαρότητα. Πάμε να ακούσουμε ακροατή. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Αργυράκη.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
2: Να πάρει ένας αγρότης από τα Βγενική ανώνυμος.
0: Όχι και ανώνυμος, όλοι έχουμε όνομα, όλοι έχουμε, δεν είστε, κανείς δεν είναι ανώνυμος.
2: Από πείτε μου. Άκουσα το πρώτη φορά το Ράδιο Κρήτη το 1989, ναι. Στο πατρικό σπίτι του Γιάννη του Τζαμπουράκη.
0: Ναι.
2: Μου λέει ο πατέρας του, έλα μωρέ να ακούσεις, ήταν ένα μικρό τρανζιστοράκι,
0: ναι.
2: Το οποίο είχε το 101,5 μόνο.
0: Ναι.
2: Και από τότες,
0: ναι.
2: Αδεβούσω τις ειδήσεις μου κάθε πρωί, γιατί ναι. Στα κανάλια τα μεγάλα εγώ έχω να κάτσω κάποια χρόνια.
0: Ναι.
2: Εάν αδεβούσω τι γίνεται γύρω μου,
0: ναι.
2: Στο Ράδιο Κρήτη, δεν ξεκινώ για τη δουλειά μου.
0: Μάλιστα.
2: Χρόνια σας πολλά, καλά να είσαστε και να βάλετε ακόμα κανένα μισάωρο, καμιά ενημερωτική εκπομπή ακόμα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
2: Λοιπόν,
0: σας ευχαριστώ,
2: να
0: αγαπητέ μου.
2: Και πάλι χρόνια πολλά.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Πάμε σε άλλη γραμμή. Παρακαλώ, καλή σας μέρα. Παρακαλώ.
3: Εγώ μιλάω.
0: Καλημέρα σας, εσείς μιλάτε, εσείς.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Χρόνια πολλά στο σταθμό.
0: Να είστε καλά.
3: Πολλές χαρές να ζήσεις, τόσες πολλές που να μπορείς και σ' όλους να χαρίσεις.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Χρόνια πολλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Καλημέρα, καλημέρα. Ο Ευτύχης μας γράφει 37 χρόνια φωτιά στα αλήθεια το μετερίζει και όποιος τα ακούει τα αγαπά και στην καρδιά τα ανθίζει. Ραδιόφωνο με λεβεδιά και λόγο τιμημένο, 37 χρόνια κρατεί το όνομά του δοξασμένο. 37 χρόνια λαλεί με μπέσα και με κρίση και έχει του κόσμου την τιμή βαθιά του αποκτήσει. 37 χρόνια φωνή που ο κόσμος εμπιστεύει, γιατί μιλεί με την καρδιά και αλήθεια πάντα λέγει. Χρόνια πολλά στο ραδιόφωνο της καρδιάς μας, μας γράφει ο Ευτύχης και τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τις ευχές του. Πάμε να καλημερίσουμε τον Ηρακλειώτη, τον συγγραφέα της καρδιάς μας, τον Άρη Σφακιανάκη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Άρη Σφακιανάκη, καλημέρα από την Κρήτη, καλημέρα από το Ηράκλειό μας.
4: Καλημέρα στο ραδιόφωνο του Ηρακλείου. Ευχαριστώ για το κάλεσμα,
0: ναι.
4: Γιατί πάλι με κάνετε να νιώσω λίγο κοντά,
0: ναι.
4: Στο μεγάλο κάστρο μας.
0: Ναι.
4: Χαίρομαι πραγματικά που γιορτάζετε και μεγαλώνετε και ανθίζετε και πλουταίνετε αυτό τον κόσμο, τον δικό μας εκεί κάτω. Έχουμε να τα εκατοστήσετε. Εμείς δεν θα είμαστε εκεί,
0: ναι.
4: Αλλά θα είναι ακροατές.
0: Βεβαίως.
4: Εύχομαι λοιπόν χρόνια πολλά και καλά.
0: Να είσαι καλά, αγαπητέ Άρη. Την καλημέρα μας από το Ηράκλειο. Πάμε να ακούσουμε άλλον ακροατή. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
5: Καλημέρα σας. Εγώ μιλάω.
0: Εσείς μιλάτε, αγαπημένοι μας.
5: Παίρνω από τον Αΐμονα Μιλοποτάμου.
0: Ναι.

0: σας εύχομαι χρόνια πολλά, ναι, με υγεία, να τα κατοστήσετε. Είστε η συντροφιά μου.
1: Να είστε καλά.
0: Είμαι μια ηλικιωμένη που, ναι, κάθομαι μόνη μου,
1: ναι,
0: και έχω το ράδιο όλη μέρα και παίζω και σας ακούω.
1: Να είστε καλά.
0: Πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε
0: υγεία
1: και εμείς.
0: Υγεία σας εύχομαι και να είστε πάντα καλά.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Την καλημέρα μου και στον ακροατή από την περιοχή του Αρκαλοχωρίου, δεν ξέρω αν θέλει να πω το όνομά του, μου γράφει χρόνια πολλά και ευχαριστούμε για την στήριξη και την φιλοξενία που δίνετε απλόχερα όλοι μας, όλοι σας, η συνδρομή σας πάντα πολύτιμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ Κώστα. Γεγονός είναι, έχουμε τον κύριο Βαρδαβάκη από τα ταξί. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά και καλά. Τα ταξί, τα ταξί που στις περισσότερες, για να μην είμαι τώρα απόλυτος, στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι συντονισμένοι στη συχνότητα του Ράδιο Κρήτη για να μας παρακολουθήσουν. Πάντα είχαμε μια πολύ καλή επικοινωνία με τους ανθρώπους που υπηρετούν και αυτοί το συγκεκριμένο επάγγελμα.
2: Αυτό είναι γεγονός, κύριε Αργυράκη. 37 χρόνια συμπλήρωσης, mm-hmm, του Ράδιο Κρήτη, συνώνυμο της εγκυρότητας και της αντικειμενικότητας. Ο κλάδος μου ως επιτοπλίστων είναι συντονισμένος στο Ράδιο Κρήτη για να ακούει τις ειδήσεις αλλά και την ψυχαγωγία που προσφέρει ο σταθμός 37 χρόνια. Εκ μέρους του Προεδρείου εύχομαι χρόνια πολλά στον σταθμό, υγεία στο εμψυχό ανθρώπινο δυναμικό, να προσφέρει και να λειτουργεί με βάση την δημοσιογραφία και την, το λειτουργήμα το οποίο πράτεται. Η εγκυρότητα και η αντικειμενικότητα, όπως προείπα, έχει γίνει πλέον συνώνυμο της πορείας και της εξέλιξης του σταθμού. Εύχομαι από καρδιάς χρόνια πολλά, καλή συνέχεια και πάντα με καλές ειδήσεις να απασχολούν τον κόσμο.
1: Μακάρι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, να είστε καλά, καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Γεγονός είναι, γεγονός είναι, ευχαριστήσω τον Πρόεδρο τον ταξί, γεγονός είναι πως οι ακροατές του Ράδιο Κρήτη έχουν μια εξάρτηση με την ενημέρωσή τους από το Ράδιο Κρήτη. Το λέμε γιατί δεν είναι λίγες οι φορές που μας στέλνετε φωτογραφίες να κάνετε για παράδειγμα αγροτικές εργασίες και να έχετε το φορητό ραδιόφωνο ανοιχτό και να μας ακούτε και να μας φωτογραφίζετε τη συχνότητα που είναι συντονισμένη το ραδιόφωνο, που είναι κρεμασμένο πάνω σε ένα δέντρο ή στη ρίζα της ελιάς. Ακροατές που μας στέλνουν φωτογραφίες μέσα από το αυτοκίνητό τους να είναι συντονισμένοι στο Ράδιο Κρήτη. Τι άλλες αυτοκινητιστές από την Κρήτη που κινούνται σε δρόμους, σε δρόμους της Ευρώπης και είναι συντονισμένοι στη συχνότητα της Κρήτης, στη συχνότητα του Ράδιο Κρήτη. Βέβαια το Ράδιο Κρήτη είστε εσείς και φυσικά μαζί θα συνεχίσουμε. Η δύναμη του Ράδιο Κρήτη είστε εσείς και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Θέλω να πω και δύο λόγια, προλαβαίνω, ένα λεπτάκι. Γιατί ξέρεις καμιά φορά, όσο μιλάς, σου έρχονται στο νου σου πρόσωπα, σου έρχονται στο νου σου άνθρωποι με τους οποίους έχεις συνεργαστεί εδώ, πρόσωπα που τα γνωρίζουν και οι ακροατές. Παράδειγμα, Κώστας Βενέτης. Ποιος θα ξεχάσει αυτή την εκπληκτική φωνή του αείμνηστου Κώστα Βενέτη με τα μπλεγμένα καλώδια, που όταν ξεκίνησε τις εκπομπές του γινόταν ένα πανικός, ένα πανικός στο παλιό όμως στούντιο του Ράδιο Κρήτη, Δαμασκηνού και Αντιοχίας. Και βέβαια δεν είναι μόνο οι δημοσιογράφοι, δεν είμαστε μόνο εμείς που μας ακούτε, δεν είμαστε μόνο εμείς που μας γνωρίζετε με τη φωνή μας, είναι και οι άνθρωποι που είναι πίσω από τα μικρόφωνα και δεν ακούγονται. Παράδειγμα, Δημήτρης Προνάκης, Γιάννης Τσαμπουράκης, Μανώλης Προνάκης,

0: Μινάς Βορδοναράκης. Δεν ξεχνάω, ε. Έχουν περάσει ο Αντώνης Γεναράκης. Άνθρωποι οι οποίοι είναι εδώ και με την παρουσία τους και με την ρύθμιση του ήχου που κάνουν έχετε τη δυνατότητα εσείς να μας ακούτε από τους δέκτες σας. Πάμε σύντομα διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δανδάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
2: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο e-pay.heraklion.gr. Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζήρη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
3: Τότε το ξεπέρνω.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίγα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: να προταγνώ. Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο σε ακροατές που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Παρακαλώ, καλή σας μέρα. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Ο Μιχάλης ο Καραμαλάκης είμαι, τι κάνετε?
0: Κύριε Καραμαλάκη, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, είμαστε πολύ καλά.
1: Χρόνια πολλά σε εσάς, στο Ράδιο Κρήτη, σε όλους τους ανθρώπους του Ράδιο Κρήτη, στους δημοσιογράφους, στους τεχνικούς, στους παραγωγούς, όλους όσους κρατάτε ζωντανή αυτή τη φωνή της Κρήτης κάθε μέρα.
0: Να είστε καλά, κύριε Καραμαλάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να συνεχίσετε με την ίδια δυναμική, την ίδια αξιοπιστία και την ίδια καθημερινή παρουσία δίπλα στην κοινωνία της Κρήτης, γιατί το Ράδιο Κρήτη πραγματικά έχει καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια να είναι μια σταθερή φωνή ενημέρωσης, διαλόγου και παρέμβασης για τα μεγάλα αλλά και τα μικρά προβλήματα του τόπου μας. Είναι μια φωνή που έχει

0: συνδεθεί με την καθημερινότητα και την ενημέρωση και για την κοινωνία της Κρήτης. Mm-hmm. Να είστε πάντα δυνατοί, δημιουργικοί και
1: σας ευχαριστούμε.
0: Παρόντες εκεί που χτυπάει η καρδιά της κοινωνίας.
1: Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Πάμε σε άλλον ακροατή. Παρακαλώ, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας.
2: Ναι, καλημέρα και από μένα.
1: Καλημέρα σας.
2: Χρόνια πολλά, εγκάρδια και να είναι πολλά πολλά. Να ξεπεράσετε και τα 100 και νιώθουμε υποχρέωση να σας ευχαριστήσουμε από διοίκηση, προσωπικό, δημοσιογράφους, τεχνικούς και όλο το ιδιωτικό προσωπικό. Μας βοηθάτε πάρα πολύ. Νομίζω ότι μαζί σας κυλάει η ζωή μας καλύτερα. Σας έχουμε ανάγκη, ή στο σπίτι, ή στην οδήγηση, στο αυτοκίνητο, ή στο χωράφι. Θέλουμε να έχουμε παρέα για να έχουμε μια σωστή, υπεύθυνη και πιστική ενημέρωση. Εγώ χίλια μπράβο από εποχής Ψηλάκη που ήταν εδώ στο Μασταμπά δίπλα μου στο σπίτι μέχρι σήμερα, να πούμε, απόλυτα ικανοποιημένος, και έτσι θέλω να συνεχίσετε και έτσι θέλω να νιώθω σε όλη μου τη ζωή.
1: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ
1: και
2: πολύ.
1: Εσείς, και εσείς την καλημέρα μου. Πάμε σε άλλον ακροατή. Παρακαλώ, καλή σας μέρα. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
3: Τηλεφωνώ από τον Άγιο Βλάση. Είναι μια κυρία που σας, μια ηλικιωμένη που σας ακούει κάθε μέρα. Δεν αφήνω καθόλου το ραδιόφωνο. Όλη μέρα σας ακούω.
1: Να είστε καλά.
3: Όλες σας εκπομπές δεν χάνω καμία.
1: Να είστε καλά.
3: Πολλά. Να έχετε κάθε υγεία και ευτυχία μαζί σας όλοι, όλο το προσωπικό. Χρόνια σας πολλά.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
3: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Την ώρα που πάμε να καλημερίσουμε την κυρία Μαρία Κοζηράκη που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
4: Είναι
1: η Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Καλή σας ημέρα, κυρία Κοζηράκη.
4: Καλημέρα σας και χρόνια πολλά.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Χρόνια πολλά, ειδικά στους ανθρώπους που υπηρετείτε τώρα και έχετε υπηρετήσει διαχρονικά.
1: Να είστε καλά.
4: Αυτόν τον έγκυρο και σπουδαιότερο σταθμό στην Κρήτη, ο οποίος αναδεικνύει πάντα τα σοβαρά, κατακεραυνώνει αυτά που πρέπει να αλλάξουν και να μετατραπούν. Είναι ένα, νομίζω, ένα θησαυρός για την Κρήτη, το Ράδιο Κρήτη. Ενημερωνόμαστε όλοι από εκεί και ελπίζουμε να συνεχίσετε με τον ίδιο τρόπο για πολλά πολλά χρόνια ακόμα.
1: Να τουλάχιστον είστε καλά.
4: Όσο υπηρετούμε όλοι στα πόστα μας.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Εσείς.
1: Να είστε
4: εσείς.
1: Καλά, την καλημέρα μας
4: καλή
1: να
4: σας
1: έχετε.
4: Μέρα. Γεια σας.
1: Καλή σας μέρα. Πάμε σε άλλη γραμμή. Παρακαλώ, καλή σας μέρα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
5: Από την εταιρεία Τζοράκης Home,
1: ναι.
5: Την εταιρεία Βενιτέρ, να το φέρουμε τηλέφωνο.
1: Ναι.
5: Είμαστε οδηγοί της εταιρείας.
1: Ναι.
5: Ευχαριστούμε ότι εμείς τόσα χρόνια μας κρατάτε παρέα το πρωί στα δρομολόγια, τα μακρινά που κάνουμε κάθε μέρα.
1: Ναι.
5: Ενήμερους για τυχόν, μην πάτε από εκεί γιατί έχει κίνηση, μη γιατί τριτροχαίο, μη πάντα κατά το φυσικότατη. Και θα ευχηθώ όχι να τα εκατοστήσουμε. Να έχουμε υγεία σε όσα χρόνια ζήσουμε, να έχουμε την υγεία μας και εσείς να είστε γεροί, δυνατοί να κάνετε το ιστούρισμα που κάνετε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλά. Να είστε καλά και καλά ταξίδια να έχετε εσείς που είστε καθημερινά σε αυτούς τους δύσκολους δρόμους της Κρήτης. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Την καλημέρα μου και στο Θανάση, ο οποίος μου γράφει χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σε όλη την ομάδα του Ράδιο Κρήτη. Πηγαίνω να προλάβω ασθενή και έχω στο ακουστικό το Ράδιο Κρήτη μέσω του τηλεφώνου. Μπορεί με τις ενημερωτικές εκπομπές να έχουμε πιο άμεση επαφή, αλλά και τα μουσικά απογεύματα στο Ράδιο Κρήτη είναι όμορφα, με τους ανθρώπους πίσω από τα μικρόφωνα να περνούν διάφορα μηνύματα στον κόσμο. Σας ευχαριστούμε όλους σας, σας ευχαριστούμε πολύ. Και πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Κυριάκο Κορτέση. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων, στην οποία Ένωση ανήκουν και οι δημοσιογράφοι της Κρήτης. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα από το Ηράκλειο.
6: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, θέλουμε

0: και τις δικές
1: σας.
0: Σας
1: πολλά.
0: Σας ευχαριστούμε
1: πολύ. Ξεκινάμε από το χρόνια σας πολλά.
0: Σας
1: ευχαριστούμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε
1: Κουρτέση. Και για μας αποκτά ιδιαίτερη σημασία η ευχή των 100 ετών, γιατί φέτος θυμίζω ότι η Ένωσή μας γιόρτασε και αυτή τα 100 της γενέθλια.
0: Είναι έτσι.
1: Οπότε καταλαβαίνω πόσο σημαντικό είναι για ένα ραδιόφωνο και ειδικά για ένα ραδιόφωνο όπως είναι το Ράδιο Κρήτη να γιορτάζει 37 χρόνια παρουσίας, συντροφιάς στους ακροατές, σχέσεις με τους ακροατές, γιατί το ραδιόφωνο όπως ξέρετε είναι ένα ιδιαίτερο μέσο το οποίο φέρνει πολύ πιο κοντά στους ανθρώπους, είναι το πιο ζεστό από τα μέσα που υπάρχουν κατά τη δική μου άποψη. Οι εφημερίδες και τα κανάλια είναι εντελώς διαφορετικά. Το ραδιόφωνο έχει ένα πηγαίο συναισθηματισμό, ο οποίος νομίζω ότι βγαίνει και από τα μικρόφωνα, αλλά επιστρέφει και ως αγάπη των ακροατών για το ίδιο το μέσο.
0: Έτσι είναι.
1: Αυτό νομίζω εγώ.
0: Έτσι είναι. Και το βιώνουμε.
1: Και νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσετε την παρουσία σας και τις επιτυχίες σας, γιατί 37 χρόνια αυτό που πιστεύω ότι έχει συνδέσει το Ράδιο Κρήτη με την κοινωνία της Κρήτης είναι αυτή η σχέση, αυτή η αμεσότητα, αυτή αν θέλετε η πολυλειτουργικότητα που υπάρχει, η ενημέρωση, η ανάδειξη των ζητημάτων της περιοχής, η φωνή, αυτό που λέμε της κοινωνίας προς τα κέντρα εξουσίας, αλλά την ίδια ώρα είναι και μια συντροφιά για χιλιάδες ανθρώπους μέσα από τις εκπομπές λόγου αλλά και τις μουσικές εκπομπές, όπου και αυτές αναδεικνύουν με τη σειρά τους αυτό που σας είπα πριν, την τεράστια συναισθηματική σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ του μέσου και του ακροατή στην προκειμένη περίπτωση.
0: Είναι έτσι. Και έτσι θα συνεχίσουμε και τα επόμενα χρόνια θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον, γιατί οι ακροατές είναι αυτοί που μας κρίνουν και μάλιστα σε καθημερινή βάση.
1: Νομίζω ότι θα το καταφέρετε. Άλλωστε αυτό που θέλω να επισημάνω εξ όσων γνωρίζω, το Ράδιο Κρήτη σε επίπεδο περιφέρειας, δηλαδή εκτός Αθηνών ενδεχομένως και Θεσσαλονίκης, είναι ίσως το μοναδικό ραδιόφωνο το οποίο έχει ένα 24ωρο πλήρες πρόγραμμα.
0: Είναι αλήθεια.
1: Που προσφέρει τα πάντα.
0: Είναι αλήθεια.
1: Είναι η πραγματικότητα.
0: Αυτοδύναμο.
1: Πρέπει να το διαφυλάξετε. Ακριβώς. Πρέπει να το διαφυλάξετε ως κόρυνο οφθαλμού. Και βεβαίως οι Κρήτες πρέπει να το αγκαλιάζουν όπως το αγκαλιάζουν 37 χρόνια, να το αγκαλιάσουν και για τα επόμενα 100.
0: Κύριε Πρόεδρε, σε ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας από το Ηράκλειο, να είστε καλά.
1: Και πάλι χρόνια σας πολλά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Πάμε σε άλλη τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Παρακαλώ. Καλή σας μέρα, κύριε Γυράκη.
0: Γεια σας.
2: Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά.
2: Θερμές ευχές από καρδιάς και ένα ευχαριστώ για τη συμβολή σας στην ανάδειξη αρχών και ποιότητας.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά για τις ευχές σας και πάμε να καλημερίσουμε άλλον ακροατή. Α, είναι ο Δήμαρχος, ο κύριος Μανώλης Κοκοσάλης. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα. Καλημέρα από το Ράδιο Κρήτη.
3: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, καλημέρα. Θερμές ευχές.
0: Να είστε καλά.
3: Να εκατοστήσει το Ράδιο Κρήτη.
0: Να είστε καλά.
3: Να συνεχίσει όλα αυτά τα χρόνια όπως το κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Και ενημερώνει σωστά τους πολίτες και τους δημότες του νομού μας και της Κρήτης. Εύχομαι από καρδιάς στα 100 και πάλι αρχή, κύριε Αργυράκη. Πάλι αρχή.
0: Να είστε καλά.
3: Καλή δύναμη στο έργο που επιτελείτε. Καλή δύναμη.
0: Να είστε καλά, κύριε Κοκοσάλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Η Όλγα μας γράφει χρόνια πολλά, χρόνια χαρούμενα και ευτυχισμένα. Η βελόνα του ραδιοφώνου μου είναι κολλημένη στη συχνότητά σας από την πρώτη μέρα. Ξέρω τι ώρα περίπου είναι από την φωνή του εκφωνητή. Σας ευχαριστώ για τη συντροφιά σας όλα αυτά τα χρόνια. Την καλημέρα μου στο Σπύρο που να ακούσουμε τον ακροατή. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
4: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
4: Χρόνια πολλά, λέγομαι Γιάννης Κοσμαδάκης.
0: Ναι,
4: σας παίρνω από Σιτία.
0: Ναι.
4: Από Σιτία, κατάγομαι Μεσαρίτης είμαι.
0: Ναι.
4: Εύχομαι να έχετε υγεία και δύναμη όπως πάντα. Είστε η φωνή του λαού. Η δε χαρακτηριστική φωνή σας μας συντροφεύει στα προβλήματα, όχι μόνο του Ηρακλείου, αλλά τα ευρύτερα προβλήματα. Μπράβο σας, συγχαρητήρια. Να έχετε δύναμη και υγεία να συνεχίσετε έτσι. Και μπράβο σας, συγχαρητήρια κύριε Αργυράκη, και εύχομαι να έχετε πάντα υγεία. Και συγχαρητήρια στους συντελεστές αυτούς που είναι πίσω από τα μικρόφωνα.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
4: Ναι.
0: Σας ευχαριστούμε.
4: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Πάμε σε άλλη... Πού πάμε? Πάμε στο Δήμαρχο, τον κύριο Βασίλη Γκεγκέρογλου, τον Δήμαρχο Μινώα Παιδιάδας. Ο κύριος Γκεγκέρογλου είναι από τους φορείς του Ηρακλείου, της Κρήτης, που έχει βιώσει το μεγάλωμα του Ράδιου Κρήτη. Το θυμάται από τα πρώτα παιδικά βήματα που έκανε, με τις παιδικές ασθένειες, μέχρι σήμερα που έχει συμπληρώσει τα 37 χρόνια. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
5: Ακριβώς, κύριε Αντιράκη, καλημέρα. Αυτή τη διαδρομή σκεφτόμουνα.
0: Ναι.
5: Τώρα τις πρωινές ώρες που έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση και αυτό είναι το ανθολόγιο για τις ευχές στο Ράδιο Κρήτη. Αυτή η διαδρομή από την Δαμασκηνού, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, βέβαια, Δαμασκηνού και Αντιοχίας.
5: Και Αντιοχίας,
0: ναι.
5: Ναι, μέχρι την βιομηχανική και την εξέλιξη του Ράδιο Κρήτη. Τους ανθρώπους που συμμετείχαν χρόνια και δεν είναι σήμερα στο δυναμικό ή πολύ περισσότερο τους ανθρώπους που δίνει στη ζωή, όπως ο Νίκος Ψηλάκης. Να πούμε για τον ιδρυτή και τον Βασίλη τον Σκουταρά και βέβαια όλο το έμψυχο δυναμικό που συνεχίζει σήμερα, όλους εσάς που πραγματικά έχετε ταυτιστεί με τα θέματα της Κρήτης και των πολιτών. Γιατί πιστεύω ότι σε δύο επίπεδα κινήθηκε όλα αυτά τα χρόνια και το Ράδιο Κρήτη ως οργανισμός, ως μέσο ενημέρωσης και επικοινωνίας, στο θέμα η θέση της Κρήτης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και στον κόσμο, έτσι, όλα τα θέματα που ασχολούσαν την Κρήτη και τα θέματα των πολιτών, της καθημερινότητας και όχι μόνο. Αυτό ήταν το μοτίβο και νομίζω ότι αυτό έπρεπε να είναι το μοτίβο της πολιτικής. Από εκεί και πέρα έχουμε να αν μιλήσουμε για όλα όσα έχει περάσει, όλα όσα έχουν περάσει ως εικόνα, ως ήχος, ως μουσική από το Ράδιο Κρήτη, είναι μια τέλειωτη ιστορία που μπορεί κανείς να διηγείται για πολλές ώρες και όχι μόνο, με δύο κουβέντες. Συγχαρητήρια για όλα όσα έχουν γίνει και ευχές για καλύτερα πράγματα, υποσχέσεις για καλύτερα πράγματα από το Ράδιο Κρήτη.
0: Να είστε
5: Θέλουμε δηλαδή ακόμα περισσότερο τη συμβολή τους στα θέματα της Κρήτης και στα θέματα των ανθρώπων, της καθημερινότητας, των πολιτών, των φορέων και των τοπικών κοινωνιών.
0: Να είστε καλά.
5: Πολλά, χρόνια πολλά με υγεία, να είστε υγεία όλοι, από τον Βασίλη τον Σκουταρά μέχρι και όλους τους συνεργάτες και
0: τους εντός
5: και τους εξωτερικούς.
0: Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Πάμε να ακούσουμε ακροατή. Παρακαλώ, καλή σας ημέρα.
6: Γεια σας, κύριε Μανώλη.
0: Γεια σου, αγαπημένη Μαρία. Σε γνώρισα
6: τι
0: καλά.
6: Κάνετε?
0: Είμαστε πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Και σε ευχαριστούμε γιατί όλα αυτά τα χρόνια είσαι από τους πιο πιστούς του Ράδιο Κρήτη. Γνωρίζεις ανά πάσα στιγμή τι ώρα ξεκινάει και, κάθε
6: και
0: εκπομπή.
6: Φωνώ.
0: Έτσι δεν είναι?
6: Συμφωνώ.
0: Γι' αυτό.
6: Κάθε μέρα βάνω το ραδιόφωνο μπροστά.
0: Ναι.
6: Και σας ακούω 9 η ώρα,
0: ναι,
6: μετά το ΒΑΡ.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
6: Χρόνια σας πολλά. Να συνεχίσετε έτσι με το κανονικό σας ρυθμό και να κρατάτε σε όλους συντροφιά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Και σας αγαπώ όλους εκεί μέσα. Και όλο το προσωπικό του σταθμού.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Την καλημέρα μου να έχεις. Να είσαι γερή και δυνατή. Να μας ακούς για πολλά χρόνια ακόμα. Πάμε. Αυτό είναι το Ράδιο Κρήτη. Γι' αυτό λέμε ότι το Ράδιο Κρήτη είστε εσείς. Πάμε να ακούσουμε άλλον ακροατή. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
7: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
7: Χρόνια πολλά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
7: Εύχομαι το ραδιόφωνο σας, αγαπητέ Μανώλη, να τα εκατοστήσει για να μπορέσει να προσφέρει στον κόσμο πρώτον μια σωστή ενημέρωση.

0: ενημέρωση. Δεύτερον, να δίνει ιστορικά, τα ιστορικά δρόμενα της Κρήτης, του τόπου, του κάθε τόπου, όπως πρέπει, χωρίς παραχάραξη, γιατί το χρειαζόμαστε. Να ακούμε και την ιστορία της Κρήτης, να βγαίνει από σωστές φωνές και όχι με παραχάραξη. Είμαι ο Νίκος ο Μπιμπάης, ο διευθυντής του Περιφερειάρχη,
1: ναι,
0: σε θέματα ιστορίας και
1: ναι. Αγαπητέ Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Προσπαθούμε όλοι να ακούμε σωστά. Να ακούμε σωστά και να ενημερώνουμε τον κόσμο σωστά.
1: Έτσι.
0: Αυτό το κάνει το Ράδιο Κρήτη, το έκανε ο συγχωρεμένος ο αγαπητός, τι να λέμε για τον Νίκο τον Ψελάκη, που χρόνια μα χρόνια πάρα πολλά έδινε μια σωστή πορεία του ραδιοφώνου.
1: Έτσι.
0: Και τα ακολουθήσατε φυσικά και όλοι σας και θα τα ακολουθήσουμε και όλοι μας για να μπορέσουμε να έχουμε μια σωστή ενημέρωση και μια σωστή πορεία. Να τα εκατοστήσετε με υγεία πάνω απ' όλα σε όλους σας και
1: να
0: καλή
1: είστε
0: πορεία.
1: Καλά. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Ο Σταύρος μου γράφει χρόνια πολλά στο σταθμό σας και εσείς να είστε πάντα καλά και να συνεχίσετε το θεάρεστο έργο που επιτελείτε από τους εργαζόμενους ΕΣΠΑ στους παιδικούς σταθμούς Ηρακλείου. Σας ευχαριστούμε όλους. Αυτή είναι η αγάπη που εισπράττουμε καθημερινά από όλους εσάς και μας δίνει δύναμη για να συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό, με το ίδιο ήθος και ύφος τα επόμενα χρόνια. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στον πάγιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
7: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
8: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
10: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
1: Να συνεχίσουμε. Είναι σήμερα η μέρα του Ράδιο Κρήτη. Είναι η μέρα του Ράδιο Κρήτη και ξέρετε, είναι αυτό που μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε, τη χαρά. Ο κόσμος που έρχεται εδώ στο Ράδιο Κρήτη για να μας φίξει το χέρι, να μας γνωρίσει από κοντά, να μας πει συνεχίσετε, αυτό δεν είναι σημαντικό. Ξέρετε, νιώθω, είναι η μέρα που είναι για το Ράδιο Κρήτη. Πάμε να ακούσουμε άλλον ακροατή. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
11: Καλή σας

0: Καλημέρα Μανώλη, ο Ζαχαρίας είμαι.
1: Καλημέρα κύριε Ζαχαρία Καραταράκη. Καλημέρα.
0: Θέλω βέβαια να συγχαρώ όλους εσάς, εσένα προσωπικά, το άνθρωπο που βρείτε πια εκεί που δεν έχει καθημερινές σχόλες,
1: ναι,
0: το Λιβάκι, αλλά και το Βασίλη του Σκουταρά, που τον πρωτογνώρισα φοιτητή στα ΤΕΗ,
1: ναι,
0: και έφερε διαφημίσει στο κρατικό ραδιόφωνο και κατόρθωσε,
1: ναι,
0: να κάνει αυτή τη φωνή, να δημιουργήσει αυτή τη φωνή που μεταφέρει με επιτυχία τόσα χρόνια τις τοπικές ειδήσεις. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και τους τεχνικούς. Φίλος μου αγαπημένος ο Μινάς ο Βορδοναράκης.
1: Ε, βέβαια.
0: Που το γνώρισα στον υπέρηχο τότε,
1: ναι,
0: την πρώτη μέρα που πήγα, και το έκτοτε διατηρώ τη μνήμη του και την συμβολή του.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί ένα ραδιόφωνο βεβαίως είναι η φωνή που ακούτε στον αέρα, πίσω όμως βρίσκονται πολλοί. Οι τεχνικοί, όλοι αυτοί που συντελούν σε αυτό. Θέλω λοιπόν να σας συγχαρώ όλους, Μανώλη.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Γιατί πραγματικά έτσι είχα το δώσει να είσαι στη φωνή του τόπου.
1: Να είστε καλά.
0: Το ραδιόφωνο, κατασκευασμένο μέσο, σε διαφορά με την τηλεόραση που θέλει πολύ κόπο έξοδο και εν πάση περιπτώσει δεν είναι κατακτημένο μέσω από την τηλεόραση.
1: Ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε θερμά. Την καλημέρα μας. Μας άκουγε ο Μινάς Βορδοναράκης τώρα που έγινε η αναφορά του ονόματός του από τον αγαπημένο Ζαχαρία Καραταράκη, τον γνωστό φιλόλογο της πόλης μας, και στέλνει τις ευχές του και ο Μινάς. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Κώστα Καντάτσιο που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Την καλημέρα μας σε εσάς και στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου.
2: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, χρόνια πολλά. Να ευχηθούμε να συνεχίσετε έτσι αυτή την πορεία, τη διακριτική, την αξιοπρεπή θα έλεγα δημοσιογραφικά. Να ευχαριστήσουμε γιατί είστε πάντα δίπλα στα προβλήματα των ανθρώπων, στα καθημερινά προβλήματα των ανθρώπων. Εμείς το έχουμε βιώσει εδώ και η διαφορά με κάποιους άλλους είναι ότι το πρόβλημα το κάνετε δικό σας, το ζείτε και το βιώνετε και δεν το κάνετε πρόβλημα ενός δευτερολέπτου ή ενός τρίλεπτου για να παίξει μόνο και να φύγει, αλλά ζείτε και επιμένετε και πανέρχεστε και προσπαθείτε να διορθώσετε με τον τρόπο σας ό,τι μπορείτε. Και εμείς από την πλευρά μας σας ευχαριστούμε για τη συνδρομή και για το βήμα που μας παρέχετε όλοι οι συνάδελφοι απλόχερα.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μας, την καλημέρα μας και σε εσάς και στους ανθρώπους εκεί στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου που βιώνουν ακόμα ένα μεγάλο Γολγοθά. Και πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γιάννη Κουράκη, πρώην Δήμαρχο Ηρακλείου, πρόεδρο της Ένωσης Δημάρχων Κρήτης. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα, χρόνια πολλά και με ιδιαίτερη χαρά και εκτίμηση απευθύνω τις θερμότατες ευχές μου στο Ράδιο Κρήτη με τη συμπλήρωση των 37 χρόνων συνεχούς και ουσιαστικής παρουσίας στην ενημέρωση και στην επικοινωνία του Ηρακλείου και της Κρήτης. Γιατί επί σχεδόν 4 δεκαετίες στο Ράδιο Κρήτη αποτελεί ένα σημείο αναφοράς για την έγκυρη ενημέρωση, το δημόσιο διάλογο και την ανάδειξη ζητημάτων της τοπικής κοινωνίας και όχι μόνο, υπηρετούντας κατά την άποψή μου με απόλυτη συνέπεια τη δημοσιογραφία και δίνοντα βήμα στους ανθρώπους, στους πολίτες, στους φορείς του τόπου μας και ιδιαίτερα και στην τοπική αυτοδιοίκηση, δηλαδή στους φορείς της τοπικής δημοκρατίας. Ως πρόεδρος της Ένωσης Δημάρχων Κρήτης και ως Ένωση Δημάρχων Κρήτης, θέλω να συγχαρώ, κύριε Αργυράκη, τη διοίκηση, τους δημοσιογράφους, τους παραγωγούς και όλους τους εργαζόμενους για την πολύτιμη προσφορά τους και να τους ευχηθώ υγεία, δύναμη, δημιουργικότητα για ακόμα περισσότερες επιτυχίες στο μέλλον. Και λέμε εμείς ως Ένωση Δημάρχων ότι να συνεχίσετε με την ίδια ευθύνη, τιμιότητα, αξιοπιστία και αγάπη για το Ηράκλειο και την Κρήτη, για τους πολίτες και τους φορείς της Κρήτης, παραμένοντας πάντα κοντά στον άνθρωπο, στον πολίτη, στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, στις ανάγκες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και πάλι χρόνια πολλά.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουράκη. Να είστε καλά. Και πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Μαρινάκη, τον Δήμαρχο Ρεθύμνου και πρόεδρο της Παγκρίτιας Ένωσης Δήμων Κρήτης. Κύριε Μαρινάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, και εγώ με τη σειρά μου μετά το φίλο μου τον Γιάννη τον Κουράκη να πω τις θερμές μου ευχές και εύχομαι μακροημέρευση σε αυτή τη φωνή που μας συνδέει και μας ενημερώνει και μας δίνει και βήμα και στην αυτοδιοίκηση που δεν έχει συχνά βήμα διαλόγου με την κοινωνία από τα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης, ενώ τα κεντρικά των Αθηνών, να μπορούμε να επικοινωνούμε τους πολίτες μας και να λέμε και να ακούμε τις δικές τους ανησυχίες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε. Εγώ θέλω να πω και ευχαριστίες, γιατί πραγματικά πολλές φορές με έχετε φιλοξενήσει και είναι ακριβοδίκαιος ο τρόπος που προσεγγίζετε τα ζητήματα ολόκληρου του νησιού, τα οποία είναι πολλά και ποικίλα, αλλά εσείς κάνετε με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο αυτό που ξέρετε και εμείς ανταποκρινόμαστε στο βαθμό που μπορούμε.
0: Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε θερμά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Καλή δύναμη καλά. Και εύχομαι να γιορτάσουμε και πολλά άλλα γενέθλια μαζί σας.
0: Αμήν, αμήν. Να
1: δεν
0: είστε καλά.
1: Δεν έχει σημασία με τι ιδιότητα θα είμαστε. Εσείς να είστε καλά και σταθερός σε αυτό που κάνετε. Και
0: να είστε καλά.
1: Θα είμαστε.
0: Να είστε καλά.
1: Σας
0: ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή δύναμη.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Πάμε να ακούσουμε την ώρα. Τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 11. Μαΐου 1989. 22 Μαΐου 2026. 37 χρόνια Ράδιο Κρήτη 101,5. Και συνεχίζουμε. Τίτλοι ειδήσεων.
3: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, 37 χρόνια διάλειπτης λειτουργίας συμπληρώνει σήμερα το Ράδιο Κρήτη, ένας από τους σημαντικότερους ραδιοφωνικούς σταθμούς της Κρήτης. Από το 1989 μέχρι σήμερα ο σταθμός παραμένει στην πρώτη γραμμή των γεγονότων με εγκυρότητα, αντικειμενικότητα και σεβασμό στον ακροατή. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν, την ερχόμενη Τρίτη έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων μετά τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε περιοχές στο Δήμο Ρεθύμνου και Μυλοποτάμου. Με σοβαρά τραύματα μεταφέρθηκε από το Χανιά στο Παγνί ένα τρίχρονο παιδί. Οι γιατροί διαπίστωσαν σοβαρές κακώσεις, ενώ η αστυνομία εξετάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το κοριτσάκι. Αποχωρεί οριστικά η κοινοπραξία ExxonMobil Hellenic Energy από το θαλάσσιο οικόπεδο δυτικά της Κρήτης, επιστρέφοντάς το στο ελληνικό δημόσιο. Η εξέλιξη αυτή αλλάζει τα δεδομένα στον ενεργειακό χάρτη της χώρας, καθώς η περιοχή μένει πλέον εκτός του σχεδιασμού των δύο εταιριών. Αποχώρησε το ΠΑΣΟΚ από τη συνεδρίαση της Ολομέλειας αμέσως μετά την ομιλία του Προέδρου του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη, αντιδρώντας στην απόφαση να απαιτηθεί πλειοψηφία 151 ψήφων προκειμένου να συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές. Το ενδεχόμενο άσκησης αναίρεσης μελετά για την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, που είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια για την εγκληματική δράση της 17 Νοέμβρη, ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Σοφοκλής Λογοθέτης. Περίπου 7,1 εκατομμύρια φορολογούμενοι θα κληθούν από τον Ιούνιο να εισέλθουν σε μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στην οποία θα είναι συγκεντρωμένα και αποτυπωμένα όλα τα πληροφοριακά στοιχεία για την ακίνητη περιουσία του. Στα αθλητικά, αρχίζει σήμερα στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο ΆΚΑ το Final Four της Euroleague με τους ημιτελικούς Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε στις 6 και Real Madrid της Βαλένθιας στις 9. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι, ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν δυτική, βορειοδυτική, 3 με 5 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 12.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλη είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν.

0: δίνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Ράδιο Κρήτη 101,5.
3: Λοιπόν, συνεχίζουμε σήμερα με αυτή την ξεχωριστή εκπομπή, αφού για μας είναι η μέρα χαράς. Είναι η μέρα που οι ακροατές του Ράδιου Κρήτη κυρίως έχουν το λόγο για να μας δώσουν τις ευχές τους και να κάνουν, γιατί όχι, και τις δικές τους παρατηρήσεις. Θέλουμε τις δικές τους απόψεις, τις δικές τους, πώς να το πω, επισημάνσεις σε σχέση με τη δική μας λειτουργία. Είναι η μέρα χαράς γιατί συμπληρώνουμε 37 χρόνια λειτουργίας ως Ράδιο Κρήτη. Η εξέλιξη της τεχνολογίας που λέγαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής δίνει τεράστιες δυνατότητες. Δίνει τη δυνατότητα στους απανταχού κριτικούς και Έλληνες να συνδέονται διαδικτυακά με το Ράδιο Κρήτη και να μαθαίνουν τα νέα. Πολλές φορές σε καθημερινή βάση οι απανταχούς στον κόσμο ακροατές παρεμβαίνουν μέσω του Messenger για να μας δώσουν νέα από τη Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία, ποιες άλλες χώρες ευρωπαϊκές να αναφέρω, από την Αμερική, από την Αυστραλία, από ασιατικές χώρες, από κάθε γωνιά του πλανήτη. Και ξέρετε, αυτή την αγάπη τη δική σας την εισπράττουμε. Την εισπράττουμε και την εισπράττουμε καθημερινά από όλους σας και είναι η μεγαλύτερη ηθική ανταμοιβή. Και από την άλλη όμως νιώθουμε το βάρος των ευθυνών μας. Νιώθουμε πολύ μεγάλη την ευθύνη να μην σας διαψεύσουμε, να ανταποκριθούμε στην εμπιστοσύνη που μας δείχνετε και επειδή βάζετε τον πύχη ψηλά, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να περάσουμε από πάνω, για να έχουμε την δική σας εκτίμηση, να περάσουμε το δικό σας τεστ αξιοπιστίας και εγκυρότητας. Πάμε να καλημερίσουμε ποιον έχουμε. Έχουμε τον κύριο Σοκράτη Βαρδάκη. Κύριε Βαρδάκη, καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα κύριε Αδηλάκη.
3: Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
4: Χρόνια, εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Χρόνια πολλά, καλά και γερά σε όλους σας. Σε όλους σας, πραγματικά. Εγώ θα έλεγα,
3: ναι,
4: έκανα και μια πρόταση. Δεν χάλασε ο κόσμος να επαναλάβετε την εκπομπή αύριο, να δέχεστε ευχές για τα γενέθλια του σταθμού. Γιατί το λέω αυτό?
3: Ναι.
4: Που με πλησίασε κάποιος κύριος εδώ στην Πλατεία Ελευθερίας,
3: ναι,
4: και κρατούσε ένα χαρτάκι με 3-4 τηλέφωνα. Μου λέει, κύριε Βαρδάκη, μου το σκέφτεται κανένα άλλο τηλέφωνο να επικοινωνήσω με το Ράδιο Κρήτη? Μισή ώρα προσπαθώ τώρα να βγάλω γραμμή, αλλά είναι κατηγημένες οι γραμμές.
3: Γίνεται.
4: Αυτό λοιπόν τα λέει όλα.
3: Ναι,
4: τα λέει όλα.
3: Γίνεται πανικό.
4: Γι' αυτό δεν θα πω ωραία λόγια. Τα λένε και θα τα λένε πάντα οι ακροατές σας σε όλη την Κρήτη. Για να μην πω σε όλο τον κόσμο, σωστά είπατε προηγουμένως αυτά που είπατε, όσον αφορά την ανταπόκριση του κόσμου πανευρωπαϊκά, παγκοσμίως θα έλεγα, μέσω και της τεχνολογίας. Και αυτά τα καλά λόγια, κύριε Αδηλάκη, πάντα θα τα λένε οι ακροατές σας, ειδικά σε όλη την Κρήτη, γιατί το αξίζετε. Εγώ θα πω κάτι που ίσως σας δημιουργήσει περισσότερες υποχρεώσεις. Το Ράδιο Κρήτη δεν είναι μόνο

0: ένας σταθμός ενημέρωσης καλοπροαίρετης γόνιμης κριτικής, ανάδειξης προβλημάτων αν θέλετε, αλλά και επίδυσης πολλών ζητημάτων που αναδικίονται από πολίτες της Κρήτης μέσω του σταθμού σας. Και αυτό το λέω με επίγνωση και το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα και το επαναλαμβάνω. Επίλυσης πραγματικά προβλημάτων με την παρουσία του σταθμού σας εδώ και χρόνια, ζητημάτων που, και προβλημάτων της κοινωνίας της Κρήτης. Γι' αυτό θέλω να σας ευχηθώ χρόνια πολλά, καλή δύναμη και να συνεχίσετε, που είμαι σίγουρος το έργο που επιτελεί, το λειτουργήμα που λίγοι το επιτελούν σήμερα στη δημοσιογραφία σε όλη τη χώρα, να συνεχίσετε με αυτόν τον τρόπο να λειτουργείτε και να μας προσφέρετε και μας και την ενημέρωση, αλλά και όπως σας είπα την επίλυση πολλών προβλημάτων που αναδεικνύονται από τους πολίτες μέσω του σταθμού σας.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την κριτική που
0: εμείς
1: μας κάνατε, να είστε καλά και να ξέρετε ότι θα κάνουμε προσπάθεια πάντα να συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό, με το ίδιο ήθος και ύφος όλοι οι δημοσιογράφοι του Ράδιο Κρήτη. Σας ευχαριστώ
0: είμαι
1: πολύ.
0: Είμαι σίγουρος κύριε Αργυράκη, αυτό δεν αλλάζει έτσι αλλιώς, είναι στην κουλτούρα, την οτροπία, τη δική σας δεν αλλάζει. Απλά εγώ ήθελα να επισημάνω, γι' αυτό είπα ότι σας δημιουργώ με αυτή μου τη θέση περισσότερες υποχρεώσεις. Έχουν βρεθεί αρκετές λύσεις σε πολλά μείζονο σημασία ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα του
1: κόσμου. Είναι αλήθεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλά. Να είστε καλά. Και πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Αντώνη Γρηγορόπουλο. Ο κύριος Γρηγορόπουλος είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Ραδιοσταθμών. Κύριε Γρηγορόπουλε, καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο, καλημέρα από την Κρήτη.
2: Καλημέρα από την Κρήτη, την γενέτειρα της μητέρας μου.
1: Ω, χαιρόμαστε.
2: Συγκεκριμένα το Ηράκλειο.
1: Χαιρόμαστε πολύ.
2: Και συγκεκριμένα το Ηράκλειο, όχι και εκεί, εκεί.
1: Ναι. Σας ευχαριστώ.
2: Θέλω να πω και εγώ με τη σειρά μου τα χρόνια πολλά και να ευχηθώ ευημερία στο Ράδιο Κρήτη, το οποίο είναι σύμβολο πλέον. Πώς το λέμε, ιστορικός, αυτός είναι ιστορικός σταθμός πλέον, γιατί είναι 37 χρόνια, πόσα είναι.
1: Βεβαίως, 37 χρόνια, 37.
2: Ακριβώς. Ένας σταθμός λοιπόν ο οποίος είναι 37 ετών, αλλά δεν θα λέγαμε ότι γερνάει περνώντας τα χρόνια, αλλά οριμάζει, γιατί το ραδιόφωνο ζωντανό και όσα χρόνια και περάσουμε θα είναι ζωντανό.
1: Ναι. Έτσι.
2: Λοιπόν, θα είναι πιο όριμο και πιο ζωντανό και πιο παραγωγικό και πιο αποτελεσματικό και πιο αγαπητό. Οι ακροτές του αλλάζουν, έρχονται καινούργοι, αλλά όλοι θα έχουν την ίδια αγάπη για αυτό το σταθμό, γιατί έχει καθιερωθεί πώς θα το κάνουμε.
1: Μάλιστα. Θέλω να
2: σημειώσουμε το Ραδιοκρήτη. Ναι. Ήταν και από τα ιδρυτικά στελέχη της Ένωσής μας.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γρηγορόπουλε. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα από το Ηράκλειο. Και πάμε εμείς να καλημερίσουμε ποιον, τον κύριο Αντώνη Σανουδάκη, τον αγαπημένο μας Αντώνη Σανουδάκη, καλό φίλο. Είναι συγγραφέας, είναι ο άνθρωπος που έχει καταγράψει τους πρωταγωνιστές της εθνικής αντίστασης στην Κρήτη. Αγαπητέ Αντώνη, καλή σου μέρα. Μας ακούει ο κύριος Σανουδάκης. Παρακαλώ. Ναι. Τι έχουμε. Έπεσε η γραμμή. Κρίμα που δεν ακούσαμε τον Αντώνη. Πάμε σε ακροατή. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
3: Είμαι μία κάτοικος της Μεγάλου Αλεξάνδρου, κύριε Αργυράκη. Ναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Επιλύσατε πρόσφατα ένα πρόβλημα που είχαμε με το δρομολόγιο των Μεσαμπελιών που ήθελα να το καταργήσουν από τη Μεγάλου Αλεξάνδρου.
1: Ναι.
3: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά.
1: Να είστε καλά.
3: Σε εσάς και στους συνεργάτες σας.
1: Να είστε καλά.
3: Πάντα υγιείς. Είστε αμερόληπτος, πάντα αντικειμενικός. Είστε πραγματικά ένα διαμάντη της δημοσιογραφίας. Είμαστε περήφανοι που το Ηράκλειο έχει τέτοιο δημοσιογράφο και τέτοιους συνεργάτες.
1: Να είστε Ήλια, καλά.
3: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Εύχομαι ο Θεός να σας δίνει δύναμη να συνεχίσετε το έργο σας.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε
3: καλά,
1: και εμείς.
3: Γεια σας.
1: Την καλημέρα μας. Ο Μανώλης μου γράφει θερμά συγχαρητήρια.

Κύριε, για τα 37 χρόνια συνεχούς παρουσίας και προσφοράς στην ενημέρωση, το Ράδιο Κρήτη αποτελεί σταθερή αξία στην έγκυρη δημοσιογραφία και δυνατή φωνή της κοινωνίας του Ηρακλείου. Εύχομαι να συνεχίσει με την ίδια δυνατότητα.

0: Ναι.
1: Και σας εύχομαι καλή πρόοδο και καλή τύχη. Και πάντα να δουλεύετε έτσι που δουλεύετε.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για την.
1: Γεια σας,
0: να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Επίσης, γεια σας.
0: Γεια σας. Είναι πολλές οι ευχές, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται. Αυτό. Πάμε σε άλλη γραμμή. Παρακαλώ, καλή σας μέρα. Παρακαλώ.
2: Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας μέρα.
2: Τις πιο θερμές ευχές μου για τα γενέθλια των 37 χρόνων του Ράδιο Κρήτη.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να συνεχίσετε με την ίδια συνέπεια, αξιοπιστία και υπευθυνότητα, να προσφέρετε έγκυρη και άμεση ενημέρωση στους Καστρινούς και στους Κρητικούς ευρύτερα για πολλά χρόνια ακόμη, αποτελώντας σταθερό σημείο αναφοράς στον χώρο της δημοσιογραφίας και της επικοινωνίας. Καλή συνέχεια, με υγεία, επιτυχίες και ακόμη περισσότερες δημιουργικές πορείες.
0: Ευχαριστούμε πολύ, αγαπημένε Πρόεδρε, την καλημέρα μας εκεί στην περιοχή που υπηρετείς τόσα χρόνια, την καλημέρα μας στην συνοικία της Αγίας Εκατερίνης. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο Πέτρος μας γράφει, ο Θεός. Πάμε σε ακροατή. Πάμε σε ακροατή, γιατί μπορεί να επικοινωνεί από κινητό. Πάμε αμέσως. Παρακαλώ. Καλή σας μέρα.
3: Ναι.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
3: Εγώ μιλάω.
0: Εσείς.
3: Σας εύχομαι κι εγώ τα καλύτερα. Σας αγαπάμε όλους σας. Παπαρτίζεται το Ράδιο Κρήτη και θέλω να πω μία αλήθεια για το σταθμό σας με μία μαντινάδα, αν μου επιτρέπετε.
0: Βέβαια σας επιτρέπουμε. Είναι χαρά μας. Λοιπόν, οι έμετρες ευχές.
3: Την Κρήτη μας περήφανη σε όλο τον πλανήτη. Οι κυβερνήσεις δεν την έκαναν, αλλά το Ράδιο Κρήτη.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Μέσα από την καρδιά μας.
0: Να είστε καλά.
3: Γεια
0: σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Ξέρετε, είναι πάμε να καλημερίσουμε και τον πρόεδρο του υπεραστικού χτέλ Ηρακλείου Λασιθίου, τον κύριο Μανώλη Χακλιούτη, που από ό,τι με ενημερώνουν είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε πρόεδρε.
4: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, χρόνια πολλά στο
0: να είστε
4: Ράδιο
0: καλά.
4: Κρήτη, χρόνια πολλά σε εσάς, να τα χιλιάσετε, και το έχω πει πολλές φορές και ειλικρινά ότι τέτοια μέσα ενημέρωσης τιμάνε την Κρήτη. Τιμάνε την
0: καλά.
4: Κρήτη, γιατί είναι πάντοτε στις επάλξεις, αναδεικνύουν προβλήματα και πρέπει να υπάρχουν σοβαρά μέσα, γιατί δυστυχώς τώρα με τα διαδίκτυα και όλα αυτά, με την παραπληροφόρηση, καμιά φορά δημιουργούνται και προβλήματα, και το δικό σας μέσος έχει μια σοβαρότητα, γίνεται καυτικό πολλές φορές, αλλά είναι όμως πολλές φορές και δίκαιο και αναδεικνύει θέματα. Θέλω να σας ευχηθώ να είσαστε δυνατοί και εσείς να είσαστε δυνατός με τη χαρακτηριστική φωνή. Σας έχουν περάσει φωνές από το Ράδιο Κρήτη, οι οποίες είναι χαρακτηριστικές. Και μια είναι η δική σας, θα έλεγα, η πιο χαρακτηριστική από όλες.
0: Να είστε καλά.
4: Να τα χιλιάσετε, να έχετε υγεία.
0: Κύριε Πρόεδρε, να είστε καλά. Και χαιρόμαστε, ειλικρινά το λέω, γιατί οι συνεργάτες σας, οι οδηγοί των λεωφορείων, επιλέγουν για την ενημέρωση τη δική τους και των ανθρώπων που μεταφέρουν τη συχνότητα του Ράδιο Κρήτη, και αυτό μας τιμά ιδιαίτερα, και τους ευχαριστούμε με την ευκαιρία, όλους τους ανθρώπους. Ξέρετε, πολλές φορές...
4: Αυτό το έχετε κερδίσει όμως, αυτό το
0: ναι,
4: έχετε κερδίσει, κύριε Άντια.
0: Και ξέρετε, πολλές φορές μας παίρνουν τηλέφωνο άνθρωποι και μας λένε πήγαινα με το λεωφορείο από το Ηράκλειο, ξέρω εγώ, στον Άγιο Νικόλαο, δεν ξέρω πού να αναφέρω, και στη διαδρομή σας άκουγα, κύριε Αργυράκη, στο ραδιόφωνο που είχε το λεωφορείο. Μία φορά μας πήρε τηλέφωνο ένας άνθρωπος που πήγαινε στα Γιάννενα και μας είπε, κύριε Αργυράκη, ο οδηγός του λεωφορείου είχε συντονιστεί στη συχνότητα του Ράδιου Κρήτη και σας ακούγαμε και πηγαίναμε στα Γιάννενα. Μου έκανε εντύπωση. Ήταν, ξέρετε, το πρώτο χρονικό διάστημα που δεν ξέραμε ότι το λεωφορείο με το Wi-Fi

0: μπορεί να παρακολουθήσει τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της Κρήτης και τα λοιπά. Ήτανε τα πρώτα βήματα του εξυγχρονισμού τότε. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά.
1: Κύριε Αργυράκη, καλό αγώνα να είστε.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Και πάμε να καλημερίσουμε το Ράδιο Κρήτη. Έχει και τους συνεργάτες. Έχει τους ανθρώπους που εμπιστεύεται διαχρονικά και το ξέρετε εσείς οι ακροατές του Ράδιο Κρήτη. Ένας από αυτούς είναι και ο κύριος Γιώργος Γραμματικάκης. Είναι από το Φροντιστηριακό Όμιλο 1, είναι ο διευθυντής του Φροντιστηριακού Ομίλου που μας ενημερώνει σε ταχτά χρονικά διαστήματα για τις εξελίξεις στο χώρο της παιδείας. Είναι ο άνθρωπος που μας λέει τα νεότερα για τις πανελλήνιες εξετάσεις, τις μέρες ιδέ των πανελληνίων εξετάσεων. Συνδεόμαστε με τους συνεργάτες του για να μας πούν τον βαθμό δυσκολίας των μαθημάτων και τον ευχαριστούμε πολύ για αυτή την αξιόπιστη ενημέρωση που προσφέρει ο συνεργάτης του Ράδιο Κρήτη. Κύριε Γραμματικά, και καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Αργυράκη. Αυτά τα λόγια έπρεπε να τα πω εγώ προς το σταθμό και ιδιαίτερα προς εσάς. Και
0: όχι. Καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Θέλω και εγώ λοιπόν από τη δικιά μου πλευρά τα θερμά συγχαρητήρια. Πολλά χρόνια πολλά στο Ράδιο Κρήτη. Τα 37, όπως είπατε και όλοι οι ακροατές, με δημιουργική και δυναμική πορεία. Ως συνεργάτης στα θέματα παιδείας, νιώθω ιδιαίτερη τιμή, κύριε Αργυράκη, που συμπορεύω με ένα σταθμό που δίνει βήμα στην ενημέρωση, στη γνώση, στο διάλογο για το μέλλον του παιδιού μας. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά που αγκαλιάζετε πάντα με ευαισθησία, με υπευθυνότητα τα ζητήματα εκπαίδευσης και πολιτισμού. Χρόνια πολλά, δημιουργικά και πάντα στην κορυφή.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, κύριε Γραμματικάκη.
1: Καλημέρα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Πολύ σύντομα θα τα λέμε και σε καθημερινή βάση, γιατί έχουμε τις πανελλήνιες εξετάσεις. Πάμε να ακούσουμε ακροατή. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Καλή σας μέρα.
0: Ακροάτρια.
2: Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.
2: Εγώ θα σας ετηθώ με μία μαντινάδα. Σεισμό, λέει, θα κάνω του ουρανού να πέσουν τα άστραχά μου. Και με τις πιο θερμές μου ευχές μπορώ να σας τα κάνω.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτές τις έμετρες ευχές.
2: Και αυτή για σας. Εσείς, λέει, να περπατάτε στη γη και να πετούν οι άλλοι. Πάντα μπροστά θα βρίσκεστε με διαφορά μεγάλη.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ
2: μου.
0: Και τη δική μας, να είστε καλά.
2: Την αγάπη μου.
0: Την καλημέρα μας. Την καλημέρα μας. Πάμε σε άλλη τηλεφωνική γραμμή. Τι ωραίες μαντινάδες. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
3: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Εσείς μιλάτε.
3: Ναι, χρόνια σας πολλά.
0: Σας
3: είμαι
0: ευχαριστώ.
3: Κι εγώ ένας που από την πρώτη ημέρα έτυχε.
0: Ναι.
3: Να ακούσω το Ράδιο Κρήτη.
0: Mm-hmm.
3: Και από τότε είναι ο σταθμός που κρατάει, με ενημερώνει, μου κρατάει στροφιά όλα αυτά τα χρόνια. Χρόνια σας πολλά.
0: Να είσαι 30, σας πολλά. 37 χρόνια τώρα, 37.
3: Μάλιστα, 37 χρόνια. Για 25 χρόνια,
0: ναι.
3: Για 25 χρόνια το είχα από τις 7 η ώρα μέχρι τις 3.
0: Ναι.
3: Έτσι και η δουλειά μου να είναι τέτοια που μπορούσα να το κάνω αυτό.
0: Μάλιστα.
3: Μετά συνταξιοδοτήθηκα.
0: Ναι.
3: Και από τότε το ακούω στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, όταν μπορώ, όπως είμαι τώρα.
0: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Να είστε
3: χρόνια
0: καλά.
3: Σας πολλά. Χρόνια σας πολλά.
0: Επίσης, σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε άλλη γραμμή. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας.
4: Να ευχηθώ και εγώ χρόνια πολλά. Να είστε πάντοτε σωστοί και αμερόληπτοι. Και να σας πω ότι είστε η αιτία που κατήγησε την τηλεόραση. Καλή σας μέρα, να μιλήσουν κι άλλοι.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Έχω και μηνύματα να διαβάσω. Μου λένε οι συνεργάτες μου εδώ πρέπει να πάμε και σε διαφημίσεις. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε να συνεχίσουμε.
5: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
6: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
7: Και εκεί.
8: Και εκεί.
9: Και εκεί.
10: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε.
11: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
12: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
13: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
14: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Πάρα πολλά τα μηνύματά σας, πάρα πολλές οι ευχές σας και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Σας ευχαριστούμε γιατί δείχνετε, εισπράττουμε την αγάπη σας, την εμπιστοσύνη σας. Ακούμε τα δικά σας θετικά λόγια και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και αυτό μας δίνει δύναμη, μας δίνει την δυνατότητα να συνεχίσουμε το ίδιο μαχητική. Αλλά προσέξτε, χωρίς να υπάρχουν σκοπιμότητες, χωρίς να υπάρχει κάτι άλλο στο πίσω μέρος του εγκεφάλου μας. Και αυτό το ξέρετε πολύ καλά, γιατί το Ηράκλειο, η Κρήτη γενικότερα, είναι μια μικρή περιοχή. Λίγο πολύ γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας και έχω την αίσθηση ότι αυτή την αξιοπιστία, πώς να το πω, αυτή την εμπιστοσύνη το Ράδιο Κρήτη την έχει κατακτήσει, έχει αποδείξει αυτά τα 37 χρόνια ότι αντικειμενική ενημέρωση έχει ένα και μόνο στόχο, το συμφέρον του τόπου, το συμφέρον της κοινωνίας. Τίποτε άλλο. Πάμε στην τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Μας ακούει. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
15: Καλημέρα στο αγαπημένο μας Ράδιο Κρήτη.
0: Να είστε καλά.
15: Είμαι ο Στράτος Μαγκουσάκης. Είμαι ο πρόεδρος των ιδιοκτητών του Τουριστικού Λεωφορείου Κρήτης.
0: Καλημέρα, κύριε Μαγκουσάκη.
15: 37 χρόνια, κύριε Αργυράκη, τώρα δεν είστε απλώς ένας ραδιοφωνικός σταθμός. Είστε η φωνή της Κρήτης. Η φωνή που ενημερώνει με αξιοπιστία, που δίνει βήμα στην κοινωνία και που πάντα στέκεται δίπλα στους ανθρώπους του μόχλου και της καθημερινότητας. Ως πρόεδρος, κύριε Αργυράκη, του Συνδέσμου των Ιδιοκτών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης, εκπροσωπώντας ένα κλάδο που βρίσκεται, όπως γνωρίζουμε όλοι, καθημερινά στην πρώτη γραμμή του τουρισμού και της φιλοξενίας του νησιού μας, θέλω να σας ευχηθώ, εκφράζοντας και όλα τα μέλη μας, ολόψυχα χρόνια πολλά για τα 37 χρόνια προσφοράς σας. Και όπως ξέρετε, και εμείς μεταφέρουμε με τα λεωφορεία μας χιλιάδες επισκέπτες, γνωρίζοντάς τους την ομορφιά και την ψυχή της Κρήτης μας, έτσι και εσείς, σαν ραδιοφωνικός σταθμός, όλα αυτά τα χρόνια μεταφέρετε ενημέρωση, αλήθεια και παλμό σε κάθε γωνιά του νησιού μας. Να συνεχίσετε, αγαπητέ κύριε Αργυράκη, με την ίδια δύναμη, το ίδιο πάθος και την ίδια αξιοπιστία, να τα κάνετε τα χρόνια από 37% και να παραμείνετε πάντα η δυνατή φωνή της Κρήτης.
0: Σας ευχαριστώ.
15: Πολλά σε όλους τους ανθρώπους και σε εσάς.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για τα καλά σας λόγια. Να είστε καλά. Αυτά τα λόγια.

0: μας δίνουν τη δύναμη να συνεχίσουμε και υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο να κάνουμε τη δουλειά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Είμαι ο Γιώργος ο Καραντινός, ο παιδίατρος.
0: Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Αντιδήμαρχε. Καλημέρα σας.
1: Ήθελα να σας ευχηθώ για τα 37 χρόνια λειτουργίας του Ράδιο Κρήτη. Εύχομαι έγκυρη και έγκυρη ενημέρωση, υγεία και χαρά στην οικογένεια του Ράδιο Κρήτη και στον κύριο Σκουταρά. Εύχομαι πάντα υγεία, χαρά και ενημέρωση να τα εκατοστήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αντιδήμαρχε, και εσείς να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πάμε στην επόμενη καλημέρα. Τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
2: Χρόνια σας πολλά.
0: Να είστε καλά.
2: Και συγχαρητήρια. Σας ακούω από Δειλινά, Ηράκλειο, Κρήτης.
0: Ναι.
2: Σας παίρνω να σας πω συγχαρητήρια πολλά και να τα εκατοστήσει και ο σταθμός και εσείς.
0: Να είστε καλά.
2: Και συλληπούμεθα που δεν ακούμε για του ψηλάκι τη φωνή.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε.
2: Και στον κύριο Σκουταρά.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε.
2: Και πάρα πολλά. Και να τα εκατοστήσετε.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια. Πάμε σε άλλη γραμμή. Παρακαλώ.
3: Εγώ μιλώ.
0: Εσείς μιλάτε.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Πολλά.
0: Καλημέρα.
3: Να τα εκατοστήσετε.
0: Να είστε καλά.
3: Και ό,τι καλύτερο για...
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
3: Εγώ πήρα τηλέφωνο και για κάτι άλλο.
0: Παρακαλώ.
3: Προχθές ήμουν επειδή κατέβηκα για Σόγισο.
0: Ναι.
3: Και εκεί στον κόμβο του Καστελίου, του Παλιά Εθνική.
0: Ναι.
3: Κόντεψε να με σκοτώσει ένα φορτηγό το οποίο πέρασε στον παράδρομο και βγήκε από πάνω στη Μάντρα που είναι τα ναι. οικονομικά υλικά. Ναι. Εκεί σε αυτό το δρόμο για να περάσει κάτω πρέπει να έχει άγιο.
0: Ναι.
3: Ναι. Δηλαδή για να πα προ τον Ανισαρά. Δηλαδή γίνεται το αδιαχώρητο, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει. Δηλαδή αυτό δεν είναι εκεί, αν κάποτε θα γίνει ένα ατύχημα. Εγώ κόντεψα να με σκοτώ, αν το προχωρούσα και δεν σταματούσα, να με σκότωνα το φορτηγό.
0: Θα με εμβόλυνε. Θα το
3: τώρα
0: δούμε.
3: Σταμάτησα. Εκεί θέλω, εγώ θέλω να πω κάτι άλλο.
0: Ναι.
3: Να πείτε, αν μπορεί κάποιο από την περιφέρεια να βγει,
0: ναι.
3: εκεί κάνει μια μελέτη να μπουν φανάρια, κύριε Αργυράκη.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ.
3: Δεν παλεύετε,
0: θα το δούμε. Θα το δούμε αυτό.
3: Αν μας ακούει κάποιος από την περιφέρεια να κάνει κάτι και να κάνει μια μελέτη, να μπουν φανάρια, διότι θα έχει γίνει ατύχημα εκεί.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα το δούμε
3: αυτό.
0: Εγώ σας
3: ευχαριστώ και χρόνια πολλά.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Είναι αυτό που λέμε. Η αγάπη που εισπράττουν οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι και όχι μόνο οι άνθρωποι του Ράδιου Κρήτη για αυτή την πορεία των 37 χρόνων είναι μια προσπάθεια που γίνεται καθημερινά στο πλαίσιο της ενημέρωσης, στο πλαίσιο της επίλυσης προβλημάτων. Όπως έχουμε πει πολλές φορές ότι οι δημοσιογράφοι του Ράδιου Κρήτη ασκούν καθημερινά κριτική στα κακώς κείμενα. Ξέρετε, θέλω να το εξηγήσω αυτό, μια που μου δόθηκε η δυνατότητα, μην έχω το χρόνο να πω δύο λόγια. Πάντα τα δελτία ειδήσεων του Ράδιου Κρήτη είναι αντικειμενικά, δηλαδή καταγράφουν την ενημέρωση, καταγράφουν το ρεπορτάζ. Στις δημοσιογραφικές εκπομπές έχουμε τη δυνατότητα, και αυτός είναι και ο ρόλος του σχολείου ενός δημοσιογράφου, να σχολιάσει την επικαιρότητα, να σχολιάσει και να ασκήσει κριτική στους ανθρώπους που βρίσκονται στην εξουσία. Όχι κακοπροαίρετα, όχι γιατί έχουμε κανένα λόγο εμείς να είμαστε απέναντι σε κάποιον, να πούμε δεν έχουμε κανένα, καμία σκοπιμότητα. Μία είναι η σκοπιμότητα που έχουμε. Η μοναδική σκοπιμότητα που έχουμε είναι το συμφέρον του τόπου. Δηλαδή, εάν, παράδειγμα να πω, εάν εμείς καταφέρουμε να πιέσουμε τη Δημοτική Αρχή Ηρακλείου, Αγίου Νικολάου, Ρεθύμνου, Χανίων, πια να πω, να κάνει σωστά τη δουλειά της και να κάνει διορθωτικές κινήσεις, αυτό θα είναι προς όφελος του τόπου. Έχει να κάνει με την κάθε περιοχή χωριστά. Και ξέρετε, είναι μεγάλο επίτευγμα. Και αυτή η κριτική δεν γίνεται φημώνοντας τον άνθρωπο στον οποίο γίνεται η κριτική. Όχι βέβαια. Πάντα, και αυτό το ξέρουν, το ξέρουν οι τακτικοί ακροατές, πάντα το κάνουμε ενώπιον του ανθρώπου εκείνου στον οποίο ασκούμε κριτική και ζητάμε την άποψή του, ζητάμε να μας πει και εκείνος, έτσι δεν είναι, ποια είναι η δική του προσέγγιση σε αυτό το θέμα. Είναι απλά τα πράγματα, δεν είναι σύνθετα. Εμείς δεν είμαστε εδώ για να εξυπηρετούμε σκοπιμότητες, ούτε κομματικές, ούτε επιχειρηματικές, καμία σκοπιμότητα. Μία είναι η σκοπιμότητά μας, το συμφέρον του τόπου, το συμφέρον της κοινωνίας. Και είναι αλήθεια ότι πάρα πολλοί άνθρωποι που βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης, πολλές φορές τους έχουμε ασκήσει πολύ μεγάλη κριτική. Αλλά αυτή η κριτική το ξέρουν και οι ίδιοι, το κρυμεγιώτα, το ξέρουν και οι ίδιοι, ότι δεν κρύβει σκοπιμότητα, δεν υπάρχει στεροβουλία. Τι να πω, γίνεται για ένα και μόνο λόγο, για να γίνουν καλύτεροι και εκείνοι και εμείς, γιατί καμιά φορά, έτσι δεν είναι αγαπητέ Μινά, απλά τα πράγματα δεν είναι σύνθετα. Όταν αυτό που κάνεις το κάνεις με αγάπη, το εισπράττει και ο ακροατής αλλά και οι άνθρωποι που είναι στο στόχαστρο της κριτικής. Πολύ απλά. Πολλές φορές όταν ασκούμε κριτική σε κάποιον άνθρωπο που είναι σε θέση ευθύνης και υψώνουμε καμιά φορά και υπάρχει ένταση, την επόμενη φορά που θα τον φιλοξενήσουμε στην εκπομπή μου στέλνουν μηνύματα ακροατές και μου λένε «Μα ακόμα μιλάτε με αυτούς, μα δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε». Δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε. Ξέρετε, αυτούς εσείς τους έχετε επιλέξει. Εσείς τους ψηφίσατε. Αυτοί οι άνθρωποι είναι σε θέσεις ευθύνης και προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο. Και ξέρετε, θέλω να σας πω κάτι. Μην νομίζετε ότι οι άνθρωποι αυτοί δηλαδή δεν αφιερώνουν χρόνο, δεν θέλουν να πετύχουν, δεν θέλουν να ακουστεί το όνομά τους με θετικά λόγια. Έτσι δεν είναι. Αλλά το θέμα είναι εάν αυτό που προσπαθούν το κάνουν με σωστό τρόπο. Αυτό, τόσο πολύ απλά. Με ενημερώνουν ότι έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την κυρία Μαρία Αντωνακάκη. Καλή σας μέρα, κυρία Αντωνακάκη.
4: Καλημέρα, κύριε Γεράκη, χρόνια πολλά.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
4: Σας συγχαίρω για την αντικειμενικότητα, την αμεροληψία, αλλά και που έχετε την υπομονή, αλλά και τον επαγγελματισμό να μας ακούτε και να μεταφέρετε τα προβλήματα όλων των ανθρώπων που σας μεταφέρουμε.
0: Να είστε καλά
4: όλοι και να τα εκατοστήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αντωνακάκη, και εσείς.
4: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα και χαιρόμαστε για αυτή την επικοινωνία που υπάρχει και με τους ακροατές και με φορείς. Πάμε να ακούσουμε άλλον ακροατή. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
5: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
5: Χρόνια σας πολλά.
0: Σας ευχαριστούμε.
5: Να είστε πάντα καλά, γιατί εγώ από την ώρα που θα ανοίξει μέχρι 12 η ώρα που είναι ο κύριος Γιαναράτης, το έχω.
0: Να είστε καλά.
5: Δεν βλέπω τηλεόραση, βλέπω ακούω ραδιόφωνο.
0: Ναι.
5: Εύχομαι να είστε πάντα καλά, υγιείς. Και με όλοι.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε.
5: Να ενημερώνετε και να μας ψυχαγωγείτε κιόλα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Πάμε σε άλλον ακροατή. Παρακαλώ.
6: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
6: Εύχομαι κι εγώ χρόνια πολλά με τη σειρά μου. να είστε πάντα γεροί

0: και να μας ψυχαγωγείτε, να αναδεικνύετε τα διάφορα προβλήματα που υπάρχουν στη ζωή μας. Να είστε πάντα καλά.
1: Και εσείς να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Ξαναπες μου το, δεν σε άκουσα, Μινά. Πολύ ωραία. Άμα είναι να πάμε διαφημίσεις, να πάμε τώρα που να έχουμε μετά το χρόνο, εδώ θα είμαστε. Και αν χρειαστεί, γιατί μου λένε μήπως να συνεχίσουμε, διότι η συνάδελφος η Ρένα η Σημιαντονάκη είναι αυτή την περίοδο εκτός Ραδιο Κρήτη. Τι έχουμε, λοιπόν. Μπορούμε να συνεχίσουμε λοιπόν και την επόμενη ώρα. Πάρα πολλές οι ευχές σας, πάρα πολλά τα σχόλιά σας, τα καλά σας λόγια για την δημοσιογραφική δουλειά που γίνεται, για τον τρόπο με τον οποίο, για το ήθος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που μου γράφουν οι ακροατές και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Τους ευχαριστώ γιατί, ξέρετε, εσείς είστε οι κριτές, οι καθημερινοί κριτές του Ράδιο Κρήτη και των ανθρώπων του. Με ενημερώνουν ότι έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Βασίλη Σκουλά, τον αγαπημένο μας. Αγαπητέ Βασίλη, καλή σου μέρα, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα Μανώλη μου και στους συνεργάτες και πέραστες, σε όλο το προσωπικό, σε όλους τους ανθρώπους που πραγματικά δίνετε από καρδιάς και από νεράκι τον αγώνα σας για να έχετε αυτές τις απολαβές του κόσμου, που πραγματικά όλα αυτά τα 37 χρόνια κρατάτε σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο και την ισογραφία και την ποιότητα γενικότερα μουσικά δρόμενα, αλλά και την ενημέρωση του κοινού.
1: Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια, σε ευχαριστούμε θερμά και να πω εδώ ότι για ένα διάστημα ήσουν συνεργάτης του Ράδιο Κρήτη εδώ με εκπομπή που γινότανε.
2: Ναι, παλαιότερα.
1: Θύμισε μου τον τίτλο της εκπομπής.
2: Η λύρα θέλει κούρντισμα.
1: Και θυμάμαι και το περιστατικό, το γνωστό περιστατικό, ναι, το, για μας ωραίο, τους ναι, ανθρώπους του Ράδιο Κρήτη, ναι, ναι, που ξεκίνησες την εκπομπή και είχες τον καλλιτέχνη. Ποιος ήταν ο καλλιτέχνης, θυμάσαι, ήταν εκεί. Να πούμε ή να μην πούμε. Λοιπόν, έλεγες λοιπόν εσύ στο ξεκίνημα της εκπομπής η λύρα θέλει κούρδισμα και σου έλεγε ο καλλιτέχνης που ήταν καλεσμένος, κουρδισμένη την έχω. Ήταν ένα πολύ ωραίο περιστατικό. Αγαπητέ Βασίλη,
2: χαίρομαι γιατί και ο διοκτήτης του, ο Βασίλης ο Σκουταράς, είναι πολύ φίλος μου. Είχαμε και συνεργασία πολύ χρόνια μαζί.
1: Βεβαίως.
2: Και πάρα πολλές φορές από την ξεκίνημά του Ράδιο Κρήτη, από την Κέρυσο εκεί κοντά.
1: Ναι. Δαμασκηνού και Αντιοχίας. Δαμασκηνού και Αντιοχίας, ναι, γωνία. Εκεί στο υπόγειο.
2: Ναι, που ο κόσμος το αγκάλιασε, το αγάπησε και έτσι συνεχίζει. Έτσι. Και να φτάσει μέχρι στα 100, όχι στα 100 και παραπάνω.
1: Βασίλης, ευχαριστούμε.
2: Και να έχει υγεία. Και να είστε καλά όλοι οι συνεργάτες εκεί πέρα, που εισπράττω και εγώ από τον κόσμο τα καλύτερα και χαίρομαι που έχω και εγώ ένα μέρος εκεί στο Ράδιο Κρήτη και τη φιλία που έχω σε όλους.
1: Να είσαι καλά, αγαπητέ Βασίλη. Να είσαι καλά αγαπητέ Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ και να συνεχίσεις να είσαι υγιής και γερός, να συνεχίσεις να υπηρετείς την παράδοσή μας, την κριτική μουσική, με τον τρόπο που εσύ ξέρεις, που είναι ξεχωριστός και μοναδικός. Να είσαι καλά, αγαπημένοι μας.
2: Μας από το μετερίζει που βρίσκεται ο καθένας,
1: έτσι,
2: να αφήσει ένα ωραίο αποτύπωμα στον κόσμο, γιατί το έχει ανάγκη,
1: έτσι,
2: όσο ποτέ άλλοτε σε αυτές τις εποχές που ζούμε.
1: Έτσι.
2: Και χρειάζεται αυτό το χρειάζεται.
1: Λοιπόν, την καλημέρα μας, ευχαριστούμε πολύ.
2: Και τη δικιά μου.
1: Να είσαι καλά. Πάμε διαφημίσεις και τι έχουμε. Να ακούσουμε, γιατί όχι.
3: Έμεινε ένας.
4: Εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις

0: ηλεκτρική στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
1: Επισκεφτείτε την Pyramis Auto EP, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ηράκλειο, 3ο χιλιόμετρο εθνική οδού Ηρακλείου Μυρών.
2: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
3: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
2: Δηλαδή αντέχει.
3: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Βασίλης Κουλάς, ο αγαπημένος μας, που μας ευχήθηκε πριν από λίγο και τον ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δώσουμε το λόγο στους ανθρώπους που τις υπόλοιπες ημέρες του χρόνου ακούνε το Ράδιο Κρήτη. Σήμερα έχουν εκείνη το λόγο. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, εγώ είμαι Ποντικάς ο Λεωνίδας.
0: Καλημέρα, κύριε Λεωνίδα.
1: Είμαι από το Κεφαλοβρύση.
0: Ναι.
1: Εσέ ορτάζεται 27 χρόνια τη γιορτή του Ράδιου Κρήτης. Εγώ ακούω από το 90, είμαι 92 χρονών.
0: Να είστε καλά, να είστε γερός και δυνατός.
1: Και δεν έχω αλλάξει το Ράδιο Κρήτης από τις 7 η ώρα το πρωί.
0: Ναι.
1: Ακούω μέχρι, μέχρι 10 η ώρα πάω για ύπνο.
0: Μάλιστα.
1: Και θεωρώ,
0: ναι,
1: ότι αυτή τη δεκαετία είστε το στολίδι της κοινωνίας. Είστε οι καλύτεροι δημοσιογράφοι, όχι της Κρήτης, της Ελλάδος. Σας τα λέω αυτά διότι παρακολουθώ τόσα χρόνια, λόγω που έχω την ηλικία αυτή,
0: ναι,
1: και έχω περάσει βάσανα, πολέμους, και σαν σήμερα είστε ένα κακό χαμπάρι στη γειτονιά μου που σκοτώθηκε κάποιος.
0: Μάλιστα.
1: Βαρδάκης Γεώργιος, ναι, στο, ναι, Μάλεμεν από τους αλεξοντιστές,
0: ναι,
1: και είναι κλειτή ημέρα για μένα, αλλά είναι χαρούμενοι που ακούω εσάς.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Και να έχετε υγεία, κύριε Αρχιράκη, όλο το προσωπικό, γιατί ο ένας με τον άλλο δεν μπορώ να πω περισσότερα λόγια.
0: Μάλιστα.
1: Διότι δεν αλλάζω τηλέφωνο.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Δηλαδή,
0: σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε.
1: Γιατί σκέψω ότι είμαι 92 χρονών,
0: ναι,
1: και παρακολουθώ όλο το βίο
0: του ραδιού.
1: Διότι εγώ πρόλαβα τα ράδια,
0: ναι,
1: αφού ήταν με υγρά μπαταρία.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Πάμε να καλημερίσουμε και τον αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Συρηγονάκη. Με ενημερώνουν, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Συρηγονάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, κύριε Αργυράκη, σε εσάς, συνεργάτες σας. Καλημέρα στους ακροατές. Να ευχηθώ κι εγώ με τη σειρά μου χρόνια πολλά για αυτά τα ξεχωριστά γενέθλια. Και να πω, κύριε Αργυράκη, ότι είναι πράγματι εντυπωσιακό το γεγονός ότι ένα μέσο όπως είναι το Ράδιο Κρήτη, ένα περιφερειακό μέσο, έχει αυτή την διαχρονικότητα, επιτρέψτε μου τον όρο, και αυτή τη διαδραστικότητα, 37 ολόκληρα χρόνια. Και να ευχηθώ κι εγώ με τη σειρά μου τον αγαπητό φίλο τον Βασίλη τον Σκουταρά, τον αρχιτέκτο αυτού του οικοδομήματος, σε εσάς και στους συνεργάτες σας, να έχετε υγεία και δύναμη να συνεχίσετε με την ίδια αγάπη και το ίδιο μεράκι, να κρατάτε συντροφιά στους κριτικούς και όχι μόνο, να μας παρέχετε έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση, δυνατές εκπομπές, ανθρώπινη προσέγγιση και το κυριότερο, αγάπη για τον τόπο μας, για την Κρήτη μας, για το Ηράκλειο, και έχετε καταφέρει να είστε καθημερινή συνήθεια και σημείο αναφοράς, κύριε Αργυράκη.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Συρηγονάκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές σας.
2: Να είστε καλά.
0: Και εσείς να είστε καλά, για τα καλά σας λόγια. Να είστε καλά, να συνεχίσετε και εσείς να προσφέρετε από την θέση που βρίσκεστε. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, σήμερα είναι μια δύσκολη ημέρα. Μια δύσκολη ημέρα γιατί? Γιατί έχουμε πάρα πολύ επικαιρότητα. Γίνεται ένας πανικός από το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής. Είχαμε μιλήσει για να ακούσουμε και τους αρχηγούς πολιτικών κομμάτων, αλλά βρίσκονται από το πρωί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, όπου είναι η επικρατή ένταση στην Ολομέλεια, ανάμεσα στην πλειοψηφία και στην αντιπολίτευση για την εξεταστική επιτροπή που ζητούσε το ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές. Έχουμε όμως το ηχογραφημένο μήνυμα από τον υφυπουργό στον πρωθυπουργό και κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, να το ακούσουμε. Παρακαλώ.
3: Το Μάιο του 1989 εξέπεμψε για πρώτη φορά στην Κρήτη μια συχνότητα που έμελε να γίνει παράδειγμα δημοσιογραφικού ήθους και δεοντολογίας. 37 χρόνια μετά, το Ράδιο Κρήτη συνεχίζει να ενημερώνει, να ψυχαγωγεί και να κρατάει συντροφιά στους ακροατές του, ακολουθώντας τις αρχές που το έκανε να ξεχωρίσει από την πρώτη στιγμή. Συγχαρητήρια για το έργο σας και εύχομαι χρόνια πολλά.
0: Αυτά από τον υφυπουργό στον πρωθυπουργό και κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Τον ευχαριστούμε πολύ για τα καλά του λόγια. Δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να μιλήσουμε τελικά. Είχαμε μιλήσει με τους ανθρώπους που είναι κοντά στους

0: Προέδρους, για να μιλήσουμε, για να έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Φάμελο, και με άλλα κόμματα που έχουν κοινοβουλευτική δύναμη στο ελληνικό κοινοβούλιο, να ακούσουμε τις ευχές τους. Ξέρετε, τα πολιτικά πρόσωπα που είναι για πολλά χρόνια στον πολιτικό στίβο έχουν να πούν και γνωρίζουν την πορεία, την ευαισθησία του Ράδιο Κρήτη σε θέματα που άπτονται δημοκρατικής λειτουργίας. Ξέρετε, μέσα από αυτή τη συχνότητα πάντα προσπαθήσαμε και προσπαθούμε να είμαστε αντικειμενικοί με όλους. Προσπαθούμε να μην έχουμε κομματικές εξαρτήσεις. Δεν μας ενδιαφέρει ποτέ ποιο κόμμα είναι στην κυβέρνηση. Δεν μας ενδιαφέρει ποτέ, πώς να το πω, να είμαστε χαριστικοί με τον έναν ή με τον άλλο. Ασκούμε κριτική και πάντα όταν είναι κάποιος στο τιμόνι αυτής της χώρας, είναι λογικό ότι αυτός θα δέχεται τη μεγαλύτερη κριτική. Είναι αυτονόητο αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνεις κριτική μόνο στα κόμματα της αντιπολίτευσης και να μην κάνεις κριτική στην κυβέρνηση, αν είναι δυνατόν. Η κυβέρνηση είναι αυτή που αποφασίζει, σε αυτήν θα κάνεις τη μεγαλύτερη κριτική, έτσι δεν είναι? Με ενημερώνουν όμως ότι έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και συντοπίτη μας, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Κύριε Ανδρουλάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Μια δύσκολη μέρα σήμερα, καταφέραμε όμως να επικοινωνήσουμε.
1: Καλημέρα και χρόνια πολλά.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Εύχομαι να τα εκατοστήσετε στην όχθη της έγκυρης ενημέρωσης, της σοβαρότητας, διότι ζούμε σε μια δύσκολη εποχή και η τέταρτη εξουσία πρέπει να στέκεται στο ύψος της και να μην κάνει τα παιχνίδια με την εκάστοτε κυβέρνηση, που δυστυχώς βλέπουμε ότι κάνουν πολλά μίντια και στο κέντρο και στην περιφέρεια. Εσείς αποτελείτε φωτεινή εξαίρεση.
0: Κύριε Ανδρουλάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές σας και για το γεγονός ότι παρά το ότι ήταν μια δύσκολη μέρα σήμερα, υπήρξε μεγάλη ένταση στο ελληνικό κοινοβούλιο και μάθαμε μάλιστα ότι αποφασίσατε να αποχωρήσετε λόγω του ότι δεν έγινε αποδεκτό το αίτημα, με το γεγονός ότι η κυβέρνηση επιμένει η σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής να εγκριθεί από την απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών, πολύ μεγάλη ένταση στο ελληνικό κοινοβούλιο.
1: Εγώ, κύριε Αργυράκη, έτσι να σας πω δύο κουβέντες κλείνοντας. Σήμερα είναι μία ακόμη δύσκολη μέρα, αλλά είναι και ένα βήμα στον κατήφορο που έχει πάρει η Νέα Δημοκρατία με αρχηγό τον κύριο Μητσοτάκη. Για το ίδιο θέμα το 22 ψηφίσαμε βάσει του συντάγματος και του κανονισμού της Βουλής με 120 ψήφους και για το ίδιο ακριβώς θέμα σήμερα ψήφισαμε με 151. Παραβιάζοντας και το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Γιατί μεσολάβησε μια απόφαση ελληνικής δικαιοσύνης που καταδίκασε κάποιους ανθρώπους για τις παράνομες υποκλοπές. Και στο φόβο μην αυτοί κληθούν και μιλήσουν, και οι οποίοι δημοσίως έχουν εκβιάσει τον Πρωθυπουργό λέγοντας τον Νίξον, λέγοντας ότι εμείς δεν τα χειριζόμαστε, τα πουλάμε στα κράτη, άρα το πουλήσαμε και στην Ελλάδα, δεν θέλουν αυτοί οι άνθρωποι να κληθούν στην Εξεταστική Επιτροπή. Το δεύτερο είναι ότι δεν θέλουν να κληθεί και ο κ. Μητσοτάκης. Ότι πρέπει να μας απαντήσει επιτέλους. Είναι θέμα εθνικής ασφάλειας να έχουν υποκλέψει αρχεία και συνομιλίες των τεσσάρων αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων επί της δικής του Πρωθυπουργίας και να μην κάνει τίποτα? Δηλαδή κάποιοι έξω από την Ελλάδα υπέκλεψαν τους θέσεις αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων και ο Πρωθυπουργός που κυβερνά δεν παίρνει καμία πρωτοβουλία να θωρακίσει την ασφάλεια των ενόπλων δυνάμεων και την προστασία τους? Αυτό είναι αδιανόητο και δείχνει ότι δεν είναι αδράνεια, είναι πολιτική επιλογή, γιατί πίσω από όλα ήταν ο ίδιος και το Μέγαρο Μαξίμου σε συνεργασία με τους Ισραηλινούς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και το τρίτο που αναποκρίνοντας,

0: με απειλούν γιατί. Ότι λέει πήγα στη θεσμό και διαφάνειας και βγήκα έξω και έκανα μία δήλωση. Και εγώ τώρα μιλώ με τους πολίτες μας, στο Ηράκλειο και στην Κρήτη. 4 χρόνια τώρα λένε στα κανάλια στελέχοι, βουλευτές, υπουργοί της Δημοκρατίας και κολλητοί τους δημοσιογράφοι. Γιατί ο Ανδρουλάκης δεν πήγε στο διοικητή της ΕΕΠ να ενημερωθεί για τους λόγους παρακολούθησης και μας πρίζει όλη την ώρα των παρακολουθήσεων. Εγώ λοιπόν δεν πήγα στο σκοτάδι. Προχθές που ήρθα πήγα στη Βουλή. Πήγα στην αίθουσα και τον ρωτάω εδώ τώρα μπροστά στους βουλευτές της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, πες μου αφού ξέρεις γιατί με παρακολουθήσανε, και μου απάντησε ταρζός, δεν ξέρω τους λόγους και δεν υπάρχει κανένα χαρτί που να αναφέρει τους λόγους, υπονοώντας μάλιστα ότι υπήρχαν και προφορικές πολλές φορές αιτήσεις. Άρα 4 χρόνια όλοι αυτοί οι κύριοι κοροϊδεύαν τον ελληνικό λαό. Γιατί το κάνανε? Για να πούν ότι κάτι φοβάται. Τελικά ο μόνος που έχει να φοβάται είναι αυτός που θέλει το ψέμα και το σκοτάδι, και δεν είναι άλλος από τον Πρωθυπουργό. Εγώ λοιπόν πήγα στο φως της ημέρας και ξεφτέλησα τη Νέα Δημοκρατία, αποδεικνύοντας ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος, δεν το γνωρίζει ούτε η ΕΕΠ, ήταν μια επιλογή του Μεγάρου Μαξίμου, γιατί δεν θέλανε εκλεγώ αρχηγός του Πασό. Αυτή είναι η μόνη αλήθεια, και αυτή η αλήθεια αποκαλύφθηκε. Και γι' αυτό πρέπει να απολογηθεί.
1: Μάλιστα.
0: Και ο Πρωθυπουργός και η παρέα του Μαξίμου.
1: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την επικοινωνία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι να συνεχίσετε τη δουλειά για την αλήθεια σε όλα τα επίπεδα. Είτε είναι η ακρίβεια, είτε είναι η δημοκρατία, είτε είναι η υγεία και η παιδεία. Αλήθεια παντού για να γίνει η χώρα μας καλύτερη.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Πάμε να ακούσουμε την ώρα. Τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 12. Μαΐου 1989, 22 Μαΐου 2026, 37 χρόνια Ράδιο Κρήτη 101,5, και συνεχίζουμε.

0: City 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 37 χρόνια συνεχούς λειτουργίας κλείνει σήμερα το Ράδιο Κρήτη, έχοντας εδρεωθεί στην κορυφή της ενημέρωσης και της ακροαματικότητας στο νησί. Με ιδιαίτερη προσοχή εξετάζουν οι αρχές την υπόθεση του τρίχρονου κοριτσιού που μεταφέρθηκε από τα Χανιά στο Ηράκλειο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του. Στον εισαγγελέα Ηρακλείου, με βαριές κατηγορίες, οδηγούνται 16 συλληφθέντες για συμμετοχή στη συμμορία της Κρήτης που δρούσε σε Ηράκλειο, Μυλοπόταμο και Μαλεβίζη και εξαρθρώθηκε έπειτα από επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ηρακλείου. Εντός της ημέρας αναμένεται η ανάρτηση των οριστικών πινάκων δικαιούχων για τα vouchers διακοπών στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026-2027 της ΔΥΠΑ. Κατακόρυφα ανέβηκαν οι τόνοι στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ που ζητά σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Μετά από ψηφοφορία, η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας επί του διαδικαστικού υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία. Σαφάρι ελέγχων με ειδικά κλιμάκια ξεκινά άμεσα ο ΕΟΦ σε περίπτερα και καταστήματα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πολλούν ακόμη κάναβη παρά την πρόσφατη απαγόρευση που επιβλήθηκε με νόμο του Υπουργείου Υγείας. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στη Μία.
2: Στη high season τρέχεις non-stop.
3: Παιδιά, την παραγγελία.
2: Αλλά στην off season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα. Κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
4: Τάκης και Μπούμπης.
5: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.

0: Καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε! Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
0: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
0: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
1: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
3: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Πάρα πολλά τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια. Θα συνεχίσουμε την εκπομπή και μετά τις 12 μέχρι τη 1. Σήμερα είναι η μέρα ξεχωριστή και λόγω της απουσίας της συναδέλφου της Ρένας, της Σημιαντονάκη, δεν θα θέλαμε να μείνει, να σταματήσουμε την δημοσιογραφική εκπομπή σε αυτή την ώρα, να συνεχίσουμε. Γιατί έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Πάρα πολλά μηνύματα από εσάς, πάρα πολλές ευχές. Στο Messenger γίνεται ένας πανικός από ακροατές από κάθε γωνιά της Κρήτης, που μας στέλνετε μηνύματα, μας στέλνετε ευχές, μας στέλνετε την αγάπη σας και σας ευχαριστούμε θερμά, θερμά γι' αυτό. Να είστε καλά. Με ενημερώνουν ότι έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη. Κύριε Αρναουτάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, στους ακροατές, σε όλους τους συνεργάτες. Εύχομαι χρόνια πολλά, για πολλά χρόνια να προσφέρετε αυτή την ενημέρωση που έχουμε όλοι στον ιδιοκτήτη του σταθμού, στην οικογένεια του Βασίλη του Σκουδαρά. Αλλά πρέπει να πω ότι παρακολουθώντας όλα αυτά τα χρόνια την πορεία σας, την πορεία του Ράδιο Κρήτη, μόνο συγχαρητήρια μπορώ να πω για αυτή την πλουραλιστική ενημέρωση που υπάρχει στο νησί μας. Υγεία, δύναμη και όλα τα καλά σε όλους σας.
0: Κύριε Αρναουτάκη, σας ευχαριστούμε και εμείς και είστε από τους ανθρώπους που έχουν βιώσει την εξέλιξη και την πορεία του Ράδιο Κρήτη όλα αυτά τα 37 χρόνια, ξεκινώντας από δήμαρχος, στη συνέχεια με την πορεία που είχατε στην κεντρική πολιτική σκηνή ως ευρωβουλευτής, ως υφυπουργός στη συνέχεια και βέβαια τα τελευταία χρόνια ως περιφερειάρχης Κρήτης, έχετε βιώσει όλη αυτή την πορεία του ραδιοφωνικού σταθμού, των ανθρώπων που υπηρέτησαν το Ράδιο Κρήτη.
1: Ακριβώς όπως το λέτε, σε όλη τη διαδρομή, από το ξεκίνημα με τον αείμνηστο τον Νίκο
0: Ψηλάκη,
1: μετά με τον Κώστα τον Τριγώνη, με τον κύριε Αργυράκη, και με όλους τους συνεργάτες που υπήρχαν κατά καιρούς, και πρέπει να πω ότι πάντα παρακολουθώντας αυτή την ενημέρωση θέλει ο κόσμος όλος, μια αληθινή ενημέρωση χωρίς οτιδήποτε άλλο.

0: και να προσφέρετε στην κοινωνία της Κρήτης.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά, να είστε καλά.
0: Εμείς
1: να
0: είστε καλά για αυτό που προσφέρετε. Εμείς
1: την καλημέρα μας, την καλημέρα μας, να είστε καλά. Πάμε να καλημερίσουμε ακροάτρια που έχει ζητήσει να παρέμβει, φυσικά και θα την ακούσουμε. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, από μένα Μαρία Πιτσικάκη.
1: Καλημέρα αγαπητή Μαρία.
2: Να είστε καλά, χρόνια πολλά λοιπόν στο Ράδιο Κρήτη για τα 37 χρόνια δυναμικής παρουσίας του. Εύχομαι να έχετε υγεία και δύναμη, να συνεχίσετε να μας κρατάτε συντροφιά με έγκυρη ενημέρωση, όμορφες μουσικές και δυνατές φωνές. Να είστε πάντα μπροστά με την ίδια αγάπη και πάθος για το ραδιόφωνο που εσείς γνωρίζετε πολύ καλά. Συγχαρητήρια στη διοίκηση, συγχαρητήρια σε εσάς, σε όλους τους δημοσιογράφους, σε όλους εκεί τους υπαλλήλους. Εύχομαι καλή συνέχεια και ακόμα περισσότερες επιτυχίες, αγαπητέ μου Μανώλη. Να είστε πάντα καλά, να έχετε υγεία. Οφείλω και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, γιατί έχετε στηρίξει πάρα πολύ τον Αναπτυξιακό Σύλλογο, που έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος, και τη γυναικεία επιχειρηματικότητα. Σας ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
2: Και καλές επιτυχίες.
1: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Πολλά έχουμε αδικήσει τα μηνύματα που μας στέλνουν οι ακροατές. Έχω το χρόνο να διαβάσω μέχρι τα επόμενα τηλεφωνήματα. Η Σοφία μας γράφει: χρόνια πολλά στο ραδιοφωνικό σταθμό της καρδιάς μου, που είναι παράδειγμα για την αντικειμενικότητά του. Να συνεχίσετε έτσι και να τα εκατοστήσετε. Αυτή την εκτίμηση του κόσμου την κατακτήσατε με το σπαθί σας. Τις πιο θερμές ευχές μου στο ραδιόφωνο σας και σε όλους εσάς. Την καλημέρα μου και στην κυρία Θεανό Μεταξά, που μας στέλνει και εκείνη με το δικό της τρόπο τις ευχές της, με έμετρο τρόπο. Σας διαβάζω το «Στο Ράδιο Κρήτη», «Στο Ράδιο Κρήτη μας πολλά και πιο πολλά σε σένα, όλα τσιγείς τα ευχαριστώ, πέμπω σας μαζεμένα». Την ευχαριστούμε πολύ, την ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές της. Ένας άνθρωπος που υπηρετεί με το δικό της τρόπο την κουλτούρα της Κρήτης, την παράδοση, πάρα πολλές μαντινάδες που έχει καταγράψει, πάρα πολλές μαντινάδες που έχει αποτυπώσει σε βιβλία που έχει εκδώσει. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά που έχει προσφέρει. Την ευχαριστούμε θερμά για την εκτίμηση στο Ράδιο Κρήτη και για την δουλειά που προσφέρει, που προσφέρουν οι δημοσιογράφοι του Ράδιο Κρήτη. Και έχω πει πολλές φορές ότι, και ίσως να είναι κουραστικό, αλλά είναι αυτή η πραγματικότητα. Το Ράδιο Κρήτη είστε εσείς. Το Ράδιο Κρήτη είναι η φωνή των κριτικών. Είναι η φωνή των ανθρώπων που διεκδικούν, των ανθρώπων που επισημαίνουν τα κακώς κείμενα. Είναι η φωνή των ανθρώπων που έχουν ευαισθησία για να αλλάξουν προς το καλύτερο αυτό τον τόπο. Είναι η φωνή των ανθρώπων που διεκδικούν, που ζητούν ένα καλύτερο αύριο, μια καλύτερη, πώς να την πω, μια καλύτερη ζωή σε αυτό τον τόπο. Και γι' αυτό λέμε ότι το Ράδιο Κρήτη είστε εσείς. Είναι, αν όχι το μοναδικό, σίγουρα από τα λίγα μέσα ενημέρωσης που ο πολίτης μπορεί να παρέμβει στις δημοσιογραφικές εκπομπές και να πει την άποψή του, να σχολιάσει ή να αναδείξει δυσλειτουργίες και αγκυλώσεις καθημερινά στην καρδιά των γεγονότων, για όλα όσα συμβαίνουν στο νησί, την Ελλάδα και τον κόσμο, μέσα από τις εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων. Το Ράδιο Κρήτη παραμένει σταθερά στην πρώτη θέση της ακροαματικότητας και μάλιστα με διαφορά από το δεύτερο. Και δεν είναι κάτι που έχει πετύχει παροδικά. Αυτό γίνεται τώρα 37 χρόνια και ξέρετε, το να ανέβεις κάποια στιγμή στην κορυφή

0: Σωστό, ότι είναι μεγάλη διαφορά. Και βέβαια οφείλουμε να πούμε πως το είπαμε και το πρωί, θέλω να το επαναλάβω, καταξιωμένοι δημοσιογράφοι και συντελεστές που εργάστηκαν και εξακολουθούν να εργάζονται στο Ράδιο Κρήτη για την καλύτερη και αδέσμευτη ενημέρωση, υπηρέτησαν και υπηρετούν μέσα από τις εκπομπές τους τα συμφέροντα του τόπου, αναδεικνύοντας τα προβλήματα και διεκδικώντας τη δίκαιη επίλυσή τους. Σε αυτή την 37χρονη πορεία από το Ράδιο Κρήτη έχουν περάσει και έχουν αφήσει το στίγμα τους πάρα πολύ. Πάρα πολλοί συνάδελφοι, τα είπαμε και το πρωί, και βέβαια αυτό που πέτυχαν είναι τον σεβασμό των ακροατών του Ράδιου Κρήτη. Έλεγα πως οι δημοσιογράφοι του Ράδιου Κρήτη όλα αυτά τα χρόνια, τα 37 χρόνια, καταγράφουν τη νεότερη ιστορία του τόπου, όλα όσα συμβαίνουν σε κεντρικό αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Και από το στούντιο του Ράδιο Κρήτη έχουμε, με ενημερώνουν, τον πρόεδρο του ΙΤΕ, τον κύριο Βασίλη Χαρμανδάρη. Κύριε πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Θέλω και εγώ από την πλευρά του Ιδρύματος να ευχηθώ χρόνια πολλά και στο πνεύμα των ημερών να ευχηθώ 100 πλέον ΦΠΑ στην υψηλή κατηγορία του ΦΠΑ,
0: να σας...
1: 4%. Θα σας ευχαριστούμε γιατί διαχρονικά στηρίζεται το Ίδρυμα και μας δίνει την ευκαιρία να μοιραστούμε με τους ακροατές σας τις επιτυχίες, τις πολλές επιτυχίες του ΙΤΕ και των ερευνητών του και των ανθρώπων του και την προοπτική που δίνει στην Κρήτη και στη χώρα μας για κάτι καλύτερο, να κοιτάμε ακόμη πιο ψηλά. Τις ευχές μου εκ μέρους όλων μας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά κύριε Πρόεδρε, και εμείς χαιρόμαστε για την παρουσία εδώ του ΙΤΕ. Μας κάνει όλους να νιώθουμε μια υπερηφάνεια για το σημαντικό έργο, τις καινοτομίες που δημιουργούνται σε αυτό το Ινστιτούτο. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Την καλημέρα μας, ο κύριος Βασίλης Χαρμανδάρης. Ξέρετε, είναι πολύ μεγάλη η ευλογία που βιώνει η Κρήτη. Κορυφαία πανεπιστημιακά ερευνητικά ιδρύματα που φιλοξενεί εδώ, και φυσικά πάντα προσπαθούμε στο πλαίσιο της καθημερινότητας να φιλοξενούμε ανθρώπους, επιστήμονες που μπορούν μέσα από τον εκλαϊκευμένο λόγο να προσφέρουν την ενημέρωση που χρειάζονται οι άνθρωποι μας, και οι τακτικοί ακροατές γνωρίζουν πάρα πολύ καλά πως οι εκπομπές του Ράδιου Κρήτη, θα μπορούσε να πει κανείς πως αποτελούν το συνδετικό κρίκο με το ΕΛΜΕΠΑ, με τη γεωπονική σχολή. Πάρα πολλές φορές έχουμε φιλοξενήσει γεωπόνους, έχουμε φιλοξενήσει ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν το αντικείμενο για να δώσουν πληροφορίες στους ανθρώπους για τις καλλιέργειές τους. Για πόσες φορές δεν έχουμε φιλοξενήσει και από το ΕΛΜΕΠΑ και από το Ινστιτούτο στα Χανιά ανθρώπους που έχουν αυτή την εξειδίκευση, αυτή την επιστημονική γνώση, βοηθώντας τους αγρότες μας, τους παραγωγούς μας. Μέσα από τη συχνότητα του Ράδιο Κρήτη γίνεται αυτή η διάχυση της ενημέρωσης, τις γνώσεις, προκειμένου να γίνουμε καλύτεροι, και αυτό προσπαθούμε και θα προσπαθήσουμε και το επόμενο χρονικό διάστημα, προκειμένου

να είμαστε όσο γίνεται πιο κοντά στην κοινωνία, πιο κοντά στους ανθρώπους εκείνους που μοχθούν, πιο κοντά στους ανθρώπους εκείνους που προσπαθούν να είναι χρήσιμοι στην κοινωνία. Αυτός είναι ο ρόλος του μέσου ενημέρωσης και πιστέψτε με ότι όσο θα είμαστε εδώ, γιατί όσο θα είμαστε εδώ θα το υπηρετούμε, θα το προσπαθούμε και εσείς θα κρίνετε εάν το κάνουμε με επιτυχία, εσείς θα κρίνετε και εάν πράγματι είναι χρήσιμο αυτό στους ανθρώπους που καθημερινά είναι συντονισμένοι στη συχνότητα του Ράδιο Κρήτη. Λοιπόν, να κάνουμε μια μικρή διακοπή σε αυτό το σημείο και επιστρέφουμε σε λιγότερο από 2-3 λεπτά.

Λοιπόν, είπα και προηγουμένως ότι η σημερινή μέρα είναι ιδιαίτερα δύσκολη, γιατί έχουμε πολλή ένταση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, έχουμε ένταση με αφορμή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές. Μάλιστα αποχώρησε από την Ολομέλεια της Βουλής το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ, και αποχώρησαν γιατί η κυβερνητική πλευρά επέμεινε στην άποψη ότι η έγκριση της κοινοβουλευτικής έρευνας για τη δράση των μυστικών υπηρεσιών απαιτεί πλειοψηφία 151 βουλευτών και όχι 120 όπως ζήτησε η αντιπολίτευση. Το αίτημα της Νέας Δημοκρατίας προκάλεσε την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης, με τον Δημήτρη

0: Ρημάντζο από την πλευρά του Πασόκ να φωνάζει ότι το παρεπίπτον θέμα τέθηκε φνιδιαστικά και τον Σοκράτη Φάμελο του ΣΥΡΙΖΑ να φωνάζει ξεκίνησε το πραξικόπημα. Μέσα σε αυτό το κλίμα λοιπόν, και ενώ είχαμε μιλήσει για να γίνει σήμερα μια επικοινωνία, να ακούσουμε τις ευχές από κορυφαία πρόσωπα, θα ακούσουμε στη συνέχεια με αυτούς που μπορέσαμε να επικοινωνήσουμε, αφού πρώτα δώσουμε το λόγο στον κύριο Σταύρο Γαβαλά, τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, για να μας πει τις ευχές του. Καλή σας μέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα κύριε Αγυράκη, καλημέρα στους ακροατές σας. Εύχομαι στο Ράδιο Κρήτη να τα χιλιάσει και να συνεχίσει την έγκριτη δουλειά που κάνει.
0: Να είστε καλά κύριε πρόεδρε. Προσπαθούμε πάντα μέσα από την συχνότητα του Ράδιο Κρήτη να αναδεικνύουμε και τα θέματα που αφορούν τους αγρότες μας, να ενημερώνουμε τους πολίτες. Αυτό έλεγα πριν από λίγο, είναι πάρα πολύ σημαντικό στις ημέρες μας να υπάρχει αυτή η ενημέρωση και η πληροφόρηση στους αγρότες μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορούμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο υφυπουργός, τον πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για το Ράδιο Κρήτη. Παρακαλώ.
2: Το Μάιο του 1989 εξέπεμψε για πρώτη φορά στην Κρήτη μια συχνότητα που έμελε να γίνει παράδειγμα δημοσιογραφικού ήθους και δεοντολογίας. 37 χρόνια μετά, το Ράδιο Κρήτη συνεχίζει να ενημερώνει, να ψυχαγωγεί και να κρατάει συντροφιά στους ακροατές του, ακολουθώντας τις αρχές που το έκανε να ξεχωρίσει από την πρώτη στιγμή. Συγχαρητήρια για το έργο σας και εύχομαι χρόνια πολλά.
0: Πριν από λίγο ακούσαμε και τις ευχές από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Πάμε να τις ακούσουμε.
3: Καλημέρα και χρόνια πολλά. Εύχομαι να τα εκατοστήσετε στην όχθη της έγκυρης ενημέρωσης, της σοβαρότητας, διότι ζούμε σε μια δύσκολη εποχή και η τέταρτη εξουσία πρέπει να στέκεται στο ύψος της και να μην κάνει τα παιχνίδια με την εκάστοτε κυβέρνηση, που δυστυχώς βλέπουμε ότι κάνουν πολλά μύτια και στο κέντρο και στην περιφέρεια. Εσείς αποτελείτε φωτεινή εξαίρεση.
0: Αυτά είπε ο κύριος Ανδρουλάκης και ευχαριστούμε για τα καλά τους λόγια. Είχαμε συνεννοηθεί για να μιλήσουμε και με τον κύριο Σοκράτη Φάμελο. Είχαμε ζητήσει επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, τον κύριο Κουτσούμπα. Ξέρετε, είναι πρόσωπα, είναι άνθρωποι που γνωρίζουν την λειτουργία του Ράδιο Κρήτη, την πολύχρονη παρουσία του και την συνεισφορά του στην κοινωνία της Κρήτης, και έχει ενδιαφέρον να ακούμε από τους ανθρώπους αυτούς την άποψή τους για το Ράδιο Κρήτη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, το να, για να έχεις το σεβασμό από τους άλλους, δεν μπορείς να τον επιβάλλεις. Πρέπει να τον κατακτήσεις. Είναι ο μόνος τρόπος προκειμένου να συνεχίσεις την πορεία σου όλα αυτά τα χρόνια. Να κατακτήσεις τον σεβασμό των άλλων. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%.

0: Τα παγωτά Magic 440 ml 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Σιτό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Πάμε να καλημερίσουμε και να δώσουμε το λόγο στον δήμαρχο, τον κύριο Μενέλαο Μποκέα, το δήμαρχο Μαλεβιζίου που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας κύριε Αργυράκη, χρόνια πολλά στο σταθμό, στο Ράδιο Κρήτη, σε όλους εσάς, στους τηλεοβάτες του ραδιοφωνικού σταθμού αυτού που νομίζω ότι έχει συνδέσει όλα αυτά τα χρόνια την Κρήτη, το ράδιο με την καθημερινή μάχη των ανθρώπων, των πολιτών, των φορέων, των θεσμών όλων όσων ο καθένας με τον δικό του τρόπο συμβάλλει να πηγαίνουμε κάθε φορά ένα βήμα παρακάτω.
0: Και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε κύριε Δήμαρχε για αυτή την διαχρονική επικοινωνία που προσπαθεί ο καθένας από το δικό του βήμα να προσφέρουμε στην κοινωνία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και ξέρετε, επειδή είστε από τους ανθρώπους που πολλές φορές έχετε κληθεί σε καθημερινές δημοσιογραφικές εκπομπές να απαντήσετε σε ζητήματα που θέτουν οι ακροατές του Δήμου του δικού σας κτλ. Γίνεται για ένα και μόνο σκοπό, για ένα και μόνο λόγο, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα αυτά.

0: να βρεθούν λύσεις, να είμαστε όλοι χρήσιμοι σε αυτή την τοπική κοινωνία για την οποία όλοι υπηρετούμε. Έτσι δεν είναι?
1: Κύριε Αργυράκη, είναι έτσι ακριβώς. Εμένα είναι χαρά μου, είναι και τιμή μου κάθε φορά που μου ζητάτε να βγω στον αέρα της εκπομπής σας, αλλά και των υπολείπων συναδέλφων σας, γιατί αφενός καταλαβαίνουμε μερικές φορές κάποια πράγματα που ενδεχομένως στην καθημερινότητά μας ή στην πίεση που βιώνουμε όλοι μας κάθε μέρα δεν μπορούν να φτάσουν στα αυτιά μας, και ταυτόχρονα μας δίνεται τη δυνατότητα να διευκρινίζουμε διάφορα θέματα, να δίνουμε απαντήσεις, να συζητάμε ανοιχτά πάντα με ευθύτητα τα όσα πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος και τα όσα πρέπει μαζί, νομίζω μαζί, αυτό νιώθω ότι συμβαίνει κάθε φορά που βγαίνω στην εκπομπή σας, να δίνουμε λύσεις ή απαντήσεις με ειλικρίνεια και με ευθύτητα.
0: Έτσι.
1: Και να δίνουμε και λύσεις μαζί.
0: Έτσι.
1: Το πιστεύω ότι το ραδιόφωνο είναι παρέμβαση. Και η παρέμβαση βοηθάει να γίνονται τα πράγματα καλύτερα.
0: Έτσι. Και αυτό που θέλουμε και επιδιώκουμε είναι η συχνότητα του Ράδιο Κρήτη να είναι ο διάβλος επικοινωνίας της τοπικής αυτοδιοίκησης με τους δημότες, με τους πολίτες, να μαθαίνουν αυτά που σχεδιάζονται, αυτά που προωθούνται το επόμενο χρονικό διάστημα, αυτά που θα αλλάξουν την ποιότητα ζωής σε αυτές τις μικρές κοινωνίες. Και αυτό νομίζω έχει γίνει κατανοητό από τους ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και έτσι πορευόμαστε όλα αυτά τα χρόνια. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Δήμαρχε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Χρόνια πολλά σε όλους, σε εσάς.
0: Να είστε καλά.
1: Στην ιδιοκτησία του σταθμού, σε ένα εμβληματικό σταθμό. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Χρόνια πολλά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι αυτό που λέμε, αυτό που επισημαίνουμε, ότι δηλαδή το Ράδιο Κρήτη προσπαθεί. Εσείς κρίνετε εάν το καταφέρνει. Προσπαθεί να είναι χρήσιμο στην τοπική κοινωνία, να αποτελέσει το συνδετικό κρίκο των πολιτών με τους ανθρώπους που βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης, προκειμένου να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο τις δυνατότητες που έχουμε για να κάνουμε κάτι καλύτερο, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο σε αυτό τον τόπο. Αυτή είναι η σκοπιμότητα, αυτή είναι η μέρημνα, η καθημερινή των δημοσιογραφικών εκπομπών του Ράδιο Κρήτη, των εκπομπών που κι εσείς εμπιστεύεστε. Και θέλω για άλλη μια φορά να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και εγώ και οι συνεργάτες του Ράδιο Κρήτη για αυτή την ενημέρωση, για αυτή την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια, και προσπαθούμε καθημερινά να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να είμαστε χρήσιμοι. Θέλω να ξαναπώ για άλλη μια φορά ότι το χαρακτηριστικό των δημοσιογράφων του Ράδιο Κρήτη είναι ότι υπηρετούν την αδέσμευτη δημοσιογραφία. Όπως έχουμε πει πολλές φορές, οι δημοσιογράφοι βρίσκονται πάντα στην απέναντι όχθη από την εξουσία. Στόχος τους είναι ο έλεγχος των ανθρώπων που βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης σε όλα τα επίπεδα. Προσέξτε όμως, το τονίζουμε για να γίνει κατανοητό, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Πάντα η κριτική είναι καλοπροαίρετη. Δεν κρύβει σκοπιμότητες. Στόχο έχει μόνο τον έλεγχο και τίποτα περισσότερο. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι πάντα δίνεται ο λόγος στους ανθρώπους αυτούς για να εκφράσουν τον αντίλογο, να πούν και τη δική τους άποψη, γιατί αυτός είναι ο κανόνας της δημοκρατίας.

0: Με ενημερώνουν ότι έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την κυρία Μέρη Παχιαδάκη. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, κυρία Παχιαδάκη.
1: Καλημέρα. Ειλικρινά είναι πάρα πολύ συγκινημένη, γιατί δεν συνεχώς ακούω αυτά. Θεωρώ ότι είναι υποχρέωση όλων μας, κυρία Αργυράκη, να πούμε όχι ένα καλό λόγο. Τόσα χρόνια που όχι, έχετε κατακτήσει το σαφασμό μας, έχετε αυτή τη διαδρομή που έχετε διανύσει, μόνο ευχές καρδιά μπορούμε να δώσουμε, τίποτα άλλο. Σε όλους εσάς που είσαστε πίσω από αυτά τα μικρόφωνα, τα τελείωτα, να πούμε πάρα πολλά πολλά πολλά ευχαριστώ στον κύριο Σκουταρά, ο οποίος δείχνει ποιότητα και ανεβάζει αυτό που λέμε πολιτισμό στην πόλη μας. Nice. Ειλικρινά, τι άλλο να πω, ότι από
0: ξέρετε,
1: τότε που...
0: να σας πω κάτι. Θυμάμαι όταν κάναμε από κοινού την προσπάθεια για να βοηθήσουμε το έργο που επιτελείται, την αγάπη που έδειξε ο κόσμος της Κρήτης σε αυτή την προσπάθεια που κάναμε μαζί. Συγκεντρώθηκε ένα μεγάλο ποσό που προσπαθήσαμε και οι δύο πριν καν ξεκινήσει η προσπάθεια να διασφαλίσουμε ένα πράγμα, τη διαφάνεια και την αξιοπιστία. Και το κάναμε με τον καλύτερο τρόπο. Θυμάστε ότι πήραμε ειδική άδεια από τις αρμόδιες αρχές, έτσι, για να γίνει ένας ειδικός λογαριασμός, για να καταθέτουν τα χρήματα εκεί οι συμπολίτες μας, για να είναι σίγουροι ότι και το τελευταίο ευρώ θα πιάσει τόπο. Και το κάναμε και μας αγάπησε, πώς να το πω, μας έδειξε ο κόσμος πόσο πολύ αγαπά και στηρίζει αυτές τις προσπάθειες που στόχο έχουν την ανακούφιση της κοινωνίας μας. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό να το πούμε.
1: Αυτό θέλω να πω, ότι δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή την ημέρα που πήγαμε μέχρι αργά το βράδυ σε ένα πραγματικά μαραθώνιο, μαραθώνιο, ο οποίος έδειξε και τη διαφάνεια, τη διάθεση του κόσμου, το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών που εσείς είχατε και τότε και πριν τόσα χρόνια. Και πραγματικά νομίζω πως σε εμάς ακόμα που δίνετε αυτό το βήμα, που λύνοντας προβλήματα με το νιάξιμο, με το ενδιαφέρον, με την αγάπη, με όλα αυτά που θέλει και αναζητά ο κάθε πολίτης, κυρία Αργυράκη, είναι η ανάγκη του σημερινού ανθρώπου, ο οποίος θέλει να επιλύσει τα προβλήματά του. Και εσείς, μπράβο σας, γιατί δεν έχετε μόνο ενημέρωση.

0: καταφέρνει και λύνεται προβλήματα. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο και όλοι πρέπει να είμαστε ευγνώμονες όταν υπάρχουν άνθρωποι, υπηρεσίες, γιατί και εσείς υπηρεσίες και εσείς εκτελείτε και πραγματικά υπηρεσία στον κόσμο, στην κοινότητα, στην κοινωνία, σε όλους εμάς που πάντα έχετε ανοιχτή ακρόαση για να ακούσετε αυτό που εμείς συζητούμε και ενημερώνουμε, αλλά εξακολουθώ να λέω τη λέξη πρέπει να είμαστε όλοι ευγνώμονες για αυτό που υπάρχει σήμερα στον τόπο μας.
1: Κυρία Παχιαδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Μακρόχρονη, μακρόχρονη θητεία σας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Και πάμε να καλημερίσουμε ένα ακόμη στέλεχος, κορυφαίο θα έλεγα, στέλεχος της τοπικής αυτοδιοίκησης, το Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου, τον κύριο Γιάννη Ταταράκη, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Αργυρά και καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Χαιρόμαστε κάθε φορά που επικοινωνούμε μαζί, γιατί αποπέμπεται κάτι, πώς να το πω, το πρωτοποριακό, κάτι που έχει να κάνει με το ένα βήμα μπροστά που πρέπει να βρίσκεται πάντα η τοπική αυτοδιοίκηση.
2: Να είστε καλά κύριε Αργυράκη για τα καλά σας λόγια, αλλά εξίσου θέλω και εγώ να πω ότι πραγματικά είστε από τους ανθρώπους της δημοσιογραφίας, από τους, αυτούς τους ανθρώπους που προσφέρουν πραγματικά. Υπάρχει μια ενημέρωση από εσάς και από το σταθμό σας πραγματικά και έγκαιρη και αδέσμευτη ενημέρωση που παίζει μεγάλο ρόλο στη σημερινή εποχή που ζούμε. Εγώ σας εύχομαι ειλικρινά πολλά χρόνια ακόμα να είστε με αυτό το ζήλο, να έχετε αυτό το ζήλο και να ενημερώνετε τόσο καλά τους ακροατές σας. Ειλικρινά είστε παράδειγμα προς μίμηση στο κύκλο της δημοσιογραφίας.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Δήμαρχε για τα καλά σας λόγια. Την καλημέρα και σε εσάς και στον Άγιο Βασίλειο εκεί την περιοχή. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Την καλημέρα μας και στον αγαπητό Γιώργο Μαλτεζάκη που μας γράφει. Εύχομαι στο Ράδιο Κρήτη να τα χιλιάσει, στο χώρο των μίντια και σε όλους τους συντελεστές των εκπομπών του να συνεχίσουν την αντικειμενική ενημέρωση, την ανάδειξη των αιτημάτων των ακροατών του και προπαντός να ακούνε και να προβάλλουν τα προβλήματα του κόσμου. Χρόνια πολλά, Γιώργος Μαλτεζάκης, Κοκκίνη Χάνη. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ένας καλός φίλος από τα παλιά, τακτικός, τακτικότατος ακροατής της εκπομπής, που τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την διαχρονική εμπιστοσύνη που δείχνει, όπως και τους υπόλοιπους ακροατές. Ξέρετε, σήμερα και κάθε χρόνο προσπαθούμε αυτή η μέρα των γενεθλίων του Ράδιου Κρήτη να είναι η ημέρα αφιερωμένη στο ραδιόφωνο. Προσπαθούμε η ενημέρωση του ράδιο, των ακροατών του Ράδιου Κρήτη να γίνεται μέσα από τα δελτία ειδήσεων. Προσπαθούμε ό,τι συμβαίνει στην Κρήτη, στον κόσμο, στην Ελλάδα μας, στην Ελλαδίτσα μας, να το μαθαίνετε μέσα από τα δελτία ειδήσεων που εκπέμπονται κάθε μία ώρα. Και τον υπόλοιπο χρόνο τον αφιερώνουμε σε εσάς τους ακροατές του Ράδιου Κρήτη για να σας ακούσουμε, για να διαβάσουμε τα μηνύματά σας, για να μιλήσουμε για το Ράδιο Κρήτη, για αυτό τον φορέα που ακούτε εσείς καθημερινά, τον φορέα ενημέρωσης. Να ακούσουμε καταρχάς τα καλά σας λόγια, να ακούσουμε τις παρατηρήσεις σας, να ακούσουμε τι είναι αυτό που θα θέλατε να αλλάξουμε από τις εκπομπές. Τι θα θέλατε, ακούσουμε την κριτική σας. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας. Όσο μιλάω εγώ, υπάρχει μια μεγάλη ροή στο Messenger ευχών ακροατών που μας εύχονται τα καλύτερα, ευχές που μας

0: επισημαίνουν να μην αλλάξετε, να μας επισημαίνουν να παραμείνετε όπως είστε, να συνεχίσετε με το ίδιο ήθος, με το ίδιο ύφος, να συνεχίσετε να κάνετε αυστηρή κριτική, γιατί μόνο τότε υπάρχει πιθανότητα κάτι να αλλάξει. Πρέπει με αυτή την άδολη κριτική να προσπαθήσετε, μας γράφουν οι ακροατές, να βελτιώσετε τα κακώς κείμενα. Είναι σημαντικά όλα αυτά. Και ένας ακροατής μας θυμίζει ότι στην πρωινή ζώνη του Ράδιο Κρήτη, ανάμεσα στις δημοσιογραφικές εκπομπές, υπήρχε και η χαρούμενη νότα που έβαζε ο καλός μας φίλος που έχει ξενιτευτεί τώρα, βρίσκεται στην Αυστραλία, δεν ξέρω τι ώρα είναι εκεί τώρα για αν μας ακούει, την καλημέρα μας στο Γιώργο Τσιχλάκη. Μας θυμίζει λοιπόν ο ακροατής τη Θεονύμφη του Γιώργου Τσιχλάκη, που ήταν σκετσάκια μέσα από την καθημερινότητα, μέσα από τη ζωή μας, και με το δικό του ξεχωριστό τρόπο, πώς να το πω, με το δικό του τρόπο έδινε την εύθυμη πλευρά της ζωής αυτού του τόπου, με τη Θεονύμφη που, πώς να το πω, ήταν η γυναίκα της Κρήτης που προσπαθούσε με το δικό της τρόπο. Έχουμε Θεονύμφη, βρεσί Μινά, μπορούμε να ακούσουμε ένα μικρό για να θυμηθούν και οι ακροατές του ράδιου. Σε ευχαριστώ, Μινά. Πάμε να το ακούσουμε.
1: Θεονύφη, μίλε μπρε. Εδάν η ώρα μου.
2: Και τώρα η ώρα της Θεονύφης. Με το Γιώργο Τσιχλάκη. Κείμενα Μανώλης Δερμιτζάκης, Γιώργος Τσιχλάκης.

0: Θεονίδη, μα είδε αν πάει. Τη σβουριμένη μου στην κεφαλή σήμερα. Είδε θε τι ανακατώνεσαι. Το χούι σου πιο μικρό είναι το ανακάτωμα. Μωρέ, έπαδα είχα βιβλίο ένα σαρακάτσι. Μπάνα το δε. Σαρακάτσι, είδε σαρακάτσι πάει. Α που σαρακίζουνε. Α που σαρακίζουνε. Πώ ήτουνε δηλαδή. Έτσι, σαρακωτό. Α, εδώ κατάλαβα. Μα δεν μου λες και πως ήτονε, για να καταλάβω και εγώ μόνο. Έτσι, μικιό. Όχι πολλά μεγάλο, μικιό. Με μαύρο χερούλι. Ένα σαρακάτσι μεγάλο με πράσινο χερούλι. Ω, δεν θυμούμαι εγώ. Για ξένξε καλού κακούτσι στο... Στο... Σε ποιο. Στο τέτοιο. Πού μπρε. Στο τέτοιο μπρε μέσα. Στο ποτιόνι. Ξεκαθαριστά στο λέω. Στο αυτό. Στο τέτοιο και στο αυτό. Μια στο τέτοιο, μια στο αυτό. Ξεκαθάρισε μου. Σε ποιο από τα δυο. Στο αποτέθιο μπρε. Ω. Μωρέ τόδες ή δεν τόδες. Ας ήθελα μπορώ να μου φύγεις πράγμα τσιά που το βάνω. Ας ήθελα μπορώ να μου φύγεις πράγμα τσιά που το βάνω. Αν ήθελα σου αφήνω εγώ ό,τι βάνεις τσιά που το βάνεις, ακόμη δεν θα έχω μικαμένο κοπέλι. Μόνο ναι. Καλά και ό,τι βάνεις το παίρνω εγώ από τσιά που το βάνεις και το βάνω τσιά που πρέπει. Μωρέ για το σαρκάκι συζητούμε να δω. Μπρε, ενεμάζουξα μια για το σπίτι, εκατάστασά του. Γιατί οι μέρες του Πάσχα έρχονται, ντα. Έτσι θα ήθελα το φύσω. Από τον Ιάνο κάτω. Εμένα μ' αρέσει να είναι το σπίτι καταστημένο. Να είναι το κάθε του πράγμα στον τόπο παντού. Ωραία τότε σας. Το σαρακάκι που είναι. Για ξέξει και μέσα στο ψυγείο. Ζει στο σύρμα της φουνιέρας με τα παμεσόρουχα.
1: Δεν το θωρώ πάει.
0: Α, δεν θυμήθηκα. Ήπιασα το και το βάλα.
1: Ναι.
0: Στο αυτό.
1: Να τα πάλι με το αυτό.
0: Ποιο αυτό μπρε. Στο αυτό. Μα δεν καταλαβαίνεις κιόλας.
1: Α, να το μωρέ, να το. Έτσι από κάτω από το τραπέζι είναι.
0: Ε, είδες εδώ που δεν ρωτάς. Μόνο μου κάνεις το σπίτι χουμά κουτάλια ότι να γυρεύεις πράγμα. Ας ήθελα με ρωτήξεις από μια αρχής να σου πω. Μόνο ανακατώνεσαι.
2: Και ακούσατε την ώρα της Θεονύμφης.
3: Αυτά ήταν τα σκετσάκια. Ε, τα ραδιοφωνικά της Θεονύμφης του Γιώργου Τσιχλάκη που ακούγαμε καθημερινά και δίνανε μια ξεχωριστή νότα στη ζωή μας. Τον ευχαριστούμε πολύ να είναι

0: Είναι καλά ο Γιώργος εκεί που είναι, μας θυμάται τακτικά και έρχεται, και δεν υπάρχει περίπτωση ο Γιώργος να έρθει στην Κρήτη και να μην περάσει από εδώ, από το Ράδιο Κρήτη, ή δεν υπάρχει περίπτωση να είναι κάποιο σημαντικό γεγονός και να μην επικοινωνήσουμε εκεί στην άλλη άκρη του κόσμου που βρίσκεται. Την καλημέρα μου στους ακροατές. Πολλά τα μηνύματα, πολλά, τι να σας πω. Εισπράττουμε μόνο αγάπη, εισπράττουμε μόνο αγάπη. Ακροατής μου γράφει, χρόνια πολλά και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Παρακαταθήκη από τον πατέρα μου, στο κατάστημά μας, έπιπλο Λουκαδάκης. Αυτό το ραδιάκι, η Βελώνα, δεν έχει αλλάξει. Σταθερά εδώ και χρόνια, μόνο Ράδιο Κρήτη. Μια παράδοση που συνεχίζω και εγώ με το ίδιο ραδιάκι. Και μας στέλνει τη φωτογραφία με το ραδιάκι που μας λέει να είναι κολλημένο πράγματι στους 101,5. Τον ευχαριστούμε πολύ για την, πώς να το πω, για την τιμή που μας κάνει, για την εμπιστοσύνη που μας δείχνει. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δήμαρχο Ιεράπετρας, τον κύριο Φραγκούλη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας ημέρα. Καλημέρα στην Ιεράπετρα.
1: Καλημέρα, κύριε Αργυράκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
0: Να είστε καλά.
1: Θέλω να ευχηθώ από τα βάθη της καρδιάς μου πάρα πολλά χρόνια ενημέρωσης, αντικειμενικής ενημέρωσης. Ξέρετε ότι προσωπικά μιλάμε τον τελευταίο καιρό από τη θέση μου ως Δήμαρχος. Και έχω μόνο καλά λόγια να πω για εσάς, για την αντικειμενικότητα ακριβώς που συζητείτε το κάθε θέμα.
0: Να είστε καλά.
1: Όπως πάνω χρειάζεται. Έχουμε τα 37 χρόνια να γίνουν 50, να γίνουν 100, και να συνεχίσετε έτσι σταθερά, να είστε πάντα υγεία εσείς και οι συνεργάτες σας. Σας ευχαριστώ γιατί σε κάθε ευκαιρία προβάλλετε και τον τόπο μας, όπως και όλοι που είμαστε στην Κρήτη. Και ο κόσμος αυτό θέλει να μαθαίνει, ειδικά εμείς που είμαστε σε θέση ευθύνης, τι κάνουμε, αν αξιοποιούμε αυτό το χρόνο μας, τι προχωρούμε, τι θέλουμε να κάνουμε. Και γι' αυτό σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι πάρα πολλά χρόνια με υγεία.
0: Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Την καλημέρα μας σε εσάς.
1: Καλημέρα
0: στην περιοχή.
1: Και σε όλους τους ακροατές που σας ακούν.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Κάπου εδώ όμως φτάσαμε στο τέλος αυτής της τετράωρης εκπομπής σήμερα. 4 ώρες. Εισπράττουμε αγάπη. Εισπράττουμε ευχές, εισπράττουμε έναν καλό λόγο για τη δουλειά που γίνεται από όλους μας σε αυτήν εδώ τη συχνότητα. Και σας ευχαριστούμε πολύ. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Το Ράδιο Κρήτη είστε εσείς. Σας ευχαριστούμε θερμά. Υποσχόμαστε ένα πράγμα, ότι δεν θα αλλάξουμε. Υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο να τιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε, ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους εντός και εκτός Ελλάδας. Ξέρετε, δεν υπάρχει πιο, πώς να το πω, τιμητικό για μας να μας ακούει ο Γιάννης από τη Φλόριντα, να μας ακούει η Μαρία, ο Μανώλης, ο Κώστας, ο Γιάννης από τη Γερμανία, η Ελένη, ο Κώστας, ο Γιώργος, ο Γιάννης, η Πολυξένη από την Ιταλία και ποια άλλα ονόματα να αναφέρω, δεν θυμάμαι ποια άλλα ονόματα να αναφέρω από διάφορες περιοχές. Είναι πάρα πολλοί εκείνοι που μας στέλνουν την αγάπη τους και την ευχή τους για μακροημέρευση. Σας ευχαριστούμε όλους. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο φτάσαμε και σήμερα στο τέλος αυτής της εκπομπής. Από το Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο, από τον Μινά Βορδοναράκη, τον αγαπημένο, που είναι ακριβώς απέναντί μας και έχει τη ρύθμιση του ήχου. Να είστε καλά. Θα ακούσουμε την ώρα θα ακούσουμε τίτλους ειδήσεων από τη Χριστίνα Μαστρογιαννάκη και αμέσως μετά ο Γιώργος Παπαδάκης θα συνεχίσει.

0: μέχρι τις 2. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 1. Μαΐου 1989. 22 Μαΐου 2026. 37 χρόνια. Ράδιο Κρήτη 101,5. Και συνεχίζουμε.

0: Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στον εισαγγελέα Ηρακλείου με βαριές κατηγορίες οδηγούνται σήμερα 16 συλληφθέντες για συμμετοχή στη συμμορία της Κρήτης που εξαρθρώθηκε χτες. Στα Χανιά, οι γονείς του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου για την τραγική αυλαία που έπεσε χθες καθώς εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη στον Αποκόρονα. Από τη νεκροψία νεκροτομή αναμένεται να διακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο νεαρός. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο η μητέρα του 3χρονου κοριτσιού καταγωγής Ρωμά που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή με τραύματα και αιμάτωμα στο κεφάλι. Αυτοπροσώπους προσήλθαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να παραδώσουν υπόμνημα οι βουλευτές Κώστας Τσιάρας και ο Νότης Μηταράκης ως υποπτοί για διάπραξη πλημελιματικού βαθμού αδικημάτων στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι δύο δηλώνουν αθώοι. Χωρίς το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ που αποχώρησαν εξελίσσεται στη Βουλή συζήτηση επί της πρότασης της αξιωματικής αντιπολίτευσης η Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές. Ανωδικά κινούνται εκ νέου οι διεθνείς τιμές πετρελαίου καθώς εντείνονται οι γεωπολιτικές ανησυχίες γύρω από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας είναι έτοιμος να απελευθερώσει επιπλέον στρατηγικά αποθέματα εάν χρειαστεί. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η Μαρία Χλιουνάκη Μαστρογεωργάκη, γνωστή στην τοπική κοινωνία και ως Λευτέρενα. Υπήρξε μια εμβληματική μορφή της Βιάννου και μια γυναίκα σύμβολο για την κρητική παράδοση, τη μουσική και τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης του τόπου της. Στα αθλητικά, το Final Four της Euroleague ανοίγει σήμερα τις πύλες του στην Αθήνα και το ΆΚΑ με τους ημιτελικούς Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε στις 6 το απόγευμα και Real Madrid της Βαλένθια στις 9 το βράδυ. Ο τελικός θα γίνει την Κυριακή. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι, ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν δυτική, βορειοδυτική, 3 με 5 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει σήμερα τους 24 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο του Ράδιο Κρήτη στις 2.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
4: Και εκεί.
5: Και εκεί!
6: Και εκεί!
7: Σωστά! We found an ATM.
4: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Εδώ είμαστε. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ράδιο Κρήτη στους 101,5. 22 Μαΐου 1989. Άνοιξε για πρώτη φορά το μικρόφωνο αυτού του σταθμού. 22 Μαΐου 2026, 37 χρόνια μετά, παραμένει αδιάλειπτα ανοιχτό. Χρόνια πολλά στο Ράδιο Κρήτη, χρόνια πολλά σε όλους εμάς που εργαζόμαστε εδώ. Χρόνια πολλά σε όλους όσοι το ακολουθούν πιστά όλα αυτά τα χρόνια, γιατί ξέρουμε ότι ανάμεσα σε αυτούς που ακούν Ράδιο Κρήτη υπάρχουν και εκείνοι που γιορτάζουν σήμερα μαζί με μας. Κάπως έτσι, σε αυτά τα 37 χρόνια, χωρίς μεγάλα λόγια αλλά με πολλή δουλειά, ξεκίνησε το ταξίδι αυτό του Ράδιο Κρήτη, 37 ολόκληρα χρόνια. Ένα ραδιόφωνο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές, έζησε μεγάλες στιγμές του τόπου, αλλά και τις πιο δύσκολες παράλληλα. Μπήκε στα σπίτια, σε όλα τα καφενεία των χωριών, στις δουλειές του κόσμου και έγινε κομμάτι της

0: καθημερινότητας πολλών ανθρώπων. Από το Ηράκλειο μέχρι και τα πιο απομακρυσμένα χωριά του νησιού, το Ράδιο Κρήτη κράτησε όλα αυτά τα χρόνια, και αυτό είναι μια κοινή ομολογία, συντροφιά και ανοιχτή την γραμμή στον πολίτη, με ενημέρωση βεβαίως πρώτα και κύρια, με παρεμβάσεις και με ρεπορτάζ πάνω απ' όλα, διότι το ρεπορτάζ είναι αυτό που σήμερα ξεχωρίζει στην ενημέρωση του ακροατή. Κουβέντες χωρίς φίλτρα, πάντα το καταδύναμιν με αντικειμενικότητα και φυσικά με τη δύναμη πάντα που είχε το ραδιόφωνο να μπαίνει έμεινα μαγικά σε σπίτια, επιχειρήσεις, καφενεία και σε όλους τους χώρους που μπορεί βεβαίως και αυτοκίνητα. Μόνο στις μηχανές δεν έχει μπει μέχρι τώρα, αλλά κάποιοι το έχουν κάνει και αυτό. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Γιώργος Παπαδάκης στο μικρόφωνο, Μινάς Βορδοναράκης στη ρύθμιση του ήχου, ο οποίος γιορτάζει και εκείνος, ξέρετε, πιο πολύ σήμερα, διότι σήμερα κλείνει 9 χρόνια εδώ στο Ράδιο Κρήτη, 22 Μαΐου του 2017. Σαν σήμερα δηλαδή ήρθε και ο Μινάς εδώ στο Ράδιο Κρήτη και ενσωματώθηκε στην ευρύτερη οικογένεια των τεχνικών, και από τότε συνεχίζει να βρίσκεται πίσω από την κονσόλα και να σας μεταφέρει αυτόν τον ήχο που φτάνει στους δέκτες σας. Οι εποχές βέβαια άλλαξαν όλα αυτά τα χρόνια, 37 δεν είναι λίγα. Η ενημέρωση μπήκε στο διαδίκτυο, μπήκε στα κινητά, μπήκε στα τάμπλετ και σε διάφορα άλλα έτσι τεχνολογικά μέσα. Παρ' όλα αυτά, το μικρόφωνο μένει, έμενε και παραμένει ανοιχτό, και πλέον εδώ και αρκετά χρόνια, περίπου από το 2013, 13 χρόνια τώρα, έχουμε συντροφιά και το ecrete.gr, το ειδησιογραφικό πόρταλ του Ράδιο Κρήτη βεβαίως, που φτάνει παντού, με αναγνώστες σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας και του πλανήτη. Και το στοίχημα βέβαια παραμένει ίδιο, αγαπητοί ακροατές: έγκυρη ενημέρωση, άμεση επαφή με τον κόσμο και παρουσία εκεί που χτυπά η καρδιά της Κρήτης. Σήμερα η εκπομπή θα είναι λίγο διαφορετική, όπως καταλαβαίνετε. Θα έχει και μία μικρή δόση της επικαιρότητας, γιατί δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να την εξαιρέσεις από τη ροή της εκπομπής και της ειδησιογραφίας. Ωστόσο, πριν από λίγο ήρθαν τα σουβλάκια, και αυτό είναι μεγάλο λάθος να κάνουμε μία με δύο. Ας είχαν έρθει νωρίτερα, δεν ξέρω. Να το δούμε αυτό του χρόνου. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, δίπλα μου είναι μία νέα συνάδελφος, την ακούτε και από τα δελτία και από τα ρεπορτάζ καθημερινά. Είναι η Χριστίνα Μαστρογιαννάκη. Χριστίνα, καλώς όρισες.
1: Γεια σου Γιώργο.
0: Η Χριστίνα είναι μαζί μας τα τελευταία
1: 2,5 χρόνια.
0: 2,5 χρόνια. Στην ουσία ξεκινάς από εδώ την δημοσιογραφική σου πορεία. Ένας νέος άνθρωπος με όνειρα και αισιοδοξίες. Θέλω να μου πεις έτσι λίγο ποια είναι σε αυτά τα 2,5 χρόνια, ποια είναι η μεγαλύτερη έτσι πρόκληση που είχες εργαζόμενη στο Ράδιο Κρήτη, εννοώ δημοσιογραφικά πάντα. Ποιο ήταν εκείνο το ρεπορτάζ έτσι που σε έχει στιγματίσει και έχει μείνει χαραγμένο στη μνήμη σου, Χριστίνα?
1: Είναι πολλές οι στιγμές λόγω της πίεσης που έχει το επάγγελμα. Εκείνο που θυμάμαι ήταν η πρώτη φορά που βγήκα έξω. Ήταν σε μία διαδήλωση και ήταν η πρώτη φορά που έδωσα ζωντανά ένα ρεπορτάζ, γιατί συνήθως υπάρχει και ασφάλεια μέσα από το στούντιο. Εκείνη την στιγμή ήμουν εκτεθειμένη, οπότε ήταν η πρώτη στιγμή που ένιωσα ότι εκεί αγχώθηκα, και ήταν ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση. Βέβαια μετά έγινε συνήθεια, έγινε ρουτίνα.
0: Αυτή η ρουτίνα είναι καλό να γίνεται, διότι το ρεπορτάζ είναι εκεί έξω εδώ που τα λέμε. Όλοι όσοι έτσι ασχοληθήκαμε από παλιότερα με τη δημοσιογραφία, γιατί και εγώ εντάξει δεν είμαι και μεγάλος σε ηλικία, είμαι ούτε 38. Παρόλα αυτά όμως, όσοι ξεκινήσαμε τη δημοσιογραφία, έτσι την ξεκινήσαμε, με ρεπορτάζ έξω στο δρόμο. Καλά είναι και τα στούντιο, καλές είναι και οι εκπομπές. Εννοείται ότι είναι αναφέρετο κομμάτι της κάλυψης ενός γεγονότος και της ειδησιογραφίας, αλλά πάντα όταν είσαι έξω εννοείται πως όλα είναι διαφορετικά. Θέλω να μου πεις λίγο ποιοι είναι οι στόχοι σου για το μέλλον, όχι τόσο σε σχέση πάντα με το Ράδιο Κρήτη.
1: Η στόχη μου είναι σίγουρα στο επαγγελματικό κομμάτι να ανέβω όσο πιο ψηλά μπορώ να φτάσω. Mm-hmm. Είδα αυτό είναι μέσω

να έχω μια δική μου εκπομπή, είτε να αναλάβω την αρχισυνταξία κάπου μέσα στο πέρασμα του χρόνου. Μέχρι στιγμής προσπαθώ σιγά σιγά, βήμα βήμα, να φτάσω εκεί που μπορεί να υπάρξει ένα ταβάνι, και πιστεύω ότι η εξέλιξη δεν έχει ταβάνι,

0: Μιλάμε για ανθρώπους που θέλουν να μείνουν στο αντικείμενό τους. Αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο, Χριστίνα.
1: Δυστυχώς ο εργασιακός βίος είναι πάρα πολύ δύσκολος και τα πράγματα χειροτερεύουν όσο περνούν τα χρόνια. Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω στα νέα παιδιά, στη νέα γενιά, είναι ότι από κάπου πρέπει να γίνει αρχή. Έστω και σε μια συνθήκη η οποία δεν είναι ευνοϊκή, πρέπει από κάπου να ξεκινήσουν, να το παλέψουν, να προσπαθήσουν. Και από εκεί και πέρα πάντα υπάρχει και εναλλακτική να κάνεις κάτι άλλο, να ασχοληθείς με κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Οπότε ποτέ δεν σταματάει τίποτα. Και μπορείς να εξελιχθείς, ειδικά σε αυτή την εποχή όπου υπάρχουν πολύ περισσότερες θέσεις εργασίας, διαφορετικά μέσα και δεδομένα, και μπορείς να τα αξιοποιήσεις όπως εσύ επιθυμείς.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ που ήσουν κοντά μας και μοιράστηκες τη μέχρι τώρα εμπειρία σου στο Ράδιο Κρήτη. Μην να πάμε σε μία σύντομη μουσική διακοπή, να μπορέσει και η Χριστίνα να βγει από το στούντιο, γιατί έχει και άλλη δουλειά να κάνει. Εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι τις 2. Οπότε και θα ακολουθήσει μετά το δελτίο ειδήσεων. Πάμε.

0: Εδώ είμαστε, 2810-382-300 το τηλεφωνικό κέντρο του Ράδιο Κρήτη, με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε, κυρίες και κύριοι, τόσο για τις ευχές σας, όσο και για οτιδήποτε άλλο. Με ενημερώνει όμως ο Μινάς ότι στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟ, Κινήματος Αλλαγής, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Τσουκαλά.
1: Καλό μεσημέρι. Χρόνια πολλά στο Ράδιο Κρήτη.
0: Να είστε καλά.
1: Και να συνεχίσετε έτσι.
0: Ευχαριστούμε.
1: Να συνεχίσετε.

0: μεθοδικά οργανωμένα, συντεταγμένα την ενημέρωση του κόσμου της Κρήτης.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Τσουκαλά. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Ήταν ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος μας ευχήθηκε και εκείνος με τη σειρά του για τα χρόνια πολλά. Και μιας και, εντάξει, σας είπα από την αρχή ότι η εκπομπή θα έχει και λίγη δισογραφία, δεν γίνεται. Και επειδή μας τηλεφώνησε ο κύριος Τσουκαλάς, να σας πω ότι νωρίτερα είχαμε μια σφοδρή αντιπαράθεση σε νομικό και πολιτικό επίπεδο. Πέρασε η πλειοψηφία με την πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας η απόφαση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών να εγκριθεί με πλειοψηφία 151 βουλευτών και όχι με 120, ένα γεγονός που οδήγησε στην αποχώρηση από τη συζήτηση αρχικά του ΠΑΣΟΚ και στη συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ, του Κομμουνιστικού Κόμματος και των υπολείπων κομμάτων. Έχουμε ακροατή. Παρακαλώ, καλό μεσημέρι.
2: Ναι.
1: Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Κύριε Παπαλάκη, αγαπητέ Γιώργο, Μανώλης Χαλκιαδάκης.
1: Ο αγαπητός Μανώλης Χαλκιαδάκης από τον Άγιο Νικόλαο.
2: Ναι, που αυτή τη στιγμή είμαι ανοιχτά της Βούλας της Αττικής, έξω από το νησάκι Ιδρούσα.
1: Εκπληκτικό λοιπόν, τοπίο, εκπληκτικό.
2: Πάρα πολύ. Λοιπόν, θέλω να ευχηθώ στο Ράδιο Κρήτη όχι να τα εκατοστήσει, να τα χιλιάσει.
1: Σε ευχαριστούμε,
2: να έχετε
1: αγαπητέ
2: την υγειά σας, να έχετε την υγειά σας πάντα όλοι. Να μας ενημερώνετε και να μας διασκεδάζετε.
1: Να είσαι καλά. Τις θερμές ευχές και από εμάς για ό,τι καλύτερο στη ζωή σου. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είσαι καλά, Γιώργο. Ευχαριστώ. Γεια.
1: Και ο Γιάννης Λιονάκης. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι και στο Μινά και σε όλους τους ακροατές. Χρόνια πολλά. Να ό,τι λένε, υγεία πάνω απ' όλα σε όλο τον κόσμο, σε όλο το προσωπικό. Έτσι. Να συνεχίσει έτσι και μεταφέρω εδώ την, ένας φίλος που μας ακούει, ένας ιερωμένος, ο οποίος στέλνει τους χαιρετισμούς του και τις ευχές του επίσης.
1: Α, να είναι καλά.
3: Και λέει ότι σουβλάκια, okay, εντάξει, με προτρέπει να έρθω, αλλά λέω θα αφήσουν τα παιδιά για αύριο που έρχομαι.
1: Θα αφήσω, βρε Γιάννη, αλλά δεν ξέρω σε τι κατάσταση θα
3: λέει,
1: τα βρεις.
3: Ελπίζω να σε ακούσουν, λέει. Τώρα που θα φάνε, να μην γίνουν φέση και να ανεβούν να οδηγήσουν μετά. Λέω, δεν είναι δυνατόν άνθρωπος του Ράδιο Κρήτη που ακούει φέτο
1: μέσα
3: για 16η χρονιά.
1: Έτσι.
3: Για 16η χρονιά ακούει ζώνη, κράνος, παιδιά στο πισωκάθισμα, ενόπνευμα και κινητό, να κάνει τίποτε. Μου λέει, εντάξει, είμαι ήσυχος.
1: Είναι σαν...
3: Μεταφέρω, λοιπόν, μας ακούει ο...
1: Σαν να τους έχεις γίνει, σαν να τους έχεις γίνει λοιπόν εφιάλτης εντός αγωγικών τους χρόνια.
3: Ναι, με έχουν βαρεθεί, ξέρω. Λοιπόν.
1: Με καλή έννοια το λέω.
3: Γεια μου, την αγάπη μου και χρόνια πολλά σε όλους.
1: Να είσαι καλά.
3: Κάθε καλό, κάθε καλό και να...
1: Καλό μεσημέρι και καλή συνέχεια και σε σένα. Να συνεχίσεις έτσι να δίνεις τις συμβουλές σου.
3: Να είσαι καλά.
1: Οι οποίες είναι πολύτιμες κάθε Σάββατο.
3: Χρόνια πολλά και υγεία σε όλο το προσωπικό, στην ιδιοκτησία, σε όλο τον κόσμο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Καλό μεσημέρι. Ήταν ο Γιάννης Λιονάκης, ο καλός συνεργάτης του Ράδιο Κρήτη και βεβαίως πρόεδρος του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων. Το μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη παραμένει ανοιχτό. Ωραία. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Αυτή είναι η έντολη του Μινά και επιστρέφουμε.
4: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
5: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. στα παράθυρα της ενημέρωσης.

0: Ρωσής εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
2: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
1: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
2: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
3: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο e-pay.heraklion.gr.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
6: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Με ενημερώνει ο Μινάς ότι στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κεντρικός λιμενάρχης Ηρακλείου, πλοίαρχος λιμενικού σώματος, Νίκος Τσομπάνης. Καλό μεσημέρι, κύριε λιμενάρχα.
7: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδάκη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Ήθελα και εγώ με τη σειρά μου και με αφορμή τα γενέθλια του Ράδιο Κρήτη να ευχηθώ και εγώ να τα εκατοστήσετε με πολλές επιτυχίες και να μεταδίδετε πάντοτε καλά νέα, ευχάριστα νέα για όλο τον κόσμο.
6: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσομπάνη. Να είστε καλά.
7: Να είστε καλά.
6: Καλή συνέχεια και σε εσάς.
7: Επίσης, γεια
6: σας. Ο λιμενάρχης Ηρακλείου, ο πλοίαρχος Νίκος Τσομπάνης, ευχήθηκε και εκείνος με την σειρά του. Και να σας πω κάτι που βλέπω τώρα μπροστά μου και νομίζω ότι αφορά πάρα πολύ κόσμο. Στις 6 το απόγευμα, πολύ ωραία, στις 6 το απόγευμα σήμερα θα αναρτηθούν τα οριστικά αποτελέσματα του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, με περισσότερους από 300.000 δικαιούχους να κλειδώνουν τις φετινές επιδοτούμενες διακοπές τους, ενώ παράλληλα τρέχουν και οι αιτήσεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις. Η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, η Γιάννα Χορμόβα, μίλησε νωρίτερα στην κρατική τηλεόραση και ανέφερε ότι η διαδικασία των ενστάσεων έχει ολοκληρωθεί και ήδη πολλοί ωφελούμενοι βλέπουν στην προσωπική τους καρτέλα εάν είναι δικαιούχοι ή όχι, επισημένοντας ότι τα οριστικά αποτελέσματα θα αναρτηθούν το απόγευμα στην ιστοσελίδα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Αυτά από την κεντρική ειδησιογραφία, μιας και το είδα, ήθελα να σας το πω για να το γνωρίζετε. Από την τοπική ειδησιογραφία, η οποία είναι εξαιρετικά πλούσια, ειδικά σήμερα με όλα αυτά που γίνονται τις τελευταίες ημέρες, έχουμε τις απολογίες των τριών για την εγκληματική οργάνωση γύρω από τις απάτες και τους εκβιασμούς με σκοπό την λήψη παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Βορίζια και Αμάρι, απολογούνται σήμερα, και έχουμε και στα δικαστήρια Ηρακλείου αυτήν την ώρα, εκεί όπου έχουν μεταφερθεί οι 16 συλληφθέντες μετά και την χθεσινή τεράστια επιχείρηση της αστυνομίας σε περιοχές της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Άγιο Νικόλαο, για την διακίνηση των ναρκωτικών και παράλληλα διερεύνηση υπόθεσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην τηλεφωνική γραμμή με ενημερώνουν ότι είναι ο Λευτέρης Τριανταφυλάκης, ο πρώην πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου. Καλό μεσημέρι, κύριε Τριανταφυλάκη.
7: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδάκη. Καλό μεσημέρι στους τηλεθεατές. Χρόνια πολλά καταρχήν στο Ράδιο Κρήτη σήμερα για τα 37 χρόνια της λειτουργίας του. 37 χρονών είμαι κι εγώ.
6: Και εγώ.
7: Θυμούμουν τον παππού μου, δεν με έπαιρνε κοπέγι 10 χρονών και Ράδιο Κρήτη σαφή.
6: Σαφή Ράδιο Κρήτη.
7: Να συνεχίσετε την ενημέρωση όπως την κάνετε και την κάνετε και καλά, ώστε να αναδεικνύετε τα προβλήματα όλων των κλάδων και ειδικά στον 1,5 χρόνο που είμαι πρόεδρος, ήμουν πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου, ήσασταν δίπλα όλοι οι δημοσιογράφοι του Ράδιο Κρήτη με κάθε τρόπο για να τα αναδείξετε κάθε φορά και όντε θα χρειαστεί.
6: Και τα καλά και τα κακά, κύριε Τριανταφυλάκη.
7: Ακριβώς. Και τα καλά και τα κακά.
6: Σας ευχαριστώ.
7: Και ναι, να τα κατοστήσετε.

0: Αμήν, κύριε Τριανταφυλάκη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Ξεκίνησα να σας λέω ότι στην τοπική ειδησιογραφία θα έχουμε και αυτές τις διακοπές μηνά. Οποτεδήποτε χρειαστεί και για οποιονδήποτε θα διακόπτουμε, εννοείται, αυτά που λέω εγώ, γιατί προτεραιότητα έχουν αυτά που θα πούν οι ακροατές. Έχουμε και ένα κοριτσάκι μόλις 3 ετών, κυρίες και κύριοι, το οποίο από χθες αργά το βράδυ νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, με πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι και στο υπόλοιπο κορμάκι του. Το παιδάκι μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων από περιοχή της πόλης, σοβαρά τραυματισμένο. Εκεί οι γιατροί, μετά από εξετάσεις που το έκαναν, διαπίστωσαν ότι το παιδί έφερε μόλοπες, ενώ εντοπίστηκε και υποσκληρίδιο αιμάτωμα, και η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή. Μεταφέρθηκε ακολούθως στο Ηράκλειο και εν συνεχεία στο Παγνείο, που και νοσηλεύεται στην ΜΕΘ Παίδων. Αυτά και από την τοπική ειδησιογραφία. Πώς είπες, Μινά? Ωραία. Αυτά και από την τοπική ειδησιογραφία, και ταυτόχρονα έχουμε και ευχές και από τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος τις στέλνει με τη σειρά του, ευχόμενος για τα γενέθλια, τα 37 χρόνια λειτουργίας του Ράδιο Κρήτη. Τον ευχαριστούμε θερμά.
2: Εύχομαι από καρδιάς το Ράδιο Κρήτη να τα εκατοστήσει. Καλή δύναμη και υγεία σε όλους τους δημοσιογράφους, στους μουσικούς παραγωγούς και το προσωπικό του σταθμού. Και τα επόμενα χρόνια το Ράδιο Κρήτη να συνεχίσει να συμβάλλει στην έγκαιρη και υπεύθυνη ενημέρωση όλων των κριτικών, και παράλληλα να συνεχίσει να πρωτοστατεί στην προβολή της ποιοτικής παραδοσιακής κριτικής μουσικής και συνολικά στη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κρήτης.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Κουτσούμπα για τις θερμές ευχές του για τα 37 χρόνια λειτουργίας του Ράδιο Κρήτη. Νωρίτερα, κατά διάρκεια των εκπομπών, είχατε ακούσει και τον κύριο Τσουκαλά, νωρίτερα εδώ σε εμάς, και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη, αλλά και τον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, οι οποίοι όλοι έστειλαν τις ευχές τους για τα 37 χρόνια λειτουργίας του Ράδιο Κρήτη. Και δεν ξέρω, Μινά, αν θέλεις έτσι να πάμε σε μία, έχουμε τηλεφωνική γραμμή, θα έχουμε στη συνέχεια. Επομένως, εμείς πάμε να δούμε λίγο και ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι ιδιαίτερα σοβαρό και έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το ακούσατε πρώτοι και το διαβάσατε πρώτοι μέσα από το ikriti.gr πολύ νωρίς σήμερα το πρωί. Ένα περιστατικό που έγινε τα ξημερώματα στο Ηράκλειο και αφορά σε ένα ακόμα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, έτσι, με πρωταγωνιστή έναν 26χρονο άνδρα από χωριό της εδωχώρας του Ηρακλείου, με θύμα την 22χρονη σύντροφό του. Λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα, στην ουσία, ενημερώθηκαν οι αρχές για τις απειλές που δεχόταν η νεαρή γυναίκα από τον πρώην σύντροφό της, και έτσι οι αστυνομικοί από το πρώτο τμήμα Ηρακλείου βρέθηκαν άμεσα στο σπίτι της. Η 22χρονη κατήγγειλε ότι ο 26χρονος την καλούσε επανειλημμένως στο τηλέφωνο, απειλώντας την ότι θα την σκοτώσει. Αυτό τουλάχιστον καταγράφεται στις καταθέσεις και τις μαρτυρίες. Οι αστυνομικοί εκτίμησαν ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος για την σωματική της ακεραιότητα, την απομάκρυναν από το σημείο και την μετέφεραν με ασφάλεια στο τμήμα, εκεί όπου έδωσε στη συνέχεια κατάθεση. Οι αστυνομικές αρχές άρχισαν να ψάχνουν, να αναζητούν τον αφαιρόμενο δράστη, για τον οποίο είχαν πληροφορίες ότι έρχεται στο Ηράκλειο, και μετά από λίγη ώρα τον εντόπισαν έξω από το σπίτι της, έξω από την οικία της νεαρής γυναίκας, και του φόρεσαν χειροπέδες, και σήμερα, όπως μαθαίνουμε, δικάζεται με την διαδικασία του αυτοφόρου, ένα ακόμα σοβαρό περιστατικό έμφυλης βίας και ενδοοικογενειακής βίας στο Ηράκλειο. Ένα από τα πολλά, διότι έχουμε ραγδαία αύξηση στα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

0: Μία ευχάριστη έκπληξη, κυρίες και κύριοι, στην τηλεφωνική γραμμή ο συνάδελφος, ο Γιώργος ο Λαμπράκης. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι για τους ακροατές.
0: Να είσαι καλά. 37 χρόνια σήμερα το Ράδιο Κρήτη, και εσύ ήσουν ένας από αυτούς που για αρκετά χρόνια ήσουν στην πρώτη γραμμή της ειδησιογραφίας μέσα από το Ράδιο Κρήτη.
1: Ναι, είναι μια σημαντική στιγμή, νομίζω, στην ιστορία των τοπικών μέσων ενημέρωσης και βέβαια για το Ράδιο Κρήτη, καθώς είναι ένα μέσο το οποίο σταθερά βρίσκεται στην κορυφή και αυτό το έχει κατακτήσει λόγω της αξιοπιστίας του, της εγκυρότητάς του, της αμεσότητας και κυρίως ότι κάθε είδηση που λέγεται, που βγαίνει στον αέρα το ραδιοφωνικό, είναι ακριβώς έτσι όπως μεταδίδεται. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και μάλιστα στην εποχή του διαδικτύου, των social media και σε μια εποχή όπου η πληροφορία μεταφέρεται αστραπιά και πολλές φορές χωρίς τα απαραίτητα φίλτρα, η ανάγκη για σωστή ψύχρεμη ενημέρωση είναι κατά τη γνώμη μου περισσότερο αναγκαία παρά ποτέ, και τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με το Ράδιο Κρήτη αυτό το εξασφαλίζει χάρη στη συνέπειά του, χάρη στη δουλειά των εξαιρετικών συναδέλφων και όλης αυτής της φιλοσοφίας που διέπει το Ράδιο Κρήτη, και η οποία, Γιώργο, πρέπει να πούμε ότι είναι μια φιλοσοφία η οποία περνάει και στον κόσμο, δημοσιογράφους, τεχνικούς, όλο αυτό το μηχανισμό που αποτελεί το Ράδιο Κρήτη, και γι' αυτό και προσωπικά θα μιλήσω τώρα, ναι. Έχοντας περάσει από το Ράδιο Κρήτη, πρέπει να πω ότι ήταν
0: για αρκετά χρόνια, για αρκετά χρόνια
1: ένα πολύ μεγάλο σχολείο, ένα σημαντικό μετερίζ και ένα σημαντικό σταθμός σε αυτό που λέμε τώρα δημοσιογραφική καριέρα, να το περιγράψουμε τώρα έτσι, με εξαιρετικούς συναδέλφους, πάρα πολύ καλή δουλειά, και πραγματικά νιώθω πάρα πολύ τυχερός που συμμετείχα και εγώ σε αυτή την προσπάθεια και που μέσα σε αυτά τα 37 χρόνια πέρασα και από το Ράδιο Κρήτη. Πολύ σημαντικές οι στιγμές, με συγκίνηση ανταποκρίθηκα σε αυτή τη σημερινή σου πρόσκληση, πρέπει να σου πω, γιατί το ραδιόφωνο είναι κάτι που το αγαπάμε, είναι κάτι που το στηρίζουμε, είναι κάτι που το θέλουμε, και επαναλαμβάνω ότι στην εποχή της γρήγορης μετάδοσης της πληροφορίας χωρίς φίλτρα, η αξιοπιστία του Ράδιο Κρήτη είναι αυτή που το ξεχωρίζει, και γι' αυτό άλλωστε για όλα αυτά τα χρόνια είναι στην κορυφή των προτιμήσεων. Ξέρεις, ο ακροατής και το κοινό γενικά δεν λαφεύει. Γι' αυτό και το μήνυμα που θέλω να περάσω είναι αυτό: σωστή, αξιόπιστη, ψύχρεμη ενημέρωση με την είδηση στην πρώτη γραμμή, χωρίς υπερβολές και χωρίς να υπάρχουν τα απαραίτητα φίλτρα. Ξέρεις, στην εποχή τώρα που ζούμε εμείς τα τελευταία χρόνια, γιατί είχαμε προλάβει για την εποχή χωρίς το διαδίκτυο, στην εποχή του διαδικτύου, όπου ο πειρασμός στο να μεταφέρεις κάτι γρήγορα ενδεχομένως δεν είναι και το ζητούμενο σε κάποιες φορές, για να μεταδοθεί γρήγορα μια πληροφορία, αν δεν υπάρχει το κατάλληλο φίλτρο, ενδεχομένως να πέσεις και σε λάθη. Αυτό το πράγμα το αποκλείει το Ράδιο Κρήτη με τη συνέπειά του, τη συστηματική δουλειά όλων των συναδέλφων και μια φιλοσοφία η οποία είναι η ίδια από την πρώτη μέρα έναρξης λειτουργίας μέχρι και αυτή τη μέρα που μιλάμε σήμερα, μετά από 37 χρόνια. Και αυτό είναι η μεγάλη πρίκα που παίρνουν όλοι όσοι συμμετέχουν, έστω και για μία ημέρα ή για πολλά χρόνια, σε αυτό το πολύ σημαντικό σταθμό, όχι μόνο για την Κρήτη, συνολικά για την περιφέρεια, και κρατά ψηλά τη σημαία της σωστής ενημέρωσης που χαρακτηρίζει τα τοπικά περιφερειακά μέσα. Αυτό είναι η μεγάλη κατάκτηση του Ράδιο Κρήτη, και το Ράδιο Κρήτη είναι στην

0: πρώτη γραμμή αυτής της σωστής, ορθής και ψύχρεμης ενημέρωσης.
1: Πόσα χρόνια αλήθεια Γιώργο ήσουνα, μία δεκαετία περίπου αν θυμάμαι καλά?
0: Μία δεκαετία, πάρα πολύ σημαντική, γιατί το ραδιόφωνο το αγαπούσαμε από μικρή. Πριν καν μας μπει ιδέα για τη δημοσιογραφία, Ράδιο Κρήτη ακούγαμε. Mm-hmm. Τους μουσικούς παραγωγούς του Ράδιο Κρήτη ακούγαμε τα βράδια και γράφαμε τις κασέτες με τα τραγούδια. Και όταν πλέον αρχίσαμε να μεγαλώνουμε και μας ενδιέφερε η ενημέρωση, το Ράδιο Κρήτη εμπιστευόμασταν.
1: Λευτέρη Ψωμά, δηλαδή, αυτός εννοείς Αντώνη Γεναράκη.
0: Αντώνη Γεναράκη, Γιώργο Κατσαμποξάκη τα βράδια. Και στη συνέχεια όλους τους εκλεκτούς συναδέλφους που πέρασαν από την πρωινή ενημερωτική ζώνη και που ακούγοντάς τους. Θέλαμε να τους μοιάσουμε. Θέλαμε και εμείς κάποια στιγμή, όταν αποφάσισαμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά, να μοιάσουμε σε κάποιους ανθρώπους που μετέδιδαν σωστά την πληροφορία, την είδηση. Χωρίς φτιασιδώσεις, χωρίς υπερβολές, όπως πραγματικά είναι η είδηση. Και το γεγονός ότι το έχει καταφέρει το Ράδιο Κρήτη αυτό για 37 χρόνια, εν μέσω όλων των μεγάλων σημαντικών αλλαγών που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στον τρόπο με τον οποίο μεταδίδεται η πληροφορία, δίνει μεγαλύτερη αξία. Σε αυτό το εγχείρημα δίνει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στη δουλειά που κάνουν οι συνάδελφοι και που κρατούν ψηλά τη σημαία της ενημέρωσης και μαζί στην κορυφή του Ράδιο Κρήτη.
1: Και βεβαίως Γιώργο, να τιμήσουμε και έναν άνθρωπο που δεν είναι πια μαζί μας, τον αείμνηστο Νίκο Ψηλάκη, η φωνή του οποίου παραμένει μέχρι και σήμερα στα αυτιά μας με αυτή τη χαρακτηριστική χρειά που επί 25 συναπτά έτη κρατούσε συντροφιά τα πρωινά.
0: Ναι, ήταν ο ήχος με τον οποίο ξυπνούσαμε από τον καιρό που ήταν να πάμε στο σχολείο ακόμα. Ναι. Έτσι. Και αργότερα ήταν ένας ήχος ο οποίος είναι ταυτόσιμος με την σωστή ενημέρωση και όλο αυτό που έχει καταφέρει να χτίσει όλα αυτά τα χρόνια το Ράδιο Κρήτη.
1: Γιώργο, σε ευχαριστώ θερμά. Σε ευχαριστώ και προσωπικά, γιατί είσαι ένας από τους ανθρώπους που σέβομαι και εκτιμώ ιδιαίτερα. Το λέω και μέσα από το μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη. Και στα πρώτα μου βήματα ήσουν εκεί και μετά στη συνέχεια εδώ στο Ράδιο Κρήτη. Σε ευχαριστώ θερμά.
0: Να είσαι καλά. Να ευχηθώ, Γιώργο, χιλιόχρονα στο σταθμό. Να είναι πάντα στην πρώτη γραμμή. Και αυτό που είπα, ότι ο κόσμος ξέρει να κρίνει, και γι' αυτό και ο μοναδικός κριτής όλων εμάς που είναι ο κόσμος κρατά το Ράδιο Κρήτη στην κορυφή.
1: Και έχεις επίσης χαιρετίσματα και από έναν πολύ καλό σου φίλο εδώ στο Ράδιο Κρήτη, τον αγαπημένο Μινά.
0: Έτσι. Ανταποδίδω και ελπίζω με το Μινά να πανηγυρίσουμε και κάποια στιγμή το πρωτάθλημα της Φεράρι στη Φόρμουλα 1. Ξέρει αυτό.
1: Σηκώνει γροθιά και πανηγυρίζει από τώρα. Να είσαι καλά.
0: Έτσι.
1: Καλό μεσημέρι, έτσι, Γιώργο. Καλά. Καλή συνέχεια. Κοίτα τώρα να δεις. Με τον Γιώργο, άσε με λίγο αυτροπέ μου να τα πω. Με τον Γιώργο δουλεύω τα τελευταία 18 χρόνια στη δημοσιογραφία. Με τον Γιώργο δουλεύω από την πρώτη χρονιά, όχι ακριβώς την πρώτη, την τρίτη χρονιά που είμαι στη δημοσιογραφία. Δηλαδή τα τελευταία 15 χρόνια, αν εξαιρέσεις το διάστημα αυτό που δεν συνεργαζόμαστε πλέον. Ένας από τους πιο ευφυείς ανθρώπους που έχω γνωρίσει στη ζωή μου και το λέω με όλη την έννοια της λέξης. Πάμε παρακάτω εμείς τώρα. Δεν ξέρω αν ο Μινάς έχει κάτι να μου πει. 37 χρόνια βέβαια δεν είναι και λίγα εδώ που τα λέμε. Είμαστε σόκεροι εγώ και το Ράδιο Κρήτη. Χρόνια πολλά από την Κάτω Ζάκρο, από που μας ακούν βεβαίως και εκεί. Καλό μεσημέρι σε όλους όσοι μας ακούν και στην Κάτω Ζάκρο αλλά και σε όλο το Λασίθι. Ξέρετε, το Λασίθι συμμετέχει ενεργά όλα αυτά τα χρόνια σε εκπομπές του Ράδιο Κρήτη, σε ρεπορτάζ. Η προσπάθεια η δική μας δεν είναι μόνο να περιοριστούμε στο Ηράκλειο και στα προβλήματα της πόλης, αυτής της μεγάλης πόλης, που βεβαίως έχουν σημασία να τα αναδείξουμε. Ένας από τους στόχους, και νομίζω ότι τα καταφέρνουμε, είναι να αναδεικνύουμε και θέματα από τον νομό Λασιθίου, αυτόν τον πολύπαθο νομό, με όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια, από τη δημοσία υγεία, από τις υποδομές, από την εκπαίδευση και βεβαίως τον πρωτογενή τομέα, έτσι με τόσο πολλές παραγωγικές και αγροτικές περιοχές. Καλό μεσημέρι σε όλους λοιπόν όσοι μας ακούν από το Λασίθι, Ράδιο Κρήτη 101,5. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, για 13 λεπτά περίπου ακόμα δηλαδή. 2810-382-300 το τηλεφωνικό κέντρο του Ράδιο Κρήτη. Και η ροή συνεχίζεται. Πάμε σε μία σύντομη διακοπή, γιατί πρέπει να κάνουμε ένα τηλεφώνημα, να διασταυρώσουμε μία είδηση και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, τελικά δεν θα είμαστε μέχρι τις 2. Θα διακόψουμε με την τελευταία τηλεφωνική γραμμή και θα ακούσουμε λίγες έτσι νότες μέχρι τις 2, οπότε και θα πάμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη. Στην τηλεφωνική μας γραμμή τώρα ο κύριος Απόλλωνας Φραγκιαδάκης, ο πρόεδρος των πυροσβεστών της περιφέρειας Κρήτης. Καλό μεσημέρι, κύριε Φραγκιαδάκη.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδάκη, και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Φαντάζομαι ότι τηλεφωνήσατε για τις ευχές, διότι για τους πυροσβέστες όλα αυτά τα χρόνια έχουμε αναδείξει αρκετά προβλήματα.
1: Ακριβώς, κύριε Παπαδάκη. Εύχομαι χρόνια πολλά και να μπορέσετε να κρατήσετε την ποιότητα και το επίπεδο που έχετε μέχρι σήμερα για πολλά πολλά χρόνια ακόμα. Εμείς μπορούμε να πούμε με πλήρη έτσι, επίγνωση το κομμάτι ότι βρίσκομαι σε εσάς ανταπόκριση, αναδεικνύοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί μου σε όλη την Κρήτη όλα αυτά τα χρόνια, με μεγάλη έτσι, χαρά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την στήριξη αυτή. Και εύχομαι να συνεχίσει αυτή η αντικειμενική και υπεύθυνη και έγκαιρη ενημέρωση, έγκυρη, σε τα επόμενα χρόνια.
0: Εμείς ευχόμαστε πάλι, κύριε Φραγκιαδάκη, να λυθούν τα προβλήματά σας και ας έχουμε λιγότερη δουλειά εμείς.
1: Εδώ είμαστε, κύριε Παπαδάκη. Δυστυχώς όμως τα προβλήματα αντί να λύνονται δημιουργούνται ακόμα περισσότερα, διότι οι ανάγκες μεγαλώνουν καθημερινά και όσο και να το κάνουμε υπάρχουν περισσότερα προβλήματα. Είμαστε εδώ να αγωνιζόμαστε, να μας βοηθάτε, να τα προβάλλουμε, να μπορέσουμε κάποια στιγμή να εισακουστούμε και να βρίσκουμε λύσεις. Κάποιες φορές βρίσκομαι, κάποιες φορές δεν βρίσκομαι.
0: Έτσι δεν είναι η ζωή.
1: Δυστυχώς. Έτσι είναι. Έτσι. Εμείς όμως είμαστε εδώ να αγωνιζόμαστε και σας θέλουμε και εσάς συμπαραστάτες στον αγώνα αυτό που κάνουμε, όπως κάνατε όλα αυτά τα χρόνια, να μας δίνετε βήμα να αναδεικνύουμε τα προβλήματα αυτά και να συνεχίσουμε έτσι με ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε.

0: κάνουμε για τους συναδέλφους και πρωτίστως για τον κόσμο που αγωνιζόμαστε, για να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες και να είμαστε αποτελεσματικότεροι για την κοινωνία.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Φραγκιαδάκη. Καλό μεσημέρι και καλή συνέχεια.
0: Χρόνια πολλά και πάλι. Χρόνια
1: ευχαριστούμε
0: πολλά
1: πάλι.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Εδώ, κάπου εδώ πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή, διότι μας περιμένει και κάτι ευχάριστο έξω, Μινά, τρέχοντας. Από τον Γιώργο Παπαδάκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Μινά Βορδοναράκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή, ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο μεσημεριού και ημέρας και φυσικά χρόνια πολλά Ράδιο Κρήτη.

Η ώρα είναι 2. Μαΐου 1989. 22 Μαΐου 2026. 37 χρόνια Ράδιο Κρήτη 101,5. Και συνεχίζουμε.

0: Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Λευτέρης Βαρδάκης, στη ρύθμιση του ήχου Μινάς Βορδοναράκης. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Σήμερα συμπληρώνονται 37 χρόνια από την πρώτη εκπομπή του Ράδιο Κρήτη 101,5, ενός από τους ιστορικότερους ραδιοφωνικούς σταθμούς της Κρήτης και βασικού πυλώνα ενημέρωσης στην περιφέρεια. Σε ατελείωτο εφιάλτη εξελίσσεται τι ακρίβεια για τα νοικοκυριά, καθώς οι εκρηκτικές αυξήσεις που καταγράφηκαν τους προηγούμενους μήνες θα έχουν και συνέχεια. Νέα συνάντηση με τους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης αναμένεται να συγκαλέσει τις επόμενες ημέρες ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης. Σε αγώνα δρόμου για την έκδοση νέας ταυτότητας έχουν επιδοθεί χιλιάδες πολίτες στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Οι νέες προοπτικές πανοίγονται στον τουρισμό και την αγορά εργασίας μεταξύ Κρήτης και Ινδίας θα συζητηθούν σε εκδήλωση που οργανώνεται στο Ηράκλειο. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 15 συλληφθέντες που κατηγορούνται για συμμετοχή σε δύο εγκυματικές οργανώσεις που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών στην Κρήτη. Με τραγικό τρόπο κλείνει η υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού, του οποίου η τύχη αγνοούταν εδώ και 5 μήνες, αφού η σωρός του εντοπίστηκε στα Χανιά. Εκτός ορίων, η αντιπαράθεση μεταξύ κυβερνητικής πλειοψηφίας και αντιπολίτευσης κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Βουλής, με αφορμή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ που ζήτησε τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας αναλυτικά. Σήμερα συμπληρώνονται 37 ολόκληρα χρόνια από την πρώτη εκπομπή του Ράδιο Κρήτη 101,5, ενός από τους ιστορικότερους ραδιοφωνικούς σταθμούς της Κρήτης και βασικού πυλώνα ενημέρωσης στην περιφέρεια. Ο σταθμός ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 22 Μαΐου 1989 από το Ηράκλειο και έκτοτε έχει συνδεθεί με την καθημερινότητα των πολιτών, καλύπτοντας σταθερά την τοπική και ευρύτερη επικαιρότητα. Σήμερα συνεχίζει την πορεία του προσαρμοσμένο στην ψηφιακή εποχή μέσα από το διαδίκτυο και τα social media, διατηρώντας το ρόλο του στην άμεση και συνεχή ενημέρωση του κοινού. Ακούμε το αφιέρωμα.
2: «37 χρόνια συνεχούς λειτουργίας για το Ράδιο Κρήτη 101,5 συμπληρώνονται σήμερα. 37 χρόνια κατάπαυσης της ενημέρωσης και ψυχαγωγίας για έναν από τους πιο ιστορικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς της ελληνικής περιφέρειας και σημείο αναφοράς στην ενημέρωση της Κρήτης. Ο σταθμός ξεκίνησε να εκπέμπει στις 22 Μαΐου του 1989 από το Ηράκλειο και από τότε έχει καταφέρει να συνδεθεί στενά με την καθημερινότητα των πολιτών σε ολόκληρο το νησί, καταγράφοντας σε πραγματικό χρόνο τις εξελίξεις, τα προβλήματα και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Με εμβέλεια που καλύπτει και τις 4 περιφερειακές ενότητες της Κρήτης, το Ράδιο Κρήτη έχει καθιερωθεί ως ένας από τους βασικούς πυλώνες της ενημέρωσης, με έμφαση στην άμεση δημοσιογραφική κάλυψη, την ταχύτητα μετάδοσης της είδησης και την διαρκή επικοινωνία με το ακροατήριό του. Κεντρικά στοιχεία της φυσιογνωμίας του παραμένουν η συνεχής παρουσία στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, η δυνατότητα παρέμβασης σε τοπικά ζητήματα, αλλά και η αμφίδρομη σχέση με τους πολίτες, οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά στον δημόσιο διάλογο μέσα από τις εκπομπές του σταθμού. Παράλληλα, το Ράδιο Κρήτη έχει ακολουθήσει και τις εξελίξεις της ψηφιακής εποχής, επεκτείνοντας τη δραστηριότητά του στο διαδίκτυο μέσα από την ημερωτική πύλη το e-crete.gr, αλλά και μέσω των κοινωνικών δικτύων, μεταφέροντας την τοπική δημοσιογραφία σε ευρύτερο κοινό εντός και εκτός Ελλάδας. Η δημοσιογραφική του ομάδα τροφοδοτεί καθημερινά την ενημέρωση με συνεχή ροή ειδήσεων, ενώ ο σταθμός παραμένει σταθερά παρόν σε όλα τα μεγάλα γεγονότα που απασχολούν την Κρήτη, την Ελλάδα και τον απόδημο ελληνισμό. Σε μια περίοδο έντονων αλλαγών στο χώρο της ενημέρωσης, το Ράδιο Κρήτη συνεχίζει να εκπέμπει με συνέπεια, διατηρώντας το χαρακτήρα του ως σταθερή, αξιόπιστη φωνή της Κρήτης εδώ και σχεδόν 4 δεκαετίες.
1: Πολλές ευχές σήμερα κυρίες και κύριοι των ακροατών, των απλών πολιτών αλλά και πολιτικών προσώπων για τα γενέθλια του Ράδιο Κρήτη. Στα γενέθλια του Ράδιο Κρήτη αναφέρθηκε με δήλωσή του ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος κύριος Παύλος Μαρινάκης. Να ακούσουμε.
3: Το Μάιο του 1989 εξέπεμψε για πρώτη φορά στην Κρήτη μια συχνότητα που έμελε να γίνει παράδειγμα δημοσιογραφικού ήθους και δεοντολογίας. 37 χρόνια μετά,

0: Το Ράδιο Κρήτη συνεχίζει να ενημερώνει, να ψυχαγωγεί και να κρατάει συντροφιά στους ακροατές του, ακολουθώντας τις αρχές που το έκανε να ξεχωρίσει από την πρώτη στιγμή. Συγχαρητήρια για το έργο σας και εύχομαι χρόνια πολλά.
1: Να ακούσουμε τις ευχές και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, στο Ράδιο Κρήτη.
2: Καλημέρα και χρόνια πολλά. Εύχομαι να τα εκατοστήσετε στην όχθη της έγκυρης ενημέρωσης, της σοβαρότητας, διότι ζούμε σε μια δύσκολη εποχή και η τέταρτη εξουσία πρέπει να στέκεται στο ύψος της και να μην κάνει τα παιχνίδια με την εκάστοτε κυβέρνηση που δυσκολεύει, βλέπουμε ότι κάνουν πολλά μίντια και στο κέντρο και στην περιφέρεια. Εσείς αποτελείτε φωτεινή εξαίρεση.
1: Τις ευχές του στέλνει στο Ράδιο Κρήτη και ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο κύριος Κουτσούμπας. Να τον ακούσουμε.
3: Εύχομαι από καρδιάς στο Ράδιο Κρήτη να τα εκατοστήσει. Καλή δύναμη και υγεία σε όλους τους δημοσιογράφους, στους μουσικούς παραγωγούς και το προσωπικό του σταθμού. Και τα επόμενα χρόνια το Ράδιο Κρήτη να συνεχίσει να συμβάλλει στην έγκαιρη και υπεύθυνη ενημέρωση όλων των κριτικών και παράλληλα να συνεχίσει να πρωτοστατεί στην προβολή της ποιοτικής παραδοσιακής κριτικής μουσικής και συνολικά στη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κρήτης.
1: Αυτό είπε λοιπόν ο κύριος Κουτσούμπας. Να ακούσουμε και τις ευχές του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη.
4: Σε όλους τους συνεργάτες εύχομαι χρόνια πολλά, για πολλά χρόνια να προσφέρετε αυτή την ενημέρωση που έχουμε όλοι στον ιδιοκτήτη του σταθμού, στην οικογένεια του Βασίλη του Σκουνταρά. Αλλά πρέπει να πω ότι παρακολουθώντας όλα αυτά τα χρόνια την πορεία σας, την πορεία του Ράδιο Κρήτη, μόνο συγχαρητήρια μπορώ να πω για αυτή την πλουραλιστική ενημέρωση που υπάρχει στο νησί μας. Υγεία, δύναμη και όλα τα καλά σε όλους σας.
1: Να ακούσουμε και τις ευχές του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού.
5: Το Ράδιο Κρήτη έθηκε, είναι σαν σήμερα 22 Μαΐου του 1989 και η πορεία που έχει διαγράψει είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Ο τρόπος που μπόρεσε να βελτιώσει και τις υποδομές του και τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, αλλά κυρίως τα δημοσιογραφικά χαρακτηριστικά, να τα κρατήσει σε ένα επίπεδο το οποίο το έχει καταστήσει ένα μέσο πάρα πολύ μεγάλης επίδρασης στην κοινωνία και διάδρασης όμως με την κοινωνία. Και αυτό είναι ένα από τα χαρακτηριστικά τα οποία έχει θέσει εξ αρχής ο Βασίλης ο Σκουταράς. Νομίζω ότι μπορούμε να διαπιστώσουμε και σήμερα αυτή την επιτυχία και να ευχηθούμε πολλά πολλά καλά χρόνια μαζί στο μέλλον.
1: Στα θέματα της επικαιρότητας τώρα, στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν σήμερα οι 15 συλληφθέντες που κατηγορούνται για συμμετοχή σε δύο εγκληματικές οργανώσεις που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών στην Κρήτη. Οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο ευρείας αστυνομικής επιχείρησης σε περιοχές του Ηρακλείου και άλλων ομών του νησιού. Ακούμε το ρεπορτάζ.
6: Σημαντικό πλήγμα σε δύο εγκληματικά δίκτυα που φέρονται να δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση ναρκωτικών στην Κρήτη, κατάφεραν οι αστυνομικές αρχές στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης που εκτυλίχθηκε ταυτόχρονα σε Ηράκλειο και άλλες περιοχές του νησιού. Συνολικά συνελήφθησαν 16 άτομα, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα 61 κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ευρύτερης έρευνας για οργανωμένη εγκληματική δράση, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, αλλά και υπόθεση απάτης με επιχορηγήσεις μέσω του ΟΠΚΕΠΕ. Η επιχείρηση έγινε την Πέμπτη από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηρακλείου με τη συνδρομή ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων από όλη την Κρήτη. Η έρευνα που είχε προηγηθεί και διήρκησε αρκετούς μήνες βασίστηκε σε αξιοποίηση πληροφοριών και εφαρμογή ειδικών ανακριτικών μεθόδων, μέσα από τις οποίες, όπως αναφέρεται, προέκυψε η ύπαρξη δύο οργανωμένων ομάδων με κοινά σημεία δράσης. Κομβικό ρόλο στις δύο εγκληματικές οργανώσεις φέρεται να είχε ένα κοινό πρόσωπο, το οποίο λειτουργούσε ως βασικός προμηθευτής ναρκωτικών και στις δύο πλευρές, ενώ είχε ενεργή συμμετοχή τόσο στη διακίνηση όσο και στον συντονισμό επιμέρους ενεργειών. Στην πρώτη ομάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, τα μέλη χρησιμοποιούσαν σπίτια και υπαίθριους χώρους ως σημεία απόκρυψης ναρκωτικών, τις λεγόμενες καβάντζες, ενώ προχωρούσαν και σε εκπεριτροπής μετακινήσεις και χρήση οχημάτων και κινητών τηλεφώνων για την αποφυγή εντοπισμού. Οι αρχές εκτιμούν ότι πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον 108 αγοραπολισίες κοκαίνης και κάναβης, εκ των οποίων 33 έχουν ταυτοποιηθεί. Η δεύτερη ομάδα φέρεται να είχε πιο συγκρατημένη δομή, με το ίδιο κοινό πρόσωπο να λειτουργεί ως βασικός προμηθευτής και τα

0: ταυτόχρονα καθοδηγητής δύο ακόμα μελών, τα οποία προχωρούσαν σε διακίνηση, κυρίως κοκαΐνης, προς τελικούς χρήστες. Σύμφωνα με την έρευνα, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 30 αγοραπολισίες, οι οποίες έχουν ταυτοποιηθεί πλήρως. Παράλληλα, από την αστυνομική διερεύνηση προέκυψε και δεύτερο σκέλος της υπόθεσης που αφορά σε απάτη σε βάρος του ΟΠΚΠ. Όπως διαπιστώθηκε, εμπλεκόμενοι φέρονται να δήλωναν ψευδή στοιχεία σχετικά με ζωικό κεφάλαιο, εμφανίζοντας πρόβατα που δεν κατήχαν ενώ προχωρούσαν σε μετακινήσεις ζώων και τοποθέτηση ενωτίων εν ώψη ελέγχων, προκειμένου να εξασφαλίζουν επιδοτήσεις.
1: Σε ατελείωτο εφιάλτη εξελίσσεται η ακρίβεια για τα νοικοκυριά, καθώς οι εκρηκτικές αυξήσεις που καταγράφηκαν τους προηγούμενους μήνες θα έχουν μάλλον και συνέχεια. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Αντιμέτωποι με νέο κύμα ανακτημήσεων, αναμένεται να έρθουν οι πολίτες της χώρας, καθώς οι τιμές στα καύσιμα και τα βασικά τρόφιμα συνεχίζουν να αυξάνονται. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, έρχονται και νέες πιέσεις στις τιμές των τροφίμων και όλων γενικά των αγαθών, προερχόμενα τόσο από το εσωτερικό όσο και τα εισαγόμενα, καθώς οι χοντρικές τιμές αυξήθηκαν κατά μέσο όρο έως 11,4%. Υπενθυμίζεται ότι ο πληθωρισμός τον Απρίλιο εκτοξεύθηκε στο 5,4%, με πιο υπόδειγη εξέλιξη της ανατιμής των τροφίμων και καυσίμων, αλλά τα στοιχεία δείχνουν ότι θα υπάρξει και συνέχεια. Η κατάσταση επιβαρύνεται από το αυξημένο ενεργειακό κόστος και τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, οι οποίες επηρεάζουν συνολικά την εφοδιαστική αλυσίδα και οδηγούν σε περαιτέρω ακρίβεια. Οι διαταραχές και η αύξηση στο κόστος ενέργειας πλήττουν άμεσα τη γεωργική αλυσίδα και την παραγωγή λιπασμάτων, πυροδοτώντας νέες πιέσεις στα είδη διατροφής. Οι καταναλωτές καλούνται να πληρώσουν ακριβότερα τα ψώνια τους στα σούπερ μάρκετ, καθώς οι αυξήσεις στα μεταφορικά και το ρεύμα απορροφώνονται σταδιακά από τους κατασκευαστές και τους εμπόρους.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Κατανάλωτων Ηρακλείου, τον κύριο Κώστα Δρακάκη. Κύριε Δρακάκη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι στο κροατές μας.
1: Οι ανατιμήσεις και οι αυξήσεις του προηγούμενων μηνών φαίνεται ότι συνεχίζονται. Είχαμε μεγάλο ποσοστό πληθωρισμού τον Απρίλιο 5,4 και πάει λέγοντας, κύριε Δρακάκη, όσον αφορά τις αυξήσεις.
3: Όπως σωστά είπατε μέχρι τώρα και ακούστηκε από το δελτίο ειδήσεων, οι ανατιμήσεις είναι αυτή τη στιγμή το μεγάλο πρόβλημα των καταναλωτών. Καθημερινά σχεδόν κάποια προϊόντα αυξάνουν τη τιμή τους χωρίς ενημέρωση, χωρίς να το γνωρίζουν εκ των προτέρων οι καταναλωτές. Προσέρχονται στα καταστήματα, στο σούπερ μάρκετ και βλέπουν τις ετικέτες αλλαγμένες προς τα πάνω οι τιμές από τις προηγούμενες μέρες. Αυτό δημιουργεί, μπορώ να πω, μια ανίωτη ένταση για ανάπτυξη προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στη χώρα μας. Υποχρεώνονται οι καταναλωτές λόγω της μείωσης αγοραστικής του δύναμης να προσφέρουν στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και να περιορίσουν τις δαπάνες των αγαθών ευρείας κατανάλωσης που χρειάζονται κάθε μέρα για το σπίτι τους. Αυτά τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, πρέπει να πούμε δύο πράγματα για να ενημερωθούν και οι καταναλωτές, δεν είναι κακά προϊόντα. Δεν είναι προϊόντα τα οποία έχουν μειωμένη ποιότητα ή μειωμένη, είναι φθηνότερα, διότι τα προϊόντα αυτά δεν, σε αυτά δεν συμπεριλαμβάνεται κόστος διαφήμισης, κόστος προβολής, γίνονται συμφωνίες σε μια έτσι γενικευμένη κλίμακα μεταξύ παραγωγών και αλυσίδων σούπερ μάρκετ, έτσι ώστε να επιτυχάνουν καλύτερες τιμές κατά την προμήθεια αυτών των προϊόντων. Το κέρδος του καταναλωτή είναι περίπου στο 30, 35, 40% ανάλογα με το προϊόν το οποίο θέλει να αγοράσει όταν είναι προϊόν ιδιωτικής ετικέτας από ό,τι τα επώνυμα. Τα προϊόντα αυτά δεν έχουμε μέχρι τώρα παρατηρήσει, γίνονται, είναι προϊόντα τα οποία ελέγχονται, έχουν γίνει αναλύσεις, δεν έχουμε παρατηρήσει κάποιο πρόβλημα σε αυτά τα προϊόντα και δεν έχουν γίνει κάποιες καταγγελίες της ανάλωσης καταναλωτών. Είναι σαφώς οικονομικότερα, είναι συμφερότερη η τιμή του για την τσέπη του καταναλωτή και έχει και ένα ουσιαστικό οικονομικό όφελος της τάξης 30-35-40%. Τα προϊόντα αυτά βλέπουμε ότι σε μια αναλογία που μπαίνουν στο καλάθι του καταναλωτή, στο καλάθι του νοικοκυριού, βλέπουμε ότι είναι σε μια αναλογία 1-4. Τώρα τελευταία έχει αυξηθεί και πάμε προς το 2-4. Προϊόντα. Φυσικά στην Ευρώπη τα προϊόντα αυτά είναι 1-2. Δηλαδή τα δύο προϊόντα μπαίνουν στο καλάθι, το ένα είναι ιδιωτική ετικέτα. Εδώ στην Ελλάδα κρατάμε ακόμα περισσότερο ο καταναλωτής προσανατολίζεται προς τα επώνυμα προϊόντα.

Ένα άλλο γεγονός το οποίο έχουμε παρατηρήσει είναι οι μεγάλες αυξήσεις που έχουμε το τελευταίο διάστημα στο ΡΑΤ. Και γίνανε από τις τιμές του μοσαριού, του αρνιού, τα πουλερικά, τα βασινά και ψάρια, τα γαλακτοκομικά.

0: γραμμή από το σπίτι, τι και τι χρειαζόμαστε να βάλουμε στο καλάθι μας, να μπει το καρότσι,
1: ναι,
0: για το ταμείο, να μην επηρεάζονται πολλές φορές από τις μεγάλες ταμπέλες που είναι αναθυμένες προσφορά, στα τρία ένα δώρο, στα δύο ένα δώρο. Αυτά πολλές φορές ας τα ελέγξουν καλύτερα, γιατί μπορεί και σε αυτά να γίνουν οι εξής καλτσίδευση, να πούμε. Μπορεί αυτή η τιμή του ενός προϊόντος να είναι 5 ευρώ και των δύο προϊόντων να είναι 9. Οπότε το όφελος είναι αμεληταίο. Δεν είναι δηλαδή πραγματικό.
1: Κύριε Αντρακάκη, σας
0: ευχαριστώ. Γενικά, την προσοχή μας στραμμένη.
1: Μάλιστα.
0: Η προσοχή μας να είναι σε εγρήγορση.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Αντρακάκη. Καλό σας
0: μεσημέρι. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά.
1: Αλλάζουμε θέμα. Νέα συνάντηση με τους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης αναμένεται να συγκαλέσει τις επόμενες ημέρες ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης μετά την τηλεδιάσκεψη που είχε χθες με τους τοπικούς βουλευτές για το επίμαχο θέμα της χωροθέτησης προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών. Περισσότερα θα μας πει η Λίλιαν Λαφερμάκη. Λίλιαν.
2: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη, κυρίες και κύριοι. Όπως είναι γνωστό από τη χθεσινή επικοινωνία που είχε με τους βουλευτές, ο αρμόδιος Υπουργός δεν καταγράφηκε κάποια εξέλιξη σε σχέση με τη χωροθέτηση της νέας δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Ωστόσο, ο κύριος Πλεύρης κατέστησε σαφές ότι περιμένει συγκεκριμένη πρόταση από την πλευρά της αυτοδιοίκησης, αφήνοντας σαφώς να εννοηθεί ότι στην περίπτωση που δεν υπάρξει εναλλακτική λύση που μπορεί να δώσει διέξοδο στη χωροθέτηση της δομής, δεν πρόκειται να βγει από το πλάνο του σχεδιασμού η περιοχή των Μαλάδων και της Φοινικιάς. Στο μεταξύ, χθες το Περιφερειακό Συμβούλιο ομόφωνα εξέφρασε την κατηγορηματική άρνησή του στη χωροθέτηση δομής μεταναστών στην ευρύτερη περιοχή των Μαλάδων και της Φοινικιάς, ενώ όπως ξεκαθάρισε ο Περιφερειάρχης, δεν μπορούν να δρομολογηθούν επιλογές ερήμην της τοπικής κοινωνίας. Ωστόσο, σε αυτή τη φάση αυτό το οποίο προβληματίζει έντονα είναι το γεγονός ότι το Υπουργείο εμφανίζεται αποφασισμένο να μην παρατείνει σε βάθος χρόνου τη συζήτηση, και αυτό το οποίο διαχέεται είναι ότι μέχρι τις αρχές του επόμενου μήνα θα πρέπει να κλείνει η υπόθεση. Ο Υπουργός στη χθεσινή συνάντηση που είχε με τους τοπικούς βουλευτές αποσαφήνισε ότι δεν περιμένει από αυτούς πρόταση αλλά από την αυτοδιοίκηση, αφήνοντας σαφώς να εννοηθεί ότι η μη κατάθεση πρότασης δεν αποτρέπει την επιλογή των Μαλάδων για τη χωροθέτηση της δομής. Στο μεταξύ, η τοπική κοινωνία των Μαλάδων και της Φοινικιάς, οι κάτοικοι εμφανίζονται αποφασισμένοι να αντιδράσουν δυναμικά, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν μπορούν να αποδεχτούν ένα τέτοιο σχεδιασμό. Οι κάτοικοι προαναγγέλνουν ότι είναι έτοιμοι να εξαντλήσουν κάθε μέσο, προσφεύγοντας ακόμα και στη δικαιοσύνη, προκειμένου να αποτρέψουν οριστικά την υλοποίηση του σχεδιασμού. Όπως ξεκαθαρίζουν, η σοβαρή έλλειψη υποδομών δεν ενισχύει την επιλογή μιας τέτοιας εγκατάστασης και πραγματικά προκαλεί εντύπωση πως το Υπουργείο Μετανάστευσης επιμένει ότι ο εν λόγω χώρος κρίθηκε κατάλληλος.
1: Λένια, να σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Μάνο Κοκολάκη, εκπρόσωπο κατοίκων και επιχειρηματιών. Κύριε Κοκολάκη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
1: Πώς σχολιάζετε αυτές τις τελευταίες? Να είστε καλά. Πώς σχολιάζετε τις τελευταίες αυτές εξελίξεις με τις δύο τηλεδιασκέψεις του Υπουργού Μετανάστευσης και με δεδομένο βέβαια και την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που υιοθέτησε το ψήφισμά σας?
3: Έχουμε λοιπόν πλέον δύο ομόφωνα ψηφίσματα από τις δύο βαθμίδες της τοπικής αυτοδιοίκησης κατά τη χωροθέτηση στην ευρύτερη περιοχή των Μαλάδων. Αυτά τα δύο ψηφίσματα, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι μια πολιτική και θεσμική νομιμοποίηση από τα συλλογικά όργανα να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να βγουν οι Μαλάδες πλέον οριστικά από το κάδρο της συγκεκριμένης χωροθέτησης. Υπάρχουν και οι αντίστοιχες τοποθετήσεις προς το παρόν από τους βουλευτές και νομίζω ότι στο σημείο το οποίο βρισκόμαστε τώρα, αυτό το οποίο τη ζητάτε είναι μια διαβούλευση ουσιαστική μεταξύ των τοπικών φορέων που εκπροσωπούν τον νομό και το Δήμο, με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, όπου θα προταθούν εναλλακτικές, θα οριστούν τα κριτήρια και θα προχωρήσουμε στην απόρριψη της περιοχής των Μαλαδών με αντιπροτάσεις τεκμηριωμένες, βασισμένες σε προϋποθέσεις και κριτήρια τα οποία πρέπει να είναι και στη διαφάνεια. Οι τοποθετήσεις του κυρίου Πλεύρη σε σχέση με το ότι οι Μαλάδες πληρούν τα κριτήρια

0: δεν καθησυχάζουν τον κόσμο, ίσα ίσα εντείνουν το αίσθημα ότι βρισκόμαστε προτιτελεσμένων γεγονότων. Αν αυτό υφίσταται, περιμένουμε να δούμε σε τι στάδιο έχει φτάσει αυτός ο σχεδιασμός, αν υπάρχουν συμφωνίες οι οποίες έχουν γίνει, αν έχουν εκριθεί κάποια κριτήρια με βάση τα οποία τα πληρούν οι Μαλάδες, τα οποία θα μου επιτρέψουν να προσθέσω ότι μάλλον θα είναι και αρκετά επίοικοι. Σε κάθε περίπτωση όμως, νομίζω βρισκόμαστε στο στάδιο που οι τοπικοί φορείς θα πρέπει να ηγηθούν των διαπραγματεύσεων, να βγάλουν οριστικά τις Μαλάδες από το κάδρο, και αυτό θα γίνει με αντιπροτάσεις, τεκμηρίωση και κριτήρια.
1: Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν τις επόμενες μέρες πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Σας ευχαριστώ, κύριε Κοκολάκη. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Σε αγώνα δρόμου για την έκδοση νέας ταυτότητας έχουν επιδοθεί χιλιάδες πολίτες στην περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, με τα αστυνομικά τμήματα να δέχονται καθημερινά αυξημένη πίεση. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Ασφικτική παραμένει η πίεση στα αστυνομικά τμήματα της περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου για την έκδοση των νέου τύπου δελτίων ταυτότητας, καθώς όσο πλησιάζει η προθεσμία της 3ης Αυγούστου, όλο ένα και περισσότεροι πολίτες πέφτουν να κλείσουν ραντεβού, φοβούμενοι ότι θα βρεθούν χωρίς έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο για μετακινήσεις στο εξωτερικό. Η εικόνα που αποτυπώνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ραντεβού του gov.gr είναι αποκαλυπτική και δείχνει ότι σε αρκετές περιπτώσεις τα διαθέσιμα ραντεβού μεταφέρονται πλέον ακόμη και μετά την καταληκτική ημερομηνία. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ασφάλεια όποιος επιχειρήσει σήμερα να κλείσει ραντεβού για νέα ταυτότητα θα βρει διαθέσιμες ημερομηνίες από τις 13 Αυγούστου και μετά, δηλαδή αρκετές ημέρες μετά την εφαρμογή των νέων ευρωπαϊκών κανόνων. Μεγάλη πίεση καταγράφεται και στο τμήμα της Χερσονήσου αλλά και στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, όπου τα πορτά διαθέσιμα ραντεβού εμφανίζονται από τις 17 Αυγούστου και έπειτα. Ελαφρώς καλύτερη εικόνα σε ορισμένες περιοχές της ενδοχώρας, χωρίς όμως να σημαίνει ότι δεν υπάρχει πλέον επιβάρυνση. Στο αστυνομικό τμήμα Μινώα Παιδιάδας τα διαθέσιμα ραντεβού ξεκινούν από τις 27 Ιουλίου, ενώ στο αστυνομικό τμήμα Φεστού από τις 21. Ακόμα πιο σύντομα διαθέσιμα ραντεβού εμφανίζονται στα τμήματα Αστερουσίων και Βιάνου, όπου οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετηθούν από τις 22 και 11 Ιουνίου αντίστοιχα. Ωστόσο, σύμφωνα με την εικόνα που διαμορφώνεται τις τελευταίες εβδομάδες, ακόμα και τα αστυνομικά τμήματα της ενδοχώρας, τα οποία μέχρι πρότινος δεν αντιμετώπιζαν ιδιαίτερη πίεση, αρχίζουν πλέον να φορτώνουν. Και αυτό γιατί αρκετοί πολίτες, βλέποντας ότι στο Ηράκλειο οι διαθέσιμες ημερομηνίες εξαντλούνται, επιλέγουν να μετακινηθούν σε υπηρεσίες εκτός πόλης, προκειμένου να εκδώσουν πιο γρήγορα τη νέα τους ταυτότητα. Η κινητικότητα αναμένεται να ενταθεί ακόμα περισσότερο όσο πλησιάζει 3η Αυγούστου, ημερομηνία ορόσημο για τις παλιού τύπου μπλε ταυτότητες. Από τότε και μετά οι παλιές δεν θα γίνονται αποδεκτές ως ταξιδιωτικό έγγραφο για μετακινήσεις στο εξωτερικό, ακόμα και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Πικράκη, πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου. Κύριε Πικράκη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Είναι αυξημένη η πίεση στα αστυνομικά τμήματα λόγω ταυτοτήτων, κύριε Πικράκη. Τρέχουν όλοι την τελευταία στιγμή για την έκδοση των ταυτοτήτων.
3: Εντάξει, είναι αυξημένη, βέβαια δεν χρειάζεται να πιάνει και τον κόσμο πανικός. Διότι οι αλλαγές θα αφορούν κυρίως την ταυτότητα ως ταξιδιωτικό έγγραφο. Ναι. Οπότε αν κάποιος από τους συμπολίτες μας δεν προλαβαίνει να εκδώσει ταυτότητα, έχει και την άλλη επιλογή, να εκδώσει διαβατήριο, που ουσιαστικά το διαβατήριο είναι το κατεξοχήν ταξιδιωτικό έγγραφο. Ναι. Πλην όμως υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού για τους επόμενους μήνες, οπότε θα μπορούν οι πολίτες να εξυπηρετηθούν είτε από το Υποδιεύσεις Ασφαλείας Ηρακλείου, αλλά και από τα υπόλοιπα τμήματα του νομού. Είναι μια δύσκολη διαδικασία, διότι είναι πάρα πολλές χιλιάδες ο κόσμος που θέλει να αλλάξει την ταυτότητα. Αλλά όπως είπα, δεν χρειάζεται πανικός. Ας κλείσουν τα ραντεβού όσοι έχουν ανάγκη να ταξιδέψουν. Όσοι δεν έχουν άμεσα σκοπό να ταξιδέψουν εκτός Ελλάδος, μπορούν να κλείσουν τα ραντεβού για τους επόμενους μήνες.
1: Μάλιστα. Αυτή είναι η συμβουλή σας, κύριε Πικράκη, όχι πανικός λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
3: Καλό μεσημέρι.
1: Οι νέες προοπτικές που ανοίγονται στον τουρισμό και την αγορά εργασίας μεταξύ Κρήτης και Ινδίας θα συζητηθούν σε μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση που οργανώνεται στο Ηράκλειο. Περισσότερα θα μας πει η Άννα Κωνσταντουλάκη. Άννα.
4: Καλό μεσημέρι. Η Ινδία κοιτάζει την Κρήτη, είναι το θέμα ενημερωτικής συνάντησης που οργανώνει η Ένωση Ξενοδοχείων Ηρακλείου και το Ελληνοϊνδικό Επιμελητήριο για να διερευνήσει τις νέες προοπτικές για τον τουρισμό και την αγορά εργασίας. Και είναι πάρα πολλές, γιατί διεργάζονται Ινδοί ξενοδοχοί υπάλληλοι στα ξενοδοχεία της Κρήτης, ενώ η Ινδία εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς σε μία από τις πιο δυναμικές αγορές παγκοσμίως.

0: για τον τουρισμό πολυτελείας. Η Κρήτη θα πάρει ένα σημαντικό κομμάτι αυτής της αγοράς των 17 δις για ταξίδια όταν ανοίξει το νέο αεροδρόμιο και αρχίσουν οι απευθείας πτήσεις με την Ινδία. Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους. Από τα 17 εκατομμύρια δολάρια που ξόδευαν οι Ινδοί για ταξίδια στο εξωτερικό πριν από 15 χρόνια, σήμερα το ποσό έχει εκτοξευθεί στα 7 δισεκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με τις έρευνες, μέχρι το 2030 ο αριθμός των Ινδών που θα ταξιδεύουν εκτός συνόρων αναμένεται να αγγίξει τα 50 εκατομμύρια. Όπως προκύπτει από πρόσφατα στοιχεία, οι εύποροι πολίτες της χώρας ιεραρχούν πλέον τα ταξίδια και τις αυθεντικές εμπειρίες στην κορυφή των δαπανών τους, πάνω από το real estate ή τα αυτοκίνητα πολυτελείας. Η νοοτροπία των Ινδών είναι τέτοια που αν τους δώσετε ένα καλό λόγο για μια ανώτερη εμπειρία ή ανάμνηση, θα ξοδέψουν χωρίς δισταγμό, ξεπερνώντας το κριτήριο της τιμής, επισημαίνουν στελέχη της διεθνούς τουριστικής αγοράς. Η Κρήτη, να πούμε ότι συγκεντρώνει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που αναζητά ο Ινδός επισκέπτης υψηλού οικονομικού επίπεδου. Πλούσιο πολιτιστικό υπόβαθρο και ιστορία, υποδομές υψηλών προδιαγραφών για τουρισμό αναψυχής, συνέδρια και τουρισμό γάμων, ήπιο κλίμα, έντονη νυχτερινή ζωή και δυνατότητα για ψώνια. Θέτοντας στην Ινδία ως στόχο πρώτης γραμμής, η περιφέρεια Κρήτης έδωσε δυναμικό παρόν στη φετινή διεθνή τουριστική έκθεση στη Βομβάη. Όπως τονίστηκε, οι αεροπορικές εταιρείες προετοιμάζουν ήδη τις απευθείας πτήσεις τους προς το νησί με τη λειτουργία του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι και ήρθε η ώρα η Κρήτη να συστηθεί δυναμικά σε αυτή τη νέα τεράστια αγορά.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Χαλκιαδάκη. Κύριε Χαλκιαδάκη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι στη δράση του ακροτές σας.
1: Ανοίγονται λοιπόν νέες προοπτικές στον τουρισμό και στην αγορά εργασίας από την Ινδία. Και αυτό φαίνεται δειλά-δειλά, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι είναι. Ξεκινάμε συζητήσεις, ξεκινάμε διάφορα θέματα. Όντως ξεκινάμε και το θέμα το οποίο θα φέρουμε και οι Ινδούς να βοηθήσουν στην εργασία. Όλα αυτά μαζί θα συζητηθούν στην ημερίδα που θα κάνουμε τη Δευτέρα με το Ελληνοϊνδικό Επιμελητήριο και τον πρόεδρο τον κύριο Ζαβδάρη, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις κοινές ώστε να ανοίξουμε μια μεγάλη αγορά και να μπορέσουμε να βοηθηθούμε και σε άλλα πλαίσια.
1: Μάλιστα. Οπότε αναμένουμε εξελίξεις και το επόμενο διάστημα, με δεδομένο βέβαια ότι και το αεροδρόμιο Ηρακλείου θα παίξει σημαντικό ρόλο στην προσέλκυση Ινδών τουριστών στο νησί μας, κύριε Χαλκιαδάκη.
2: Πρέπει να ανοίξει το αεροδρόμιο του Καστελίου, οπότε περιμένουμε εξελίξεις μετά το 29, που θα ανοίξει το 28 το Νοέμβριο θα ανοίξει το αεροδρόμιο, οπότε μετά από εκεί περιμένουμε εξελίξεις στα τουριστικά πλαίσια.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
2: Και εγώ, γεια σας.
1: Για τρίτη συνεχή χρονιά το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης συμμετέχει στις εκδηλώσεις για την ημέρα αναγνώρισης της επιστήμης της ταξινομικής με εκδηλώσεις για το ευρύ κοινό, για μικρούς και μεγάλους, σε όλο το εκθεσιακό του χώρο στην παραλιακή του Ηρακλείου. Πριν πάμε όμως στην Λίγια Δαφερμάκη, θα κάνουμε μια σύντομη διακοπή, θα ακούσουμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβα πλεισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής, η σιωπή, ένας ήχος καθαρός και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή, το είναι σου.

0: είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Στη High Season τρέχεις non-stop.
3: Παιδιά, την παραγγελία!
2: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα. Κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
4: Και εκεί. Και εκεί!
5: Και εκεί!
6: Σωστά! We found an ATM.
4: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.
8: Επιστροφή στο Δελτίο Ειδήσεων. Για τρίτη λοιπόν συνεχόμενη χρονιά το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης συμμετέχει στις εκδηλώσεις για την ημέρα αναγνώρισης της επιστήμης της ταξινομικής με εκδηλώσεις για το ευρύ κοινό. Περισσότερο θα μας πει η Λίλιαν Δαφερμάκη. Λίλιαν.
9: Οι εκδηλώσεις για την ημέρα αναγνώρισης της ταξινομικής διοργανώνονται τα τρία τελευταία χρόνια από μια πανευρωπαϊκή κοινοπραξία Μουσείων Φυσικής Ιστορίας και Ερευνητικών Ινστιτούτων από τα Κανάρια νησιά έως την Νορβηγία και από την Πορτογαλία μέχρι την Ελλάδα. Περισσότερα από 30 ιδρύματα συγκεντρώνονται για να ρίξουν το φως της δημοσιότητας στην ταξινομική, που είναι το θεμέλιο έρευνας και βιοποικιλότητας και τη διατήρησή της. Οι εκδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη θα έχουν στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τον κρίσιμο ρόλο της ταξινομικής στον κόσμο μας και συγκεκριμένα στη γεωργία, στην κτηνοτροφία, στην ιατρική, στη διατήρηση και διαχείριση ειδών και οικοσυστημάτων. Όπως εξηγούν οι επιστήμονες του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, χωρίς την ταξινομική δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πλήρως, να προστατεύσουμε ή να αποκαταστήσουμε τη βιοποικιλότητα που μας συντηρεί όλους. Η ημέρα αναγνώρισης της επιστήμης της ταξινομικής στοχεύει στο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με την επιστήμη που ονοματίζει, ταξινομεί και προστατεύει τη ζωή στη γη. Στο πλαίσιο αυτό, αύριο, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, επιστήμονες του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας με τη βοήθεια φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης στον εκθεσιακό χώρο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στην Παραλιακή θα παρουσιάσουν με βιωματικό τρόπο μέρος της ερευνάς τους, εξηγώντας τη σημασία της ταξινομικής επιστήμης στην καθημερινή μας ζωή και ευαισθητοποιώντας το κοινό για τη μοναδικότητα του φυσικού μας περιβάλλοντος.
8: Λίλια, να σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε την βιολόγο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στη τηλεφωνική μας γραμμή, την κυρία Στάθη. Κυρία Στάθη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας.
8: Ακούσαμε στο ρεπορτάζ ότι για τρίτη τη συνεχόμενη χρονιά το Μουσείο.
10: Ναι,
8: το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.
10: Λοιπόν, αποφασίσαμε. Ναι. Αύριο λοιπόν αποφασίσαμε, είναι και η παγκόσμια, είναι η μέρα αναγνώρισης ταξινομικής επιστήμης, τα γενέθλια του Κάρολου Λινναίου. Γι' αυτό έχουμε διαλέξει αυτή την ημερομηνία. Που θεωρείται ο πατέρας της ταξινομικής. Η ταξινομική, όπως είπατε, είναι η επιστήμη που ονοματίζει, καταγράφει, τακτοποιεί τους οργανισμούς της, ώστε να μπορούμε να αναγνωρίζουμε ότι αυτό είναι ζουρίδα, αυτό είναι λιακόνι κτλ. Ναι. Αύριο τώρα έχουμε πει να φέρουμε σε επαφή τον κόσμο με την επιστήμη που κάνουμε εμείς στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Οπότε θα έρθουν επιστήμονες σε διάφορες θέσεις στον εκθεσιακό χώρο και μπροστά στα αντίστοιχα εξέματα θα έχουμε στερεοσκόπια, δείγματα, κλίδες, θα έχουμε διάφορα θέματα όπου ο αντίστοιχος επιστήμονας θα εξηγεί στον

0: κόσμο τι ακριβώς κάνουμε και γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τη βιολογία, τις συνήθειες και τα λοιπά όλων αυτών των οργανισμών που φιλοξενούμε στην έκθεση.
1: Τι ώρα είναι η εκδήλωση αυτή, η κυρία Στάση?
0: Είναι από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 θα είναι αυτή η δράση και θα είναι με δωρεάν είσοδο.
1: Μάλιστα.
0: Στον κόσμο.
1: Μάλιστα. Πολύ σημαντική
0: γιατί
1: αυτή.
0: Γιατί θεωρούμε, να πω και αυτό το τελευταίο, παρακαλώ, ότι είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τα είδη. Γιατί, για παράδειγμα, έχει γίνει τώρα λίγος χαμός με το φίδι, για παράδειγμα, τις μέρες. Ή με αράχνες που τσιμπούν, ή με σκορπιούς, ή με διάφορα είδη. Που αν δεν ξέρεις τι είδος είναι, δεν μπορείς να ξέρεις αν έχει δηλητήριο, αν δεν έχει, τι δηλητήριο έχει, αν μπορεί να σου κάνει κακό, αν δεν μπορεί, τι συνήθειες έχει κτλ. Οπότε θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τον κόσμο γύρω μας.
1: Σας ευχαριστώ, κυρία Στάθη, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά. Σας περιμένουμε.
1: Να είστε καλά. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, εκτός ορίων βγήκε η αντιπαράθεση σήμερα μεταξύ κυβέρνησης αντιπολίτευσης στη συνεδρίαση της Βουλής, όπου συζητήθηκε η πρόταση του Πασόκου, το οποίο ζήτησε σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Να ακούμε το ρεπορτάζ. Με ένταση και σφοδρή αντιπαράθεση σήμερα η συζήτηση στη Βουλή για την πρόταση του Πασόκ που αφορούσε τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και έλεγχο των ενεργειών της ΕΕΠ. Μετά από ψηφοφορία, η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας επί του διαδικαστικού υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία και συνεπώς η σύσταση της Εξεταστικής έπρεπε να εγκριθεί με την απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών, δηλαδή 151. Κατά την έναρξη της διαδικασίας, ο κύριος Βορύδης από την πλευρά της πλειοψηφίας έθεσε ζήτημα και επικαλούμενος τις διατάξεις του συντάγματος υποστήριξε ότι η έγκριση της κοινοβουλευτικής έρευνας για τη δράση των μυστικών υπηρεσιών απαιτούσε πλειοψηφία 151 βουλευτών και όχι 120 όπως ζήτησε η αντιπολίτευση. Το αίτημα της Νέας Δημοκρατίας προκάλεσε την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης με τον πρόεδρο του Πασόκ Νίκο Ανδρουλάκη να υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση κακοποιεί τη δημοκρατία για να διατηρήσει την εξουσία. Ο πρόεδρος του Πασόκ εξαπέλυσε προσωπική επίθεση στον Πρωθυπουργό, αποκαλώντας τον Νίξο της Ελλάδος. Τελικά η κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ αποχώρησε από τη διαδικασία με τον Νίκο Ανδρουλάκη να τονίζει ότι δεν θα νομιμοποιηθεί το θέατρο του παραλόγου και δεν θα αφήσουμε μόνους τον ολισθηρό κατήφορο που κάθε μέρα γίνεται πιο επικίνδυνος για τη χώρα. Αποχώρησαν επίσης ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ.
2: Ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε σήμερα στο Ράδιο Κρήτη και το Μανώλη Αργυράκη για όλα όσα συνέβησαν στη Βουλή. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
3: Σήμερα είναι μια ακόμη δύσκολη μέρα, αλλά είναι και ένα βήμα στον κατήφορο που έχει πάρει η Νέα Δημοκρατία με αρχηγό τον κύριο Μητσοτάκη. Για το ίδιο θέμα το 22 ψηφίσαμε βάσει του συντάγματος και του κανονισμού της Βουλής με 120 ψήφους και για το ίδιο ακριβώς θέμα σήμερα ψήφισαμε 151. Παραβιάζοντας και το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Γιατί μεσολάβησε μια απόφαση της δικαιοσύνης που καταδίκασε κάποιους ανθρώπους για τις παράνομες υποκλοπές. Και στο φόβο μην αυτοί κληθούν και μιλήσουν. Και οι οποίοι δημοσίως έχουν εκβιάσει τον Πρωθυπουργό λέγοντας τον Νίξον, λέγοντας ότι εμείς δεν τα χειριζόμαστε, τα πουλάμε στα κράτη, άρα το πουλήσαμε και στην Ελλάδα. Δεν θέλουν αυτοί οι άνθρωποι να κληθούν στην Εξεταστική Επιτροπή. Το δεύτερο είναι ότι δεν θέλουν να κληθεί και ο κ. Μητσοτάκης. Ότι πρέπει να μας απαντήσει επιτέλους. Είναι θέμα εθνικής ασφάλειας να έχουν υποκλέψει αρχεία και συνομιλίες των τεσσάρων αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων επί της δικής του Πρωθυπουργίας και να μην κάνει τίποτα. Δηλαδή κάποιοι έξω από την Ελλάδα υπέκλεψαν τους τέσσερις αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων και ο Πρωθυπουργός που κυβερνά δεν παίρνει καμία πρωτοβουλία να θωρακίσει την ασφάλεια των ενόπλων δυνάμεων και την προστασία τους. Αυτό είναι αδιανόητο και δείχνει ότι δεν είναι αδράνεια, είναι πολιτική επιλογή, γιατί πίσω από όλα ήταν ο ίδιος και το Μέγαρο Μαξίμου σε συνεργασία με τους Ισραηλινούς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και το τρίτο που να σποκτείνοντας είναι ότι με απειλούν γιατί. Ότι λέει πήγα στη θεσμό και διαφάνειας και βγήκα έξω και έκανα μία δήλωση. Και εγώ τώρα μιλώ με τους συμπολίτες μας, στο Ηράκλειο και στην Κρήτη. 4 χρόνια τώρα λένε στα κανάλια στελέχη, βουλευτές, υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας και κολλητοί τους δημοσιογράφοι. Γιατί ο Ανδρουλάκης δεν πήγε στο διοικητή της ΕΕΠ να ενημερωθεί για τους λόγους παρακολούθησης και μας πρίζει όλη την ώρα των παρακολουθήσεων. Εγώ λοιπόν

0: δεν πήγα στο σκοτάδι. Προχθές που ήρθα πήγα στη Βουλή. Μπήκα στην αίθουσα και τον ρωτάω, εδώ τώρα, μπροστά στους βουλευτές της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, πες μου, αφού ξέρεις γιατί με παρακολουθήσανε, και μου απάντησε θαρζός, δεν ξέρω τους λόγους και δεν υπάρχει κανένα χαρτί που να αναφέρει τους λόγους, υπονοώντας μάλιστα ότι υπήρχαν και προφορικές πολλές φορές αιτήσεις. Άρα 4 χρόνια όλοι αυτοί οι κύριοι κοροϊδεύαν τον ελληνικό λαό. Γιατί το κάνανε? Για να πούν ότι κάτι φοβάται. Τελικά ο μόνος που έχει να φοβάται είναι αυτός που θέλει το ψέμα και το σκοτάδι, και δεν είναι άλλος από τον Πρωθυπουργό. Εγώ λοιπόν πήγα στο φως της ημέρας και ξεφτέλησα τη Νέα Δημοκρατία, αποδεικνύοντας ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος, δεν το γνωρίζει ούτε η ΥΠ, ήταν μια επιλογή του Μεγάρου Μαξίμου, γιατί δεν θέλανε εκλεγώ αρχηγός του ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η μόνη αλήθεια, και αυτή η αλήθεια αποκαλύφθηκε. Και γι' αυτό πρέπει να απολογηθεί και ο Πρωθυπουργός και η παρέα του Μαξίμου.
1: Η Μαρία Καριστιανού ανακοίνωσε και επίσημα χθες την ίδρυση του νέου πολιτικού της φορέα με την ονομασία Ελπίδα για Δημοκρατία, παρουσιάζοντας την ιδρυτική διακήρυξη και το πολιτικό στίγμα της νέας κίνησης. Στην ομιλία της, η οποία είχε σαφείς αναφορές στην τραγωδία των Τεμπών, η Μαρία Καριστιανού έκανε λόγο για μια χώρα βαθιά προδομένη, επιτέθηκε στο πολιτικό σύστημα και μίλησε για την ανάγκη θεσμικής ανασυγκρότησης, λογοδοσίας και επιστροφής της πολιτικής στους πολίτες. Την τράπουλα στο παιχνίδι των ελληνικών εντρογών Αθράκων ξαναμοιράζει η απόφαση της ExxonMobil να επιστρέψει στο δημόσιο το μπλοκ δυτικά της Κρήτης, το οποίο πιθανότατα θα ξαναβγεί σε διαγωνισμό. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Νέες εξελίξεις καταγράφονται στο μέτωπο των ερευνών για υδρογονάνθρακες νοτιοδυτικά της Κρήτης, καθώς ολοκληρώθηκε η παράταση που είχε δοθεί στην ExxonMobil για το θαλάσσιο οικόπεδο δυτικά της Κρήτης, χωρίς τελικά να πραγματοποιηθούν ερευνητικές εργασίες επί του πεδίου. Η 12μηνη παράταση είχε εγκριθεί πέρυσι έπειτα από αίτημα της εταιρείας, προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος για την αξιολόγηση των γεωλογικών δεδομένων και του πιθανού ενεργειακού δυναμικού της περιοχής. Ωστόσο, όπως προκύπτει, δεν προχώρησε η φάση των τρισδιάστατων σεισμικών ερευνών, γεγονός που ουσιαστικά σηματοδοτεί την αποχώρηση της κοινοπραξίας από το συγκεκριμένο θαλάσσιο τεμάχιο. Με βάση τα όσα προβλέπει η νομοθεσία, το οικόπεδο επιστρέφει πλέον στο ελληνικό δημόσιο, το οποίο θα αποφασίσει το επόμενο διάστημα για το μέλλον της περιοχής και το αν θα προχωρήσει σε νέα διαγωνιστική διαδικασία για την παραχώρησή της. Στα σενάρια που εξετάζονται περιλαμβάνεται είτε επαναπροκήρυξη του ίδιου του οικοπαίδου, είτε ο διαχωρισμός του σε μικρότερα τμήματα με στόχο την προσέλκυση νέου επενδυτικού ενδιαφέροντος. Την ίδια ώρα, τόσο η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογοναθράκων και Ενεργειακών Πόρων, όσο και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκτιμούν ότι οι πρόσφατες ενεργειακές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και το αυξημένο ενδιαφέρον για έρευνες υδρογοναθράκων λόγω της διεθνούς ενεργειακής αστάθειας, ενδέχεται να δημιουργήσουν νέα δυναμική για τον ελληνικό θαλάσσιο χώρο το επόμενο διάστημα.
1: Σοβαρό περιστατικό με τρίχρονο κοριτσάκι απασχολεί τις αρχές στα Χανιά, καθώς το παιδί μεταφέρθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων με εμφανείς κακώσεις και αιματώματα. Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στη σταθεροποίησή του και στη συνέχεια το κοριτσάκι διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας Πέδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Να σημειωθεί ότι η μητέρα του παιδιού συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Συνεχίζεται από το Δήμο Ηρακλή η υλοποίηση του προγράμματος των ασφαλτοστρώσεων. Τη Δευτέρα, 25 Μαΐου, θα πραγματοποιηθούν εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης σε τμήμα της οδού Παιδιάδος από τη συμβολή με την οδό Βίγλας μέχρι τη συμβολή με την οδό Έμβας, και η οδός Παιδιάδος θα παραμείνει κλειστή. Αυτοψία στις εργασίες συντήρησης και καλοπισμού του πρασίνου στο ισόπεδο τμήματων εντυχών τυχών πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός. Οι εργασίες συνεχίζονται από το προσωπικό της εργασίας αλλά και από τον ανάδοχο που προέκυψε από το σχετικό ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό για το πράσινο. Με τραγικό τρόπο κλείνει η υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού, το οποίο η τύχη αγνοούταν εδώ και 5 μήνες, αφού η σωρός του εντοπίστηκε στον αποκλώνα Χανίων. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Με δραματικό τρόπο κλείνει υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, καθώς το απόγευμα της Πέμπτης ταυτοποιήθηκε η σωρός του στον Τζιτζιφέ από Κορώνου. Σύμφωνα με δηλώσεις του αστυνομικού διευθυντή Χανίων Κανέλο Νικολάου, τη σωρό εντόπισε περαστικός, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις του τοπικού τμήματος, καθώς και στελέχη της ερευνητικής ομάδας μαζί με ιατροδικαστή. Η σωρός βρέθηκε στην περιοχή Ριζίτικο και πιο συγκεκριμένα στην τοποθεσία Ρεγκούση στα όρια των χωριών Φρές και Τζιτζιφές. Λίγο αργότερα, οι ιατροδικαστές ζήτησαν να απομακρυνθούν και οι πυροσβέστες από το σημείο, ώστε να πραγματοποιηθεί πρώτη αυτοψία παρουσία του αστυνομικού διευθυντή Χανίων. Από τα πρώτα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά της σωρού, οι αρχές εκτίμησαν την αντιστοιχία με τον εξαφανιστέντα νεαρό γιατρό. Η σωρός βρέθηκε σε εξωτερικό χώρο με πυκνή θαμνώδη

0: Λάστιση και ξερά κλαδιά κοντά στην περιοχή όπου βρίσκεται κλεισάκι, χωρίς όμως να εντοπίζεται μέσα σε αυτό. Σύμφωνα με τον αστυνομικό διευθυντή, η μορφολογία του εδάφους και η πυκνή βλάστηση δυσχέραιναν σημαντικά τον εντοπισμό. Οι αστυνομικές και ιατροδικαστικές έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες της υπόθεσης. Είναι περίεργο που βρέθηκε σωρός του παιδιού σε περιοχή που είχαν ψάξει, λέει ο πατέρας του Αλέξη Τσικόπουλου, λίγες ώρες μετά τον εντοπισμό της σωρού. Ο πατέρας του άτυχου νέου εξέφρασε την απορία και τον προβληματισμό του για το γεγονός ότι το σώμα του παιδιού του βρέθηκε σε σημείο το οποίο είχε ήδη ερευνηθεί εξονυχιστικά κατά τις πρώτες ημέρες της εξαφάνισής του.
1: Στην κίνηση του χρηματιστηρίου του ΑΣ στις 2.268 μονάδες, ο γενικός δείκτης τιμών με άνοδο 0,09% τζίρο στα 124,6 εκατομμύρια ευρώ. Για να περάσουμε στις αθλητικές μας ειδήσεις με το Στέλιο Σβογιαντόπουλο. Στέλιο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν απόψε στο νέο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, εκεί που θα ξεκινήσει το Final Four της Ευρωλίγκας, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει στις 6 στον πρώτο χρονικά ημιτελικό της διοργάνωσης την Φενέρμπαχσε, να στοχεύει καταρχήν στην πρόκληση στον 10ο τελικό της ιστορίας του και στη συνέχεια στην κατάκτηση του 4ου τροπέου στην ιστορία της Ευρωλίγας από την ελληνική ομάδα, απέναντι σε μια τουρκική ομάδα η οποία έχει μέχρι τώρα 4 παρουσίες σε τελικό και 2 τρόπαια. Ο Ολυμπιακός ουσιαστικά στην έδρα του αιωνίου αντιπάλου του Παναθηναϊκού θα παίξει σαν γηπεδούχος. Υπολογίζεται ότι περίπου 10.000 φύλαθλοι του Ολυμπιακού θα βρεθούν σε λίγες ώρες στις εξέδρες του ΟΑΚΑ, έναντι περίπου 3 με 4.000 της Φενέρμπαχσε. Μάλιστα, πριν από λίγο ξεκίνησε από το Φάληρο η μηχανοκίνητη πορεία των οπαδών του Ολυμπιακού προς το Μαρούσι και το Ολυμπιακό Στάδιο. Το θετικό για τον Ολυμπιακό είναι ότι δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα και δείχνει πιο έτοιμος από τα προηγούμενα Final Four για να φτάσει στο στόχο της κατάκτησης του τροπαίου της Ευρωλίγκας. Ολυμπιακός και Φενέρ, αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος έφυγαν νικήτριες από το συγκεκριμένο γήπεδο, καθώς και οι δύο κέρδισαν τον Παναθηναϊκό, ενώ θα αναμετρηθούν για πρώτη φορά μεταξύ τους σε ημιτελικό και για τρίτη φορά σε Final Four της διοργάνωσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι δρακόντια είναι τα μέτρα τάξης για το Final Four, με περίπου 4.000 αστυνομικούς να έχουν επιστρατευτεί για το κορυφαίο γεγονός του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Λευτέρη.
1: Στέλιο, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Για αύριο στην Κρήτη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Τάκης και Χούπης.
6: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
7: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
6: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
7: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
6: Και τι λέτε.
7: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
6: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
7: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
6: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Χούπης.

0: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Η ώρα είναι 3. Μαΐου 1989. 22 Μαΐου 2026. 37 χρόνια. Ράδιο Κρήτη 101,5. Και συνεχίζουμε.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 37 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την πρώτη εκπομπή του Ράδιο Κρήτη, ενός από τους ιστορικότερους ραδιοφωνικούς σταθμούς του νησιού και βασικού πυλώνα ενημέρωσης στην περιφέρεια. Σε ατέλειωτο εφιάλτη εξελίσσεται η ακρίβεια για τα νοικοκυριά, καθώς οι εκρηκτικές αυξήσεις που καταγράφηκαν τους προηγούμενους μήνες θα έχουν και συνέχεια. Νέα συνάντηση με τους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης αναμένεται να συγκαλέσει τις επόμενες ημέρες ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, μετά την τηλεδιάσκεψη που είχε με τους τοπικούς βουλευτές για το επίμαχο θέμα της χωροθέτησης προσωρινής δομής.

0: μεταναστών. Σε αγώνα δρόμου για την έκδοση νέας ταυτότητας έχουν επιδοθεί χιλιάδες πολίτες στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου με τα αστυνομικά τμήματα να δέχονται καθημερινά αυξημένη πίεση. Οι νέες προοπτικές που ανοίγονται στον τουρισμό και την αγορά εργασίας μεταξύ Κρήτης και Ινδίας θα συζητηθούν σε μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση που διοργανώνεται στο Ηράκλειο. Στον Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 15 συλληφθέντες που κατηγορούνται για συμμετοχή σε δύο εγκληματικές οργανώσεις που φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών στην Κρήτη. Για τρίτη συνεχή χρονιά, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας συμμετέχει στις εκδηλώσεις για την ημέρα αναγνώρισης της επιστήμης της ταξινομικής, με εκδηλώσεις για το ευρύ κοινό, για μικρούς και μεγάλους, σε όλο τον εκθεσιακό χώρο στην παραλιακή του Ηρακλείου. Με τραγικό τρόπο κλείνει η υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού, του οποίου η τύχη αγνοείται εδώ και 5 μήνες, αφού η σωρός που εντοπίστηκε στον αποκόρο Ναχανίων του ανήκει. Η αναγνώριση έγινε από τα ρούχα που φορούσε. Εκτός ορίων βγήκε η αντιπαράθεση μεταξύ κυβερνητικής πλειοψηφίας και αντιπολίτευσης κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Βουλής για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, που ζήτησε σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Το ΠΑΣΟΚ αποχώρησε από τη Βουλή. 400.000 παράνομα οχήματα βρίσκονται στους ελληνικούς δρόμους. Τα πρόστιμα που θα επιβληθούν έρχονται από την ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το ραδιοκρίτη στις 4.
1: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
3: Σιγά τα λάχανα.
2: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
4: Παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκήπιων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Στον κόσμο των σπορ.

Φίλε και φίλε στον Σπόρο, καλό απόγευμα. Είναι η καθημερινή αθλητική εκπομπή του Ραδιοκρήτη στον κόσμο των Σπόρο. Χρόνια μας πολλά, 37 χρόνια το Ραδιοκρήτη. Πάντα αφουγκράζεται τον παλμό του ακροατή και προσπαθεί για το καλύτερο και για τον ακροατή και βέβαια και για την ενημέρωση, προσδοκώντας έτσι πάντα να έχει εγκυρότητα και ταχύτητα στην ενημέρωση. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Βέβαια δεν θα μιλήσουμε έτσι και το εορταστικό κλίμα για τη συμπλήρωση 37 χρόνων ζωής του σταθμού. Θα δώσουμε όμως βάρος στην αθλητική επικαιρότητα, εκεί που δεσπόζει το Final Four της Ευρωλίγκας, το οποίο γίνεται φέτος στην Αθήνα, στο νέο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, εκεί όπου ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να βρεθεί στον τελικό, το 10ο τελικό της ιστορίας του, απέναντι στη Φενέρμπαξε. 6 το απόγευμα είναι ο πρώτος χρονικά ημιτελικός της διοργάνωσης, 9 το βράδυ ο άλλος ημιτελικός, ισπανικός εμφύλιος Ρεάλ εναντίον Βαλένθια. Από εκεί πέρα στην υπόλοιπη επικαιρότητα, στον Όφι παραμένουν έτσι ανοιχτά αρκετά εσωτερικά μέτωπα και αναφερόμαστε στις υποθέσεις των παιχτών των οποίων τα συμβόλαια λίγουν τον άλλο μήνα και ο Χρήστος Κόντης εισηγήθηκε την παραμονή τους, και μιλάμε για τον ταξιάρχη Φούντα, τον έντιστο

Σαλσέδο, τον Μπόρχα Γκονζάλεθ και τον Λεβάν Σεγγέλη. Για τον τελευταίο νομίζω ότι όλα δείχνουν ότι θα αποτελέσει παρελθόν για τον Όφη, γιατί έχω και μια πληροφορία ότι ήδη έχει κανονίσει τις μετακόμισης του από την Κρήτη. Υπάρχει μια έτσι σημαντική διαφορά στο οικονομικό, οπότε νομίζω ότι φαίνεται ότι πολύ δύσκολα θα δούμε τον Λεβάν Σεγγέλη με τη φανέλα του Όφη και τη νέα αγωνιστική περίοδο. Λοιπόν, πάμε όμως στους τίτλους των πιο σημαντικών αθλητικών ειδήσεων της ημέρας.

Το Final Four της Ευρωλίγκας ανοίγει σήμερα τις πύλες του στην Αθήνα και το νέο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων με τους ημιτελικούς Ολυμπιακός Φενέρ στις 6 και Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια στις 9. Ο Ολυμπιακός στοχεύει στον 10ο τελικό της ιστορίας του στη διοργάνωση και το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο απέναντι στην τουρκική ομάδα, η οποία σε 4 τελικούς μετρά 2 κατακτήσεις, ενώ είναι και η περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης. Πριν από λίγο ξεκίνησε η μηχανοκίνητη πορεία των οπαδών του Ολυμπιακού από το Φάληρο προς το ΟΑΚΑ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος αναμένεται να έχει στο πλευρό του περίπου 10.000 φιλάθλους, ενώ γύρω στους 4.000 αναμένεται να είναι οι φιλάθλοι της τουρκικής ομάδας. Πρόβλημα προέκυψε με τα εισιτήρια αρκετών οπαδών της Φενέρ Βαχσέ, οι οποίοι δεν τα έχουν λάβει ακόμα στα mail τους, με την ελληνική αστυνομία να ξεκαθαρίζει ότι κανένας οπαδός χωρίς εισιτήριο δεν θα μπορέσει να προσεγγίσει τις εγκαταστάσεις του γηπέδου που θα διεξαχθεί το Final Four.

Στον ΟΦΗ το βάρος έχει δοθεί στις διαπραγματεύσεις με τους τέσσερις παίχτες των οποίων τα συμβόλαια λήγουν τον άλλο μήνα, ταξιάρχης Φούντας, Λεβάν Σεγγέλια, Μπόρχα Γκονζάλεθ και Έντι Σαλσέδο. Σύμφωνα με πληροφορίες θεωρείται πλέον πολύ δύσκολη η συνέχιση της συνεργασίας του ΟΦΗ με τον Λεβάν Σεγγέλια, καθώς υπάρχει μεγάλη διαφορά στο οικονομικό. Την προσεχή Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί το έκτακτο διοικητικό συμβούλιο της Super League με βασικό θέμα το αίτημα 5 ΠΑΕ για αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος και αύξηση των ομάδων από 14 σε 16 και ταυτόχρονα παραμονή των ομάδων που υποβιβάστηκαν του Πασαραϊκού και της ΑΕΛ στη μεγάλη κατηγορία. Οι ομάδες που ζήτησαν την αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος είναι ο Πανετολικός, ο Πανσεραϊκός, ο Αστέρας Τρίπολης, η ΑΕΛ και ο ΠΑΟΚ, ενώ η Κηφισιά με ανακοίνωσή της τάσεται υπέρ της αναδιάρθρωσης. Ωστόσο, για να γίνει το πρώτο βήμα για την υλοποίηση της αναδιάρθρωσης από το επόμενο πρωτάθλημα, θα πρέπει στη συνεδρίαση της Τετάρτης τουλάχιστον 11 από τις 14 ομάδες που μετέχουν στην κατηγορία να ταχθούν υπέρ της αναδιάρθρωσης. Στο ίδιο διοικητικό συμβούλιο αναμένεται να γίνει και η επικύρωση των βαθμολογιών της Super League και των play-off τίτλων και των play-off για τις 4-5-8 και των play-out, ενώ υπάρχει και το θέμα της εισαγωγής στο νέο πρωτάθλημα της τεχνολογίας γραμμής μετά τα προβλήματα που προέκυψαν την περσινή περίοδο και συγκεκριμένα και στο παιχνίδι του ΟΦΗ με τον Βόλο και στον τελικό κυπέλου ανάμεσα

Μετά την ανακοίνωση του νέου προπονητή της ομάδας βόλεϊ του ΟΦΗ, του Βέλγου Φρανκ Ντεπεστέλε, ο οποίος χαρακτήρισε έτσι σημαντική στιγμή για το γεγονός ότι θα δουλέψει σε μια ομάδα που θα παίξει Ευρώπη, υπογραμμίζοντας ότι τον χαροποιεί το γεγονός ότι θα συνεργαστεί με μια ομάδα που έχει ανθρώπους που αγαπούν το βόλεϊ. Ανακοινώθηκε σήμερα το μεσημέρι η παραμονή στην ομάδα βόλεϊ του ΟΦΗ του σπουδαίου Πασαδόρου, του Σέρβου Μιχάηλο Μίτιτς.

Και στο διεθνή χώρο, όπως αναμενόταν, ο Πεπ Γκουαρδιόλα ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Manchester United, από τη Manchester City, και το παιχνίδι της Κυριακής με την Aston Villa θα είναι το τελευταίο του στον πάγκο του Αγγλικού Συλλόγου. Γκουαρδιόλα, ο οποίος κέρδισε το 2023 το Champions League με την αγγλική ομάδα, την οδήγησε στην κατάκτηση 6 πρωταθλημάτων, 3 κυπέλων, 5 League Cup, 3 αγγλικών Super Cup, ενός ευρωπαϊκού Super Cup και ενός παγκοσμίου κυπέλου. Κάθισε στον πάγκο της City μέχρι τώρα σε 592 παιχνίδια με απολογισμό 423 νίκες, 77 ισοπαλίες και μόλις 92 ήττες. Ο Χρήστος Τσόλης έκανε μια ακόμη καταπληκτική εμφάνιση, σκοράροντας και δίνοντας assist στην ισοπαλία 2-2 της Club Breeze με την Μαλίν, ένα αποτέλεσμα που έδωσε και μαθηματικά τον τίτλο στην Club Breeze, μια αγωνιστική πριν το φινάλε των play-offs. Πρωτάθλημα και για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος αναδείχθηκε πρωταθλητής στη Σαουδική Αραβία με την Αλ Νασρ, η οποία κέρδισε με 4-1 την Ντάμακ και σφράγισε και μαθηματικά τον φετινό τίτλο, κατακτώντας το 8ο πρωτάθλημα στην ιστορία, στην καριέρα του Πορτογάλου Superstar. Ρονάλντο σκόραρε 2 φορές στο παιχνίδι αυτό και έφτασε τα 973 γκολ στην καριέρα του και πλησίασε ακόμη περισσότερο στο απίστευτο ρεκόρ των 1000 γκολ. Θέλει ακόμα 27 γκολ ο σπουδαίος Πορτογάλος Άσος για να φτάσει τα 1000 στην καριέρα του.

στο NBA, οι New York Knicks κέρδισαν και στο δεύτερο τελικό τους Cleveland Cavaliers, αυτή τη φορά με 109-93, έκαναν το 2-0 και απέχουν δύο νίκες από την πρόκρισή τους στους τελικούς του πρωταθλήματος του NBA. Λοιπόν, αυτές είναι οι πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας και πολλά ρεπορτάζ.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε, η σημερινή εκπομπή θα έχει και εορταστικό χαρακτήρα. Έχουμε με χαρά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Διευθυντή Επικοινωνίας της ΠΑΕΟΦΗ, τον Μανώλη Βογιατζάκη, για μια ευχή για το Ράδιο Κρήτη. Άλλωστε, είναι και συνάδελφος και εξαιρετικός, μάλιστα. Μανώλη, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την
1: αποδοχή. Η χαρά είναι δική μου. Να είστε όλοι καλά. Χρόνια πολλά καταρχάς, γιατί είναι σημαντικό να υπάρχουν μέσα με, να υπάρχει σωστή ενημέρωση και μέσα με σοβαρούς δημοσιογράφους που γνωρίζουν το αντικείμενο, που έχουν την άποψή τους, που μπορούν να ενημερώσουν τον κόσμο σωστά, να έχουν πραγματικά τη δική τους άποψη, να την εκφράζουν έτσι όπως νομίζουν οι ίδιοι, χωρίς να έχουν εξαρτήσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό το κάνετε εκεί σε όλες τις εκπομπές, οπότε στέλνει είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος σταθμός συνεχίζει να υπάρχει εδώ στο Ηράκλειο και είναι καλό για τους ακροατές. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Και νομίζω εγώ τουλάχιστον που έτσι έχω το αθλητικό κομμάτι, νιώθω έτσι ότι αυτά είναι λίγο πιο γλυκά τα φετινά γενέθλια μετά για τη μεγάλη επιτυχία της ομάδας του ΟΦΗ, την κατάκτηση του κυπέλλου.
1: Εντάξει, αυτό εννοείται ότι είναι καλό για όλους όσοι ασχολούμαστε με τον αθλητισμό και ειδικά με το ποδόσφαιρο εδώ στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Είναι πραγματικά ένα από τα πιο ωραία, από τα πιο γλυκά καλοκαίρια της ζωής μας. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, αφού συνδυάζεται με την κατάκτηση του κυπέλλου. Άρα, όντως, έχεις απόλυτο δίκιο για το γεγονός ότι είναι πραγματικά αυτή η χρονιά διαφορετική από όλες τις υπόλοιπες.
0: Κλείνοντας έτσι, θα ήθελα έτσι να στείλεις ένα μήνυμα στον κόσμο. ΟΦΗ μπαίνει σε μια χρονιά που θα έχει και πολλή Ευρώπη, τουλάχιστον 8 ευρωπαϊκά παιχνίδια. Τι μήνυμα μπορούμε να στείλουμε στον φίλαθλο κόσμο του ΟΦΗ, Μανώλη?
1: Μήνυμα που μπορεί να στείλει η ομάδα μας και που έχει εκφραστεί έτσι κι αλλιώς και από τον αντιπρόεδρο της ομάδας, τον κύριο Κουρσανίδη, αλλά και από τον πρόεδρό μας το προηγούμενο διάστημα, είναι ένα και είναι συγκεκριμένο. Το ότι το κύπελλο εννοείται ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό για την ιστορία της ομάδας, για το παρόν και για το μέλλον της ομάδας, για το γεγονός ότι θα έχουμε πλέον νέες γενιές φιλάθλων για τα επόμενα χρόνια για την ομάδα μας. Το πιο σημαντικό όμως για την επόμενη μέρα είναι να υπάρχει σοβαρότητα και να υπάρχουν σωστές αποφάσεις, όσο μπορεί να είναι σωστές, γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι στην πράξη κρινόμαστε όλοι. Θα πρέπει να γίνουν κινήσεις με σοβαρότητα, όπως προσπαθούμε κάθε καλοκαίρι να κάνουμε, και με όσο το δυνατόν λιγότερο ρίσκο, γιατί είναι μια χρονιά ιστορική για τον ΟΦΗ, με επιστροφή στην Ευρώπη, με αρκετά παιχνίδια ευρωπαϊκά που θα έχει την ευκαιρία να δει ο κόσμος της ομάδας εδώ στο Ηράκλειο, αλλά και να ταξιδεύσει μαζί με την ομάδα, να θυμηθεί τη δεκαετία του 80, του 90, τις εποχές που ταξίδευε ο κόσμος στην Ευρώπη για να ζήσει τα ευρωπαϊκά μάτια του ΟΦΗ. Αυτό θα έχουμε φέτος, αυτό θα έχουμε να ζήσουμε φέτος. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό, όσο γίνεται, να μειωθεί το ρίσκο στις επιλογές που θα γίνουν. Όμως καταλαβαίνει κανείς ότι είναι κάτι δυναμικό όλο αυτό και όλα αυτά φαίνονται στην πράξη κατά πόσο είναι επιτυχημένα ή όχι. Εμείς θέλουμε να δείξουμε ως ομάδα τη σοβαρότητα που αρμόζει και σε αυτή τη διοίκηση και σε αυτή την ομάδα και να σεβαστούμε την ιστορία του ΟΦΗ, το παρελθόν, το παρόν, το μέλλον του ΟΦΗ και φυσικά τον κόσμο της ομάδας, όπου περιμένει και αυτός με ανυπομονησία την επόμενη αγωνιστική σεζόν.
0: Κλείνοντας, επειδή μου έρθε ένα μήνυμα, θα έχουμε κάποια έτσι νεότερα για τα εισιτήρια διαρκείας, γιατί φαντάζομαι ο κόσμος από

0: τώρα εσύ σκέφτεται και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Πότε περίπου,
1: ναι, λογικό είναι
0: πότε
1: αυτό.
0: Περίπου εκτιμάται.
1: Λογικό είναι αυτό. Τις επόμενες μέρες είμαστε σε τελική διεργασία εσωτερική για τις τιμές, για τις εκπτώσεις, για οτιδήποτε άλλο υπάρξει εν ώψη της νέας αγωνιστικής σεζόν. Θέλω να πιστεύω ότι εντός Ιουνίου θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε τα εισιτήρια διαρκείας της ευρωπαϊκής επιστροφής του ΟΦΗ.
0: Μανώλη Βογιαζάκη, σε ευχαριστώ θερμά. Καλή δύναμη, γιατί ξέρω και εσύ έχεις πάρα πολύ δουλειά αυτό το καλοκαίρι λόγω και της ευρωπαϊκής συμμετοχής, και είναι, νομίζω είναι ευχάριστο όταν αυξάνεται για αυτό το λόγο ο όγκος δουλειάς.
1: Δόξα τω Θεώ, να έχουμε υγεία και να έχουμε υγεία για να δουλεύουμε και να είμαστε καλά. Να δημιουργούμε ωραίες καταστάσεις, ωραίες συνθήκες για την ομάδα. Οπότε είναι όλα αυτά δημιουργικά. Άρα, αν έχουμε υγεία, είναι όλα μια χαρά. Εύχομαι τα καλύτερα, χρόνια πολλά και πάλι σε όλους σας στο σταθμό.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε τον Διευθυντή Επικοινωνίας της ΠΑΕΟΦΗ, τον Μανώλη Βογιατζάκη. Πάμε εμείς και στα νεότερα από το ρεπορτάζ του ΟΦΗ. Όπως είπαμε, στον ΟΦΗ έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός από τους παίκτες, τον οποίο τα συμβόλαια λήγουν τον άλλο μήνα. Ήδη είχαμε μέχρι τώρα 5 αποχωρήσεις και συνέχιση των συζητήσεων με τους παίκτες, των οποίων τα συμβόλαια λήγουν 30 Ιουνίου, και έχει εισηγηθεί την παραμονή του στην ομάδα ο Χρήστος Κόντης, και είναι 4 αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Είναι ο Λεβάς Εγγέλια, είναι ο Ταξιάρχης Φούντας, είναι ο Έντι Σαλσέδο και είναι και ο Μπόρχα Γκονζάλεθ. Νομίζω ότι το πιο πιθανό είναι να μην παίζει του χρόνου στην ομάδα ο Λεβάς Εγγέλια. Υπάρχει μεγάλη διαφορά στο οικονομικό, και ήδη από ό,τι έχω πληροφορηθεί ο παίχτης έχει ξεκινήσει τη μετακόμιση του από το Ηράκλειο. Για να δούμε αν αλλάξει κάτι τις επόμενες μέρες, που φαίνεται πολύ δύσκολο. Από εκεί πέρα, για την περίπτωση του Μπόρχα Γκονζάλεθ, να πω ότι είναι καθαρά απόφαση του ΟΦΗ. Σίγουρα υπάρχει ένας προβληματισμός στον ΟΦΗ, δεν έχει να κάνει με την αξία του Ισπανού, αλλά με τους πολλούς τραυματισμούς που έβγαλε τη φετινή σεζόν. Είναι ο Έντι Σαλσέδο, στον ΟΦΗ θέλουν να τον κρατήσουν. Είπαμε, εκεί διαφέρει περισσότερο στη χρονική διάρκεια του συμβολαίου ο Σαλσέδο, ο οποίος φαίνεται να προτιμά να ανανεώσει για ένα χρόνο με τον ΟΦΗ. Και είναι και ο Ταξιάρχης Φούντας, νομίζω ένας ποδοσφαιριστής από τους αγαπημένους του Προέδρου, και μετά και τις δηλώσεις που έκανε λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του κυπέλου ο κύριος Μπούσης, πιστεύω ότι παρότι πέρσι ήταν ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του ΟΦΗ, ότι έχει αρκετές πιθανότητες η κρατική ομάδα να κρατήσει τον Ταξιάρχη Φούντα, και από εκεί και πέρα θα τρέξει το θέμα της μεταγραφικής ενίσχυσης. Να πω πάντως για την περίπτωση του Καλογερόπουλου, η οποία δεν προχώρησε τελικά, ότι ο ΟΦΗ κινήθηκε για την απόκτησή του, και σήμερα από πολύ έγκυρη πηγή, από άνθρωπο που είναι στο πολύ στενό περιβάλλον του Καλογερόπουλου, επιβεβαιώθηκε από τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή ότι έγινε κρούση από τον ΟΦΗ. Ο ίδιος βέβαια, επειδή έχει προτάσει και από το εξωτερικό, φαίνεται ότι θέλει να παίξει στο εξωτερικό. Υπάρχουν κάποιες καλές προτάσεις και θέλει να δοκιμάσει τις δυνάμεις στο εξωτερικό. Αυτά έτσι είναι τα νεότερα από το ρεπορτάζ του ΟΦΗ. Λογικά νομίζω ότι μέχρι την άλλη εβδομάδα θα έχουμε εξελίξεις στα θέματα που έχουν να κάνουν με το μέτωπο των συμβολέων που λήγουν, και πρέπει να ξεκαθαρίσουν για να δουν στον ΟΦΗ πώς θα κινηθούν με τα γραφικά. Ο ΟΦΗ σίγουρα θα κάνει πάνω από 6 μεταγραφές. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που αναφέρουν ότι μπορεί να φτάσουν και τις 10 οι μεταγραφές για την νέα αγωνιστική περίοδο, γιατί μιλάμε για μια ομάδα η οποία θα έχει επιπλέον τουλάχιστον 8 παιχνίδια, τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, και είναι δύσκολο έτσι να ανταποκριθείς σε μια πολύ φορτωμένη σεζόν με το έμψυχο δυναμικό που έχει πέρσι η ομάδα. Θα πρέπει να έχει και πάρα πολύ καλό πάγκο για να μπορέσει να παίζει παιχνίδια και Πέμπτη, που είναι τα

0: παιχνίδια σε Europa ή στο Conference League, και Σάββατο ή Κυριακή για το ελληνικό πρωτάθλημα. Λοιπόν, δεν υπάρχει κάτι άλλο από το ρεπορτάζ του Όφη. Θα πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε αμέσως μετά για τη συνέχεια.
1: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
2: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
1: Δηλαδή αντέχει.
2: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Λοιπόν, συνεχίσουμε την εκπομπή. Χθες είχαμε την τελευταία αγωνιστική, τον play-out της Super League. Παιχνίδια διάφορα, βαθμολογικά. Προκάλεσε όμως αίσθηση η ευρεία νίκη που πέτυχε ο Ατρόμητος επί του Πανσεραϊκού με 6-0 σε ένα παιχνίδι όπου μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Τσούμπερ, πριν παίχτη της ΑΕΚ και νυν του Ατρομήτου, ο οποίος σε διάστημα 37 λεπτών πέτυχε 4 γκολ. Πέτυχε τα 4 πρώτα γκολ του Ατρομήτου στο 3, στο 19, στο 22 και στο 40, και με την επίδοση αυτή ο Τσούμπερ έπιασε το ρεκόρ του Γιώργου Βλαστού, ο οποίος είχε πετύχει επίσης 4 γκολ σε ένα ημίχρονο στο 6-2 του Όφη επί του Πιερικού στο Ηράκλειο. Στο πρώτο ημίχρονο είχε πετύχει γκολ σε 35 λεπτά 4 γκολ. Καλύτερο δηλαδή ρεκόρ από τον Τσούμπερ του Ατρομήτου. Τα άλλα δύο γκολ πέτυχαν στο δεύτερο ημίχρονο ο Τσιλούλης και ο Πνευμονίδης. Στα άλλα παιχνίδια που έγιναν χθες για την τελευταία αγωνιστική, η Κηφισιά κέρδισε 3-2 την ΑΕΛ Λαρουσί το 1-0 στο τρίτο λεπτό. Ο Τούπτα ισοφάρισε το 6, ο Πόμπο στο 31 έκανε το 2-1, ισοφάρισε ο Πέρες στο 53 για την ΑΕΛ και ο Αμανή στο 79 έκανε το τελικό 3-2 για την ομάδα της Κηφισιάς. Ενώ με νίκη έκλεισε τη σεζόν και ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος κέρδισε στο Αγρίνιο τον Πανετολικό με 2-1, προηγήθηκε με τον Μπαρτόλο στο 28, ισοφάρισε με πέναλτι ο Λομπάτο στο 70, στο 64 έχει χάσει πέναλτι για τον Πανετολικό ο Μπουχαλάκης, και ο νεαρός Χαραλαμπόγλου στο 78 έκανε το 2-1 για τον

Αστέρα Τρίπολης, οπότε η τελική βαθμολογία τον play out, το πρώτος Ατρόμητος με 46 και Φυσιά 41, Αστέρας Τρίπολης και Πανετολικός 36 και υποβιβάζονται η ΑΕΛ με 30 και ο Πανσεραϊκός με 29. Να πούμε ότι η Super League ανακοίνωσε σήμερα ότι η έκτακτη συνεδρίαση η οποία θα ασχοληθεί με το αίτημα 5 ΠΑΕ για αναδιάρθρωση θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Τετάρτη 27 Μαΐου μετά από ένα αίτημα που υπέβαλαν 5 ΠΑΕ, οι δύο που υποβιβάστηκαν, ο ΠΑΟΚ, ο Πανετολικός και ο Αστέρας, είναι αυτές που ανέφερα, την ΑΕΛ και τον Πανσεραϊκό. Βέβαια να πούμε ότι για να περάσει αυτό το αίτημα θα πρέπει να υποστηριχτεί από τα 3/4 του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, δηλαδή θα έχουν δικαίωμα ψήφου οι 14 ΠΑΕ συν την ΕΠΟ, θα πρέπει να υπάρχουν 11 ψήφοι την άλλη Τετάρτη για να προχωρήσει ένα διάρθρωση και να πάει μετά στον Υπουργό Αθλητισμού, ο οποίος θα πρέπει να κάνει μια νομοθετική ρύθμιση για να εφαρμοστεί από τη νέα σεζόν η αναδιάρθρωση. Τι ζητάνε αυτές οι 5 ΠΑΕ? Αύξηση των ομάδων από 14 στα 16, να παραμείνουν στην κατηγορία οι ομάδες που υποβιβάστηκαν. Αυτό βέβαια είναι άδικο για αυτές που ήταν δεύτερες στους ομίλους της Super League 2, και να καταργηθούν τα play-off και τα play-out της Super League. Στην ίδια συνεδρίαση, σύμφωνα με τα θέματα που θα συζητηθούν, θα υπάρξει και επικύρωση των βαθμολογιών της Super League και των πρωταθλημάτων υποδομής, η εγγραφή των νέων μελών που ανέβηκαν από τη Super League 2 και οι οποίες είναι η Καλαμάτα από τον Νότιο Όμιλο και ο Ηρακλής από τον Βόρειο Όμιλο, και βέβαια θα συζητηθεί το θέμα της εισαγωγής του συστήματος τεχνολογίας γραμμής. Πέρσι σε δύο μάτς του Όφη, σε αυτό με τον Βόλο για τα play-off και στο μάτς με τον ΠΑΟΚ, τον τελικό επίσης στο Βόλο, είχαμε δύο φάσεις που προκάλεσαν πολλές αντιδράσεις, ειδικά αυτή στο παιχνίδι πρωταθλήματος του Όφη με τον Βόλο, όπου φάνηκε η μπάλα να περνάει από τη γραμμή. Γι' αυτό το λόγο έτσι θα συζητηθεί το θέμα αυτό, από τη νέα σεζόν να υπάρχει τεχνολογία γραμμής, να υπάρχει κάμερα πάνω από την εστία και σε δύσκολες φάσεις όπως αυτές που συναντήσαμε να βγαίνει με την τεχνολογία αν η μπάλα πέρασε τη γραμμή ή αν τελικά δεν την πέρασε.

0: Συνεχίζουμε την εκπομπή. Το συνηθίζουμε κάθε χρόνο τέτοια εποχή με την λήξη των πρωταθλημάτων και του κυπέλου. Έτσι, να κάνουμε έτσι μια ανασκόπηση πάντα με τη βοήθεια ενός εξαιρετικού φίλου και πολύ καλού συναδέλφου, του Αλέξη Σπυρόπουλου, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Αλέξη, καλό απόγευμα από το Ηράκλειο.
1: Γεια σας, ευχαριστώ για την καλή συνήθεια να μιλάμε. Ευχαριστώ, Στέλιο. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι και μια ξεχωριστή ημέρα για το σταθμό.
0: Είναι 37 χρόνια ζωής, Αλέξη. Περίπου, νομίζω, τόσα χρόνια έτσι γνωριζόμαστε.
1: Μπορεί και περισσότερα.
0: Μπορεί και περισσότερα, ναι.
1: Χρειαζόμαστε περισσότερα.
0: Ναι.
1: Από τα μέσα της δεκαετίας του 80. Ναι, γυρίζουμε στην εποχή που η χώρα, οι Έλληνες, μάθαμε ότι μπορούμε να έχουμε και να ακούμε ραδιόφωνα εκτός από το δημόσιο ραδιόφωνο. Πρώτα με τα ραδιόφωνα των μεγάλων δήμων της χώρας, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά, και εν συνεχεία με τα ιδιωτικά ραδιόφωνα που ήρθαν στη ζωή μας. Οπότε ναι, εκεί ήταν. Και αν σήμερα είναι 37 χρόνια, δηλαδή Μάιος του 89, σκέψω ότι τότε, όταν ξεκινήσε το Ράδιο Κρήτη, δεν υπήρχαν ακόμα τα κανάλια.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Το πρώτο κανάλι που εξέπεμψε στην Ελλάδα, ιδιωτικό, ήταν το Μέγκα, μετά το φθινόπωρο του 89. Άρα λοιπόν, για να μακροημερεύει ένα ραδιόφωνο, πάντα κάποιος λόγος υπάρχει. Δεν γίνεται ποτέ χαριστικά ούτε με μέσον, και αυτόν τον λόγο το ξέρει και η κοινωνία της Κρήτης, το ξέρει και εσείς. Εγώ μόνο να ευχηθώ να είστε ακμαίοι, να είναι ο σταθμός ακμαίος και να τον ακούει ο κόσμος και για τα πολλά επόμενα χρόνια.
0: 37 χρόνια σε μια χρονιά νομίζω που έχει μείνει αξέχαστη στους φίλους, στους φιλάθους του Όφη, και αν δεν έχεις αντίρρηση έτσι θα ήθελα έτσι να ακούσω την άποψή σου για τον φετινό Όφη, πώς τον είδες εσύ και αν ήταν έκπληξη αυτή η κατάκτηση του κυπέλου.
1: Γενικώς είναι πάντοτε πολύ ωραία μια ποδοσφαιρική χρονιά όταν τα τρόπαια καταλήγουν σε ομάδες οι οποίες στην κίνηση της σεζόν δεν ήταν φαβορή για να τα κατακτήσουν. Ούτε για έξω πρωτάθλημα ήταν φαβορή για να τα κατακτήσει. Πολύ περισσότερο ο Όφη να κατακτήσει το κύπελο, μόλον ότι είχε καταγράψει ένα χρόνο πριν την συμμετοχή στον τελικό. Για τον Όφη, νομίζω πως είναι πολύ διάκριτο το τι συνέβη. Η χρονιά του τέμνεται στο πριν και στο μετά. Και το σημείο τομής είναι ασφαλώς εκείνη η περίοδος ποτήδων, τέλη Οκτωβρίου, όταν ένα καράβι που πήγαινε καρφί στα βράχια, ήταν ολοφάνερο αυτό για να το δει ο καθένας, είτε στην Κρήτη είτε οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα, μια ομάδα που μπορώ τώρα να θυμηθώ ότι πήγαινε και έτρωγε 4 γκολ στην Βαδιά, 4 γκολ στο Αγρίνιο, 3 γκολ με την Κηφισιά στο Παγκρίτιο, 3 γκολ με τον Ατρόμητο στο Παγκρίτιο, 3 γκολ στην Τρίπολη. Το γύρισε με μια επιβεβλημένη αλλαγή, ενώ στο προπονητικό επιτελείο, της οποίας τα αποτελέσματα εμφανίστηκαν στα μάτια μας, θα έλεγα, πολύ γρήγορα. Δηλαδή, ένα με ενάμιση μήνα μετά, η διαφοροποίηση αυτή ήταν εμφανέστατη. Και να σας πω την αλήθεια, θα επαναλάβω αυτό που είχα πει μια μέρα στον Νίκο Παπαϊωάννη, τον παλαιό συνεργό μας που εδώ και μερικά χρόνια είναι δεξιχέρι του κυρίου Μπούση στον Όφη. Τον είχα συναντήσει σε μια εκδήλωση και του είχα πει ότι απέκτησα ξανά ενδιαφέρον να παρακολουθώ αγώνες του Όφη.
0: Ναι. Γιατί εσύ, Αλέξη, έχεις ζήσει και τα πολύ καλά χρόνια του Όφη, εποχή γέρα.
1: Καλά, δεν λέω σε σύγκριση με τα 80's. Λέω ότι αυτό το ενδιαφέρον μου ξαναγεννήθηκε, να το είχα χάσει μετά την εποχή και την προπονητή σου.

0: Ποιανός δεν λέω. Εν συνεχεία αυτό που έβλεπε ήταν κάτι που δεν με ενδιαφέρον πάρα πολύ. Αυτό το ενδιαφέρον λοιπόν το ξαναβρήκα, γιατί είδα μια ομάδα που ήξερε τι ήθελε να κάνει, είχε πλάνο. Και από ό,τι φάνηκε ήξερε και ο προπονητής πώς να το προπονήσει. Γιατί το να είσαι απ' έξω και να έχεις ένα πλάνο, και εγώ μπορώ να κάνω ένα πλάνο για μια ομάδα για το πώς θα παίζει. Αυτό θα μείνει στην καθημερινότητα του προπονητηρίου, να το εκπαιδεύσεις, να το προπονήσεις και να κάνεις τους προσθετητές να το αγοράσουν, που λένε, να τους πείσεις και να τους ψήσεις ότι αυτός είναι ο δρόμος για να πάμε μακριά. Τα υπόλοιπα ήρθαν, όπως ήρθαν, με τον καινούριο χρόνο, είναι λίγο πολύ γνωστά, αλλά νομίζω ότι εκείνο το σημείο που το δεν Οκτωβρίου ήταν που έκοψε τη σεζόν του όφησε πριν και μετά και καθόρισε το μετά με ένα ωραίο τρόπο που κορυφώθηκε στο Βόλο στις 25 Απριλίου τη μέρα του τελικού.
1: Πάντως, Αλέξη, συνήθως οι αλλαγές προπονητών φέρνουν κάποιο αποτέλεσμα. Πολλές φορές είναι έτσι, πρόσχερο. Με τον Χρήστο Κόντι όμως είδαμε ότι η ομάδα και γρήγορα αυτό που είπες έτσι, ανέκαμψε και είχε και διάρκεια.
0: Ναι, γιατί δεν βασίστηκε στον πρόσχερο ενθουσιασμό μιας εβδομάδας, δύο εβδομάδων, τριών εβδομάδων, αλλά βασίστηκε, όπως είπε και πριν, σε ένα πραγματικό συντεταγμένο πλάνο για το πώς παίζουμε. Ήταν ένα πλάνο που οδήγησε στα αποτελέσματα, δεν ήταν ο αυτός σκοπός το αποτέλεσμα την πρώτη εβδομάδα. Και γι' αυτό κράτησε. Αυτά είναι τα πράγματα που έχουν διάρκεια στο ποδόσφαιρο. Το ένα πλάνο υποστηρίζεται με συνέπεια και, όπως είπα και πριν, με ποιότητα στις προπονήσεις. Γιατί είναι άλλο να έχω μια ιδέα και άλλο να μπορώ να την περάσω αυτή την ιδέα δουλεύοντάς την σε καθημερινή βάση. Νομίζω ότι εν συνεχεία το άλλο κομβικό σημείο της σεζόν ήταν ασφαλώς τον Ιανουάριο η νίκη στην Φιλαδέλφεια σε μονό παιχνίδι, πριν το λίγο παιχνίδι εκεί πέρα, που άρχισε πια να ξυπνά και στον Όφη αλλά και στην λυπή Ελλάδα την ιδέα ότι μπορεί ο Όφη να ξαναπάει σε ένα τελικό, να πηγαίνει σε ένα τελικό, ποτέ δεν ξέρω. Αλλά θέλω να πω ότι από τις 11 Φεβρουαρίου που ο Όφη πήρε την πρόκληση για τον τελικό μέχρι τις 25 Απριλίου που γινόταν ο τελικός, εγώ από τις 11 Φεβρουαρίου είχα πεποίθηση ότι σε σχέση με την εικόνα του Όφη στον περσινό τελικό του Ολυμπιακού στην Αθήνα, φέτος η εικόνα που θα ήταν στον τελικό που είναι διαφορετική. Και μάλιστα το πρωί της 12ης Φεβρουαρίου, μετά το σχηματισμό του ζευγαρικού Όφη ΠΑΟΚ τελικός Κύπελλου Ελλάδος, είχαν την καλοσύνη κάποιοι συνάδελφοι από την Θεσσαλονίκη να με καλέσουν το Ράδιο Λίμπερο. Και από εκείνη και όλα στην ημέρα, δηλαδή 2,5 μήνες πριν τον τελικό, του είχα πει ότι αν έχετε στο μυαλό σας την εικόνα του περσινού Όφη με τον Ολυμπιακό, ξεχάστε την. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό ο εφετινός τελικός Όφη ΠΑΟΚ. Το περίμενα, γιατί όπως είπα και πριν, αυτό βασίζεται σε μια γερή βάση. Η γερή βάση είναι αυτή που περιγράψαμε προηγουμένως. Δεν θεωρώ ότι, επειδή έκανε μια δείξη για τα παλιά, μπορεί ακόμα να συγκριθεί αυτή η ομάδα, την ομάδα της δεκαετίας του 80, τα πρώτα χρόνια του Ευγένιου. Νομίζω ότι εκείνη η ομάδα είναι απαράμιλη. Εκείνη η ομάδα έβγαινε κάθε χρόνο δεύτερη, τρίτη, τέταρτη στο πρωτάθλημα. Δηλαδή το ότι πήρε και ένα κύπελλο δεν ήταν κάτι αφυσικό. Ήταν κάτι που ήρθε φυσιολογικά όταν μια ομάδα το 86 ας πούμε είχε βγει δεύτερη στο πρωτάθλημα, το 87 πήρε το κύπελλο. Και τις επόμενες χρονιές, τέταρτη, τρίτη, ήταν πάντα εκεί. Δεν είναι σε τέτοιο επίπεδο η σημερινή ομάδα του Όφη, να μπορεί κάθε χρόνο να μπαίνει στο top 4 ας πούμε, όπως εκείνη. Ωστόσο, η κατάκτηση, από μονόνο την κατάκτηση του κυπέλου και όχι το γενικότερο επίπεδο της ομάδας, για μένα έχει υψηλότερη αξία σε σχέση με την κατάκτηση του 87, το 87 ήταν.

0: λίγο συγκυριακό το κύπελο, με την έννοια ότι η χειροστροφή ήταν πάρα πολύ καλή και πήγε περίπατο μέχρι τον τελικό. Και επίσης στον τελικό δεν βρήκε κάποιον από τους παραδοσιακούς μεγάλους, αλλά τον Ηρακλή. Εδώ ήταν πολύ διαφορετικό. Ήταν απέκλεισε στο πρώτο τελικό σε μονό εκτός παιχνίδι την ομάδα του τελικού πρωτάθλημα στην Ελλάδα και νίκησε και έναν ΠΑΟ στον τελικό, όπως στο μεταξύ απέκλεισε και μια ωραιότατη ομάδα που ήταν η ομάδα της χρονιάς, θα έλεγα, πέραν των συνηθισμένων στην ελληνική σεζόν και αναφέρομαι στον Λεβαδιακό. Σαν επίτευγμα λοιπόν, αποδίδω μεγαλύτερη αξία στο εθνικό σε σχέση με το επίτευγμα του 87, δίχως όμως να συγκρίνω, και το κλείνω εδώ, την ομάδα του 86-87 που σε σχέση με οποιαδήποτε επόμενη είναι, ξαναλέω, απαραμίλητη.
1: Και ένα σχόλιο, Αλέξη, για τη μάχη του τίτλου, εκεί που η ΑΕΚ κανείς πλέον δεν αμφισβητεί ότι πήρε δίκαια το πρωτάθλημα και θα λέγαμε και κόντρα στα προγνωστικά. Όταν ξεκίνησε το πρωτάθλημα δεν ήταν φαβορή η ΑΕΚ.
0: Ναι, αυτό είπα και πριν, ότι τελικά είχαμε δύο τρόπια που πήγαν σε ομάδες που δεν ήταν φαβορή. Η ΑΕΚ νομίζω δινόταν με μικρότερη τύχη ακόμη και από τον Παναθηναϊκό, όχι από τον Ολυμπιακό και από τον ΠΑΟ, στο να πάει φέτος για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ξεκίνησε από πολύ χαμηλά η προσδοκία, αλλά νομίζω ότι σε σχέση με την πρώτη χρονιά του νέου ιδιοκτήτη, η δεύτερη χρονιά είχε την συνειδητοποίηση εκ μέρους του ότι δεν γνωρίζει και καλό είναι να προσφέρει στην γνώση εκείνων που γνωρίζουν και να την αμείβει αυτή την γνώση. Νομίζω ότι αυτό έγινε στην ΑΕΚ, μια συνολική αναδόμηση του κλαμπ και στο διοικητικό αλλά οργανωτικό κομμάτι και στο ποσαρικό, ακόμα και στο κομμάτι της Ακαδημίας. Η Ακαδημία είναι ένα πράγμα που αποδίδεται σε βάθος χρόνου, αλλά ήδη από εφέτος ξεκίνησε κάτι καλό. Να βλέπουμε λοιπόν την συνολική αναβάθμιση με τον κύριο Λυσάνδρο και τον κύριο Δέδε στο κλαμπ, με τον κύριο Ριμπάλτα και τον κύριο Νίκολιτς στο προσωπικό τμήμα, τον κύριο Τζιου, ακόμα και στο ιατρικό, τον κύριο Τζιουρούδη, με τον Γουχού που λέγαμε κάθετε, τον κύριο Γεωργιάδη, πλέον διευθυντή στην Ακαδημία, σαν ξέρει πάρα πολύ καλά το γιο του Ποδόσφαιρο Ακαδημίας στην Ελλάδα. Όλο αυτό μαζί ήρθε και έδεσε, συνέπεσε στην ίδια σελίδα που λέμε, ήταν όλοι αφοσιωμένοι στην ίδια σελίδα και λειτουργήσε με έναν τρόπο πραγματικά πέραν των προσδοκιών, από χαμηλά προς τα ψηλά, μπροστά από το πρόγραμμα, γιατί υποτίθεται ότι αυτό θα απέδιδε όχι φέτος αλλά στα επόμενα χρόνια, απέδωσε ήδη από εφέτος, και αν αυτό καθ' αυτό το επίτευγμα έχει από μόνο του σπουδαία αξία, νομίζω ότι έχει και υπεραξία, γιατί δεν έγινε σε χρονιά που οι άλλοι αντίπαλοι ήταν για τα μπάζα, αλλά με δύσκολους αντιπάλους, όπως ήταν και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Είδαμε ότι αυτή η κλιμακωτή πρόοδος της ΑΕΚ ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα να την παρακολουθεί κανείς. Τον Οκτώβριο υπήρχε και από τους δύο βασικούς ανταγωνιστές, τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Εν συνεχεία, στο δεύτερο γύρο της κανονικής περίοδου, έφερε ισοπαλία και με τους δύο βασικούς ανταγωνιστές. Στα play-off, και νίκησε και τους δύο. Αυτή η από κάτω προς τα πάνω άνοδος επισημοποιήθηκε και φτάσαμε πια, ας πούμε, στην πρεμιέρα των play-off στο Καραϊσκάκι με την νίκη του Ολυμπιακού και αμέσως μετά και το 3-0 του ΠΑΟΚ, και καταλάβαμε ότι αυτό δεν έχει γυρισμό και θα πάρει το πρωτάθλημα και το κατέκτησε.
1: Θα ήθελα να κλείσουμε έτσι. Γίνεται πολλής λόγος. Είχαμε και ένα αίτημα από 5 παέτης Super League για αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος. Μάλιστα θα συζητηθεί την ερχόμενη Τετάρτη. Η δική σου άποψη ποια είναι, Αλέξη?
0: Το βρίσκω, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη, αλλά θα τη χρησιμοποιήσω τραγικό. Μπορούμε να γίνονται κουβέντες στην τελευταία εβδομάδα του Μαΐου για κάτι που αρχίζει τον Αύγουστο, και αυτό είναι το ένα. Αν υποδεχθεί ότι υπάρχει χώρος για μια τέτοια συζήτηση, θα μπορούσε να αφορά μόνο

0: την μεθεπόμενη περίοδο, από την μεθεπόμενη περίοδο και μετά, στο αντιγύμνο έτσι, στο πόδι. Θυμήθηκαν τέσσερις ομάδες και βάλαν και τον ΠΑΟΚ μέσα πέντε, ότι δεν μας αρέσει όπως γίνεται τώρα το πρωτάθλημα και πρέπει να το επαναφέρουμε στη μορφή που είχε το 2019 με τις 16 ομάδες, τις 30 αγωνιστικές και το τέλος. Και, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ να περνά αυτό ανέμακτα κυρίως από τους τηλεοπτικούς παρόχους. Θεωρώ ότι και η Νόβα και η Κοσμοτέ έχουν χίλιους λόγους η καθεμιά στον κόσμο να μην το θέλουν αυτό. Όμως επίσης θεωρώ ότι έχουν χίλιους λόγους να μην το θέλουν αυτό και η σύμπαξη που ουσιαστικά ελέγχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα των ομάδων. Και αναφέρομαι στο στην τιμή σύμπραξη Βαρζινογιάννη, Μαρινάκη, Κυριακού, που ουσιαστικά νοικιάζει τα δικαιώματα των ομάδων στις, στις συνδρομητικές πλατφόρμες. Πώς θα μπορέσουν να το προσπεράσουν αυτό, δεν έχω ιδέα. Πιθανόν οι ίδιοι έχουν κάποια ιδέα στο κεφάλι τους, την οποία εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ. Όπως και να έχει όμως, δεν είναι σοβαρό να συζητάμε τώρα για... Τώρα μπορούμε να συζητήσουμε για την σεζόν 27-28. Κατελάχιστο.
1: Αλέξη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σου στην εκπομπή. Καλό καλοκαίρι, αν και εσύ έχεις ακόμη. Έχεις ταξίδι για Λειψία την ερχόμενη εβδομάδα.
0: Ναι, δεν γιώνουν ποτέ
1: αυτά. Καλή μετάδοση, καλό ταξίδι. Σε ευχαριστώ θερμά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ήταν ο καλός συνάδελφος ο Αλέξης Σπυρόπουλος. Πάμε τώρα σε ώρα τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε για τη συνέχεια.

Η ώρα είναι 4. Μαΐου 1989. 22 Μαΐου 2026. 37 χρόνια. Ράδιο Κρήτη 101,5. Και συνεχίζουμε.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στον εισαγγελέα Ηρακλείου σήμερα με βαριές κατηγορίες οι 16 συλληφθέντες για συμμετοχή στη συμμορία της Κρήτης που εξαρθρώθηκε χθες. Στα Χανιά οι γονείς του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου για την τραγική αυλαία που έπεσε χθες το απόγευμα, καθώς εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη το πτώμα του στον αποκόρονα. Από την νεκροψία νεκροτομία αναμένεται να διακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο νεαρός γιατρός. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο η μητέρα του 3χρονου κοριτσιού καταγωγής Ρωμά που νοσηλεύεται

0: σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου με τραύματα και αιμάτωμα στο κεφάλι. Αυτοπροσώπως προσήλθαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να παραδώσουν υπόμνημα οι βουλευτές Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης ως ύποπτοι για διάπραξη πλημεληματικού βαθμού αδικημάτων στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι δύο δηλώνουν αθώοι. Χωρίς το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ και το Κομμουνιστικό Κόμμα που αποχώρησαν εξελίσσεται στη Βουλή, η συζήτηση επί της πρότασης της αξιωματικής αντιπολίτευσης για εξεταστική επιτροπή σε ό,τι αφορά τις υποκλοπές. Ανωδικά κινούνται εκ νέου οι διεθνείς τιμές πετρελαίου, καθώς εντείνονται οι γεωπολιτικές ανησυχίες γύρω από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας είναι έτοιμος να απελευθερώσει επιπλέον στρατηγικά αποθέματα εάν χρειαστεί. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η Μαρία Χλιουνάκη Μαστρογεωργάκη, γνωστή στην τοπική κοινωνία και ως Λευτέρενα. Υπήρξε μια εμβληματική μορφή της Βιάνου και μια γυναίκα σύμβολο για την κρητική παράδοση, τη μουσική και τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης του τόπου της. Το Ραδιοκρήτη 101,5 συμπληρώνει σήμερα 37 χρόνια λειτουργίας. Από τις 22 Μαΐου του 1989 αποτελεί την αντικειμενική φωνή του νησιού και παραμένει σταθερά στην κορυφή της ενημέρωσης και της ακροαματικότητας. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ραδιοκρήτη στις 5.
1: Έμεινε ένας.
2: Ναι, εγώ είμαι!
1: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
3: Επισκεφτείτε την Pyramis Auto EP, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ηράκλειο, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών.
4: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.herakleion.gr.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, πρώτης στα 37 γενέθλια του σταθμού. Η μέρα Final Four Ευρωλίγκα στη σημερινή. Είχαμε ουσιαστικά κλείσει το ραντεβού με τον καλό φίλο και εξαιρετικό τεχνικό μπάσκετ, τον Βασίλη Ράλια, από εδώ και αρκετές μέρες. Τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Βασίλη, καταρχήν καλό απόγευμα από το Radio Crete.
1: Το απόγευμα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, Στέλιο, για ακόμα μια φορά.
0: Και πριν έτσι σχολιάσουμε τους ημιτελικούς, φαντάζομαι ότι θέλεις να κάνεις εσύ και κάποια ευχή για το σταθμό σήμερα που έχουμε για τα 37 γενέθλια.
1: Εννοείται. Να συνεχίσω όπως είναι. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται πολλά. Έχει πολλές επιτυχίες αυτά τα χρόνια, πολύ μεγάλη ακρόαση, οπότε να συνεχίσετε σε αυτό το ρυθμό που είστε.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Final Four με μοναδικό εκπρόσωπο του ελληνικού μπάσκετ, τον Ολυμπιακό, στην έδρα του Παναθηναϊκού. Θα ήθελες να ξεκινήσουμε από το πρώτο ημιτελικό, είναι και κοντά χρονικά, σε περίπου 2 ώρες. Θεωρείς ότι είναι φέτος η ευκαιρία του Ολυμπιακού να σηκώσει το τρόπαιο?
1: Εντάξει, όπως σίγουρα πήγε στην προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, νομίζω ότι σε αυτά τα παιχνίδια, σε αυτά τα τουρνουά, όλες οι ομάδες έχουν από 25%. Δεν μπορείς να βγάλεις έξω τη Φενέρ, είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Παίζει με την πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός είναι η πρώτη ομάδα στη regular season. Η Ρεάλ είναι η πιο βαριά φανέλα στη σεζόν. Και η Βαλένθια είναι, νομίζω, μετά τον Ολυμπιακό που παίζει το πιο ολοκληρωτικό μπάσκετ, παίζει το πιο ωραίο μπάσκετ. Οπότε είναι 4 ομάδες οι οποίες είναι εισάξιες και θεωρώ ότι έχουν τις ίδιες πιθανότητες. Αν μου πεις, νομίζω όμως ότι είναι η ώρα του Ολυμπιακού. Ναι. Δηλαδή θεωρώ ότι η διάσταση είναι, μη είναι, πάνε όλα έτσι ώστε να έχει έρθει η ώρα του. Τώρα, αν δεν τα καταφέρει, νομίζω ότι θα είναι αποτυχία για τον Ολυμπιακό να τα καταφέρει. Όσο και αν υπάρχει ένα Final Four και δεν υπάρχουν, που μπορεί. Είναι πέμπτο συνεχόμενο Final Four και θα πρέπει επιτέλους αυτό το μπάσκετ του Ολυμπιακού να δικαιωθεί. Ναι. Να δικαιωθεί με έναν τρόπο.
0: Κλειδί για την πρόκληση στον τελικό σήμερα απέναντι στην Φενέρ, ποιο πιστεύεις είναι, Βασίλη?
1: Όλα τα μικρά πράγματα. Γιατί εντάξει, πάθος, καρδιά, αυτά όλα που συζητάμε οι προπονητές υπάρχουν σε παιχνίδια, ένα ημιτελικό Ευρωλίγκα. Νομίζω όλα τα μικρά πράγματα. Και κυρίως πώς θα πάει το παιχνίδι στο ξύλο. Ένα παιχνίδι θα πέσει πολύ μπασκετικό ξύλο. Νομίζω ότι η Φενέρ είναι μια ομάδα η οποία θα επιδιώκει αυτό. Και σε αυτό θα αναπτύξει πολύ και η διαιτησία. Δηλαδή, αν η διαιτησία αφήσει το πολύ ξύλο, νομίζω ότι η Φενέρ θα μείνει μέσα στο μάτς, μέσα στο τέλος.
0: Ναι.
1: Αν η διαιτησία παίξει πιο τόσο τις επαφές πιο εύκολα, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει καλύτερη τύχη στο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ μεγάλο κομμάτι του παιχνιδιού, στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Έτσι, γιατί ας πούμε το Real Valencia είναι ένα άλλο μάτς, είναι ένα μάτς του ρυθμού. Και επειδή θεωρώ ότι η Φενέρ θα θέλει να ρίξει το ρυθμό φέτος, σήμερα, στο παιχνίδι των Ολυμπιακών, νομίζω ότι.
0: Να πάει και σε ένα πιο χαμηλό σκορ.
1: Ναι, αυτό είναι η επιδίωξη της Φενέρ. Αλλά σας λέω, είναι πώς θα πάνε οι επαφές. Η Φενέρ παίζει με πάρα πολλές επαφές και ο Ολυμπιακός παίζει με επαφές, αλλά δεν είναι αυτό το μπάσκετ. Ναι. Το μπάσκετ της Φενέρ είναι αυτό. Οι επαφές, το ξύλο, στην άμυνα, οι αλλαγές, το πώς θα βγάλει τον αντίπαλο εκτός ρυθμού. Αν λύσουν φυσιολογικά τα πράγματα, νομίζω ότι θα κερδίσει ο Ολυμπιακός χωρίς να χρειαστεί οι τελευταίες επιθέσεις του.
0: Για τον άλλο ημιτελικό, είπες ότι είναι διαφορετικό παιχνίδι από το.
1: Το άλλο μάτι είναι μάτι ρυθμού, μάτι τρεξίματο του Μέτση. Θεωρώ ότι θα πάει και ψηλά το σκορ. Δεν μπορεί να παίξει διαφορετικά η Βαλένθια. Έχει 2 πολύ μεγάλε απώλειε σε Ρεάλ, είναι 2 ψηλίκτε. Και οπότε θα αναγκαστεί και σε αυτό το κομμάτι να πάει στο ρυθμό τη Βαλένθια.

0: μπορεί να το κάνει αυτό η Ρεάλ. Έχει πιο βαριά φανέλα από την Βαλένθια. Μπορεί να παίξει και σε υψηλό ρυθμό. Έχει του παίχτε, έχει την εμπειρία, έχει το ταλέντο. Και νομίζω ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι, ίσω συσσαγωγικά, α το πούμε, μπορεί να είναι και καλύτερα από την υψηλή.
1: Ναι. Και κοίταζα, Βασίλη, έχει κερδίσει τα 4 τελευταία παιχνίδια με την. Με την Βαλένθια η Ρεάλ. Δηλαδή είναι παιχνίδια που είναι η βαριά φανέλα πάντα μετράει. Νομίζω το ξέρεις. Ναι.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Τώρα μου πεις αν θα πάει ο Ολυμπιακός τελικό που θέλω να παίξει, θέλω τη Ρεάλ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ένα Ολυμπιακός Ρεάλ νομίζω ότι είναι καλύτερο να παίζει με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Ανεξαρτήτως φανέλα, γιατί και δύο μας έχουν βαριά φανέλα. Νομίζω όμως ότι έχει τόσο μεγάλη υπεροπλία ο Ολυμπιακός ψηλούς που θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να το ματσάρει η Ρεάλ σε περίπτωση που θα είναι.
1: Αν θεωρείς ότι θα είναι πιο δύσκολο για τον Ολυμπιακό ένας τελικός εφόσον περάσει με την Βαλένθια από ότι...
0: Με την Βαλένθια.
1: Ναι.
0: Αυτό αποδεικνύει και τα παιχνίδια φέτος. Έχει κερδίσει δύο φορές τη Βαλένθια τον Ολυμπιακό. Γενικά η Βαλένθια δεν ματσάρεται πολύ εύκολα. Δεν είναι εύκολο να του αντιμετωπίσει το ρυθμό που παίζουν. Γιατί παίζουν ασταμάτητα. Είτε χάνουν τα σούτ, είτε τα βάζουν τα σούτ, παίζουν στον ίδιο ρυθμό. Μια ομάδα με πάρα πολύ καλό επιθετικό rebound. Ανεξαρτήτως αν δεν έχει ψηλούς. Και αυτό δημιουργεί πρόβλημα γιατί δημιουργεί δεύτερες και τρίτες επιθέσεις οι οποίες μέσα από το επιθετικό rebound μπορείς να βρεις πιο εύκολο τρίποντο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στο μπάσκετ. Το οποίο είναι τακτική για κάποιους, για κάποιες ομάδες, για κάποιους προπονητές. Ένα ελεύθερο σούτ, ένα ελεύθερο τρίποντο το βρίσκεις πιο εύκολα μέσα από δεύτερη επίθεση παρά μέσα από οργανωμένη.
1: Κάτι τελευταίο, Βασίλη, το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός θα είναι σαν να παίζει στο γήπεδό του, θα έχει περίπου 10.000 κόσμο. Ενισχύει τις πιθανότητες του σήμερα για πρόκληση στον τελικό.
0: Ναι, φυσικά. Και, εντάξει, είναι και ένα γήπεδο που το ξέρει καλά ο Ολυμπιακός. Έχει παίξει πάρα πολλά παιχνίδια.
1: Και έχει κερδίσει πολλές φορές.
0: Έχει κερδίσει πολλές φορές. Είναι οικείο το γήπεδο γι' αυτό. Παίζει πάρα πολλές φορές μέσα στη χρονιά. Μην ξεχνάμε ότι μπορεί να παίξει ας πούμε, και 5 και 6 φορές μέσα στη χρονιά. Είναι μια ομάδα που είναι πολλά χρόνια μαζί, Ολυμπιακός. Είναι παιδιά που παίζουν πολλά χρόνια μαζί, πολύ μεγάλο πλεονέκτημα αυτό. Είναι προπονητής ιδίως τόσα χρόνια, παίζουν ένα μπάσκετ το οποίο είναι πραγματικά απολαμβάνεις να το βλέπεις, ειδικά όταν είσαι καλή μέρα. Και όλα αυτά τα παιδιά μαζί είναι, ξέρουν το γήπεδο. Αυτό που λες έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί στο 1, 2, 3 σουτ, αν ξεκινήσει και βάζει ο Ολυμπιακός, νομίζω ότι μετά πολύ δύσκολα θα μπορέσει να ακολουθήσει το νέο. Το ψηλό σκορ θεωρώ ότι κανένα δεν μπορούσε να ακολουθήσει το παιχνίδι.
1: Μάλιστα. Βασίλη Ράλη, σε ευχαριστώ θερμά. Να ευχηθούμε να μείνει στην Ελλάδα αυτή η Ευρωλίγκα, να τα καταφέρει ο Ολυμπιακός. Είναι καλό για το ελληνικό μπάσκετ.
0: Εννοείται για όλους μας. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Χρόνια πολλά στο σταθμό, χρόνια πολλά σε όλους εκεί, στους εργαζόμενους. Να είστε γέροι και να συνεχίσετε όπως είπα στον ίδιο ρυθμό.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, ήταν ο προπονητής Βασίλης Ράλης, έτσι μας σχολίασε το Final Four της Ευρωλίγας που αρχίζει σήμερα σε περίπου 2 ώρες και λιγότερο. Έχουμε τον κρίσιμο ημιτελικό του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχσε και πάμε έτσι να ακούσουμε τι δήλωσε στη χθεσινή προπόνηση του Ολυμπιακού ο Γιώργος Μπαρτζόκας για το παιχνίδι και την παρουσία του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγα.
2: Κοιτάξτε, δεν είναι η πρώτη φορά για μένα και πάνω κάτω ξέρω πώς είναι η διαδικασία. Πιο πολύ στους παίκτες που το κάνουν πρώτη φορά φτάνουν σε αυτό το σημείο. Προσπαθήσαμε να τους εξηγήσουμε την κατάσταση γιατί είναι κάτι πρωτόγνωρο. Όπως καταλαβαίνετε, το να είσαι στο κέντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ για ένα διήμερο ή για μια μέρα, εντάξει, αύριο, είναι κάτι που αν δεν είσαι έτοιμος είναι δύσκολο να το διαχειριστείς. Οπότε αυτό είναι όλο. Για μένα είναι λίγο συνηθισμένη η κατάσταση.
3: Είδατε κάποια αλλαγή στη ψυχολογία των παικτών, στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται αυτές τις τελευταίες μέρες?
2: Κοιτάξτε, αυτό χτίζεται σιγά σιγά και μέρα με τη μέρα σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Είναι μια διαδικασία που είναι πολύ μακράς διαρκείας. Στο τέλος, αυτό που αν η ομάδα είναι υγιής και κάνει καλές προπονήσεις, εκεί χτίζει στην ουσία την αυτοπεποίθησή της. Και όχι αν είναι ο κόσμος στην κερκίδα 3.000 ή 5.000 ή αν γενικά καταλαβαίνετε τι εννοώ, ότι αυτή τη στιγμή το πιο σημαντικό είναι αυτή η αυτοπεποίθηση μέσα από τις συνήθειές σου. Είναι όπως τα μικρά παιδιά που η ρουτίνα τους δίνει και η πειθαρχία τους δίνει η ασφάλεια. Κάπως έτσι είναι και η παίκτηση, γιατί είναι μικρά παιδιά.
1: Οι συνήθειες θα είναι ίδιες και στον τρόπο που θα κλείσετε την σημερινή μέρα και θα ανοίξετε την αυριανή?
2: Συγγνώμη, συνήθειες.
1: Θα είναι ίδιες και στο κλείσιμο, δηλαδή θα κάνετε κάτι διαφορετικό απόψε, θα κάνετε κάτι διαφορετικό αύριο το πρωί?
2: Όχι, δεν είναι. Αυτό συνήθειες.

0: γίνεται αν φτάσει στο τελικό. Ξέρετε, εκεί πέρα πολλοί επιλέγουν διάφορα πράγματα, παίρνουν διάφορες αποφάσεις για να μειώσουν λίγο την πίεση στην ομάδα. Αλλά αύριο δεν έχουμε περιθώριο να κάνουμε κάτι διαφορετικό από ό,τι γίνεται πάντα.
1: Μιλώντας με τον Τάιλερ Ντόρση μερικές μέρες πριν σε μια συνέντευξη, τον ρώτησα αν έπρεπε να διαλέξει ένα μόνο παίκτη της Φένερ που θεωρεί.

0: σε τι είναι καλός και σε τι είναι αδύναμος και να προσπαθούν να μεταδώσουν τους παίκτες.
1: Μάλιστα. Αυτά δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού. Να ακούσουμε και την τοποθέτηση του αρχηγού του Ολυμπιακού, του Κώστα Παπα-Νικολάου.
2: Αν υπήρχε κάποιο μαγικό κομμάτι, πιστεύετε θα το είχαμε βάλει και τα προηγούμενα χρόνια? Δεν τα αφήναμε για τελευταία στιγμή. Προφανώς είναι μια προσπάθεια που γίνεται κάθε χρόνο. Δεν είμαστε μόνοι μας μέσα στο παρκέ. Είναι ένα παιχνίδι 40 λεπτών. Παίζουν και οι αντίπαλοι, κάνουν και αυτή την προσπάθειά τους. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει μαγικό ραβδάκι ή μαγικό συστατικό για να κάνεις το κάτι παραπάνω. Είναι μια προσπάθεια που καταβάλεις μέσα σε ένα παρκέ για 40 λεπτά και από αυτή κρίνεται όλη σου η χρονιά. Αυτή είναι η μαγεία του Final Four και αυτό πρέπει να κάνουμε και φέτος. Πρέπει να μπούμε δυνατά και να αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι σαν να μην υπάρχει αύριο.
1: Αυτά λοιπόν από τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. 6 ώρα το παιχνίδι με τη Φανέρο, πρώτο ημιτελικό. Nova Sports Prime τηλεοπτική μετάδοση. Που το κανάλι αυτό θα μεταδώσει και τον άλλο ημιτελικό, ο οποίος θα ξεκινήσει στις 9 ανάμεσα στη Real Madrid και τη Βαλένθια. Και θυμίζουμε, δεν έχουμε φέτος μικρό τελικό στο Final Four, μόνο μεγάλο τελικό, ο οποίος θα γίνει την Κυριακή 9 το βράδυ.

Λοιπόν, μετά το Final Four, για το οποίο να πούμε ότι τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια για το Final Four, το οποίο θα διεξαχθεί από σήμερα μέχρι την Κυριακή στην Αθήνα, στο νέο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. 4.000 αστυνομικοί θα φροντίσουν για την τήρηση της τάξης στο Final Four. Και να επαναλάβω, για το φιλοκρατή που τώρα έστειλε μήνυμα, ότι η τηλεοπτική μετάδοση της διοργάνωσης είναι από το Nova Sports Prime. Είναι το κανάλι το οποίο θα μεταδώσει και

0: του σημερινού συμμετελικούς και τον τελικό, ο οποίος θα γίνει την Κυριακή, όλα τα παιχνίδια στο νέο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων στην έδρα του Παναθηναϊκού. Μάλιστα έχει ξεκινήσει ήδη εδώ και λίγη ώρα και η μηχανοκίνητη πορεία των οπαδών του Ολυμπιακού από το Φαλήρο για το ΆΚΑ για να βρεθούν στο πλευρό της αγαπημένης ομάδας. Πάμε σε κάτι διαφορετικό. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον αντιπρόεδρο του Ερασιτέχνη Όφη, τον κύριο Γιάννη Αρώνη, με αφορμή βέβαια και τα γενέθλια του σταθμού, αλλά υπάρχουν και κάποιες σημαντικές εξελίξεις στο Σύλλογο. Κύριε Αρώνη, καταρχήν καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Κύριε Μιλαντή, πολύ καλό απόγευμα. Σας εύχομαι χρόνια πολλά σε εσάς, στο Βασίλη το Σκουταρά, σε ένα πολύ έγκυρο ραδιόφωνο, σε μια πολύ καλή δημοσιογραφία που κάνετε, και εύχομαι να τα εκατοστήσετε.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά να περάσουμε στο θέμα μας. Υπάρχουν ευχάριστες εξελίξεις που έχουν να κάνουν με το γήπεδο που είναι στο παλιό Καφούρι, εκεί κοντά στην Αμουδάρα, εκεί που νομίζω ότι υπάρχει έτοιμη μελέτη για να κάνει Όφη ένα αθλητικό κέντρο, το οποίο χρειάζεται πάρα πολύ ο Σύλλογος. Ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις που έχουμε πάνω σε αυτό το θέμα?
1: Οι τελευταίες εξελίξεις, κύριε Μιλαντού, πήγαν ευχάριστες. Τη Δευτέρα είπαμε ότι θα σταλεί το συμφωνητικό από την ΕΤΑ για την παραφόρηση των 25 χρόνων που έχουμε ζητήσει. Αυτό το λάβαμε την Τετάρτη το πρωί.
0: Η ΕΤΑΔ, να πούμε ότι είναι η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου, έτσι.
1: Έτσι, ναι, ναι.
0: Η οποία παραχωρεί στον Ερασιτέχνη Όφη το συγκεκριμένο γήπεδο, οικόπεδο, για 25 χρόνια.
1: Ναι, είναι, υπάρχει ακόμα. Εμείς το Ερασιτέχνη Όφη το νοικιάζει εδώ και 40 χρόνια, ναι, το οικόπεδο. Είναι από την εποχή του Ευγένιου Γκέραλτ, που έκανε εκεί η ομάδα προπόνηση.
0: Ναι, θυμάμαι που έπαιζε και εκεί κάποια στιγμή και ο 94, νομίζω έπαιζε και εκεί κάποια.
1: Ναι, έπαιζε και ο 94 εκεί. Είμαστε στην ευχάριστη, ας πούμε, εξήγηση ότι το γήπεδο αυτό, όπως έχει ανακοινώσει και ο Περιφερειάρχης Κρήτης, κ. Σταύρος Αναρωτάκης, ο οποίος τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, έχει γίνει η πρώτη μελέτη του γηπέδου που θα γίνει. Θα ακολουθήσουν άλλες δύο μελέτες, οι οποίες είναι στο πόδι, θα πούμε, για να ολοκληρωθεί αυτό το αθλητικό κέντρο του Ερασιτέχνη Όφη. Παράλληλα, είμαστε σε κάποιες συνεννοήσεις και σε επαφές με μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, οι οποίες θα μας βοηθήσουν να υλοποιήσουμε αυτό το αθλητικό κέντρο του Ερασιτέχνη Όφη, που το έχει τόσο πολύ ανάγκη, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν γύρω στις 2.000 με 2.200 παιδιά, τα οποία δεν έχουμε πού να τα βάλουμε και είμαστε δεξιά και αριστερά.
0: Ναι. Θα λύσει πολλά προβλήματα για το Σύλλογο, θα δώσει όθηση στο Σύλλογο αυτό το έργο, αλλά είναι σημαντικό ότι έγινε αυτή η παραχώρηση και ουσιαστικά ανοίγει το δρόμο για την κατασκευή του έργου πλέον, έτσι.
1: Έτσι, όπως τα λέτε. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω και τον βουλευτή Ηρακλείου, τον κύριο Μάξιμο Σενετάκη, ο οποίος με τη βοήθειά του, εδώ και γύρω στις 6,5 μήνες, βοήθησε το Ερασιτέχνη Όφη, ο οποίος να μπορέσει να πάρει αυτό το πολυπόθετο χαρτί για τα 25 χρόνια. Όπως θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Ιρόχα τη Γεωργίου, τη Διευθύνων Σύμβουλο της ΕΤΑΔ, που το κάνει δεκτό και πλέον Όφη θα είναι σε... θα μπορεί να λειτουργήσει σε ένα άλλο μοτίβο για τα παιδιά που πρέπει να αθλούνται και θα θέλουμε κοντά μας, γιατί από ό,τι γνωρίζετε υπάρχουν 10 τμήματα αυτή τη στιγμή στον Όφη και δεν έχουν πάλι σημείο που να τα βάλουμε.
0: Αυτή η εξέλιξη σίγουρα δρομολογεί άμεσα και εξελίξει στο θέμα της κατασκευής, που φαντάζομαι και οι εργασίες από τη στιγμή που υπάρχει και μια μελέτη θα ξεκινήσουν σύντομα. Έχετε κάποιο χρονοδιάγραμμα, έτσι, που έχει να κάνει με τις εργασίες?

0: εργασίες.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει η πρώτη μελέτη που είναι του Γηπέδου, την οποία την έχουμε καταθέσει και στην περιφέρεια Κρήτης. Περιμένουμε αυτό το χαρτί από την ΕΤΑΔ για να προχωρήσει. Όπως σας είπα και πριν, υπάρχουν κάποιες διαβουλεύσεις με κάποιες κατασκευαστικές εταιρείες, οι οποίες έχω κάνει προσωπικά ο ίδιος. Το οποίο ζητάμε να ολοκληρωθεί το έργο με τη βοήθειά τους. Και οι άνθρωποι αυτοί δεν μας έχουν κλείσει την πόρτα. Είμαστε σε συζητήσεις και στο επόμενο διάστημα θα κάνουμε και τη μελέτη που πρέπει. Γιατί εκεί από ό,τι γνωρίζετε θα γίνει ένα γήπεδο, θα γίνει το ποδοσφαιρικό γήπεδο. Και θέλουμε να κάνουμε και κάποιες άλλες δραστηριότητες εκεί πέρα. Ναι. Γι' αυτό σας λέω, υπάρχουν άλλες δύο μελέτες.
0: Να μην είναι καθαρά γήπεδο ποδοσφαίρου, είναι ένα καλό αθλητικό κέντρο που χρειάζεται ο σύλλογος.
1: Μπράβο, θα αποφασίσουμε σαν Ρεστέγγι Σόφι να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για τα παιδιά του Όφη. Και πιστεύω ότι θα είναι ένα στολίδι για το Ηράκλειο, το οποίο θα μπορεί να έρχονται να αθλούνται και παιδιά από το Γάζι, πάλι από το Ηράκλειο, να έχουμε έτσι ένα πλούσιο.
0: Ναι, πραγματικά έτσι θα ανοίξει ακόμη περισσότερο. Θα έχει δυνατότητα να απορροφήσει περισσότερα παιδιά ο Ερεσέχνης Όφη με αυτή την κίνηση.
1: Φυσικά και
0: η χρηματοδότηση θα είναι αποκλειστικά από την περιφέρεια του έργου.
1: Κοιτάξτε, το γήπεδο έχει πει ο κ. Αναωτάκης ότι θα χρηματοδοτήσει το. Εύχομαι να το χρηματοδοτήσει ολόκληρο. Το εύχομαι αυτό από καρδιά και να μην χρειάζονται να μπουν κάποιες εταιρείες να το κατασκευάσουν. Αλλά εμείς είμαστε πάντα σε επικοινωνία, γιατί θέλουμε να το τρέξουμε το έργο αυτό και να το έχουμε, δηλαδή το επόμενο καλοκαίρι να μπορούμε να έχουμε το γήπεδο αυτό, να έχουμε αυτό το αθλητικό κέντρο.
0: Μάλιστα. Με την ευκαιρία που δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσει κάτι πάνω σε αυτό, νομίζω το έχουμε καλύψει αυτό το θέμα που είναι πραγματικά πολύ σημαντικό.
1: Όχι, θέλω πάλι να πω ότι θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά για να έχει Όφη το δικό του κέντρο.
0: Με την ευκαιρία, κύριε Αρώνη, που σας έχουμε, πρόσφατα είχαμε την απόφαση του πρωτοβάθμιου οργάνου διαδότησης της ΕΠΟ για τη γενική ομάδα, η οποία δεν πήρε άδεια για το νέο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής, αλλά από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι έχει καταθέσει έφεση σε ένα ποδοσφαιρικό τμήμα το οποίο λειτουργούσε αυτόνομα, είχε μια διοίκηση η οποία από ό,τι πληροφορήθηκα παραιτήθηκε. Τι εξελίξεις έχουμε στο γυναικείο τμήμα, υπάρχει κάτι νεότερο?
1: Κοιτάξτε, έχουν καταθέσει η έφεση στην Ερεστέγγι Σόφη. Πιστεύω ότι θα την κερδίσουμε, θα πάρουμε την αδειοδότηση. Από εκεί και πέρα μετά πρέπει να βάλουμε τα πράγματα κάτω, να δούμε πώς θέλουμε να λειτουργήσει αυτή η ομάδα. Είναι κρίμα να χαθεί, ενώ να χαθεί να μην είναι στην Super League. Άλλες ομάδες βλέπετε ότι τώρα προχωρούν και κάνουν όπως ο Ολυμπιακός. Εμείς θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά σαν συμβούλιο και ο πρόεδρος του Όφη που είναι κοντά μας.
0: Ο κύριος Μπούσης λέτε?
1: Όχι,
0: ο κύριος Λαδάλης.
1: Ναι. Πρέπει να το να κάτσει και πάει Όφη πάνω στο θέμα αυτό, να δει τι θέλει. Τι θέλει την ομάδα της Super League, θέλει να υπάρχει, για να δούμε και εμείς τι αποφάσεις θα πάρουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί για να είναι αυτή η ομάδα στη Super League υπάρχουν τεράστια έξοδα.
0: Μιλάμε για τη γενική ομάδα πάντα, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε. Λέτε για την
1: γενική
0: πρώτη
1: ομάδα, ναι. Φυσικά. Ναι. Για τη γενική ομάδα.
0: Ναι.
1: Γιατί τα έσοδα τα Ερεστέχνη Όφη, από ό,τι γνωρίζετε, δεν υπάρχουν πουθενά εισδοέρι να μπουν. Τα μόνα χρήματα που έχουμε και μπορούμε είναι από την κάρτα φίλου που έχουμε και με αυτά έχουμε φτιάξει ένα ταμείο το οποίο πληρώνουμε κάθε μήνα τις υποχρεώσεις μας, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές υποχρεώσεις.
0: Είναι πάρα πολλά τα τμήματα. Φαντάζομαι είναι πάρα πολλοί προπονητές.
1: Φυσικά είναι πολλά τα τμήματα και πρέπει να σκύψει και πάει πάνω στο θέμα της γενικής ομάδας να αποφασίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Να προχωρήσει ή να μην προχωρήσει. Υπήρχε μια διοίκηση τώρα που παρετήθηκε. Έβγαλε μια ανακοίνωση η οποία δεν με εκφράζει και δεν ούτε το συμβούλιο εκφράζει. Θα απαντήσουμε στους κύριους αυτούς που βγάλαν την ανακοίνωση αυτή. Ουδέποτε θα είναι στο τραπέζι να κουβεντιάσουμε. Είχαμε ζητήσει επανειλημμένος ραντεβού

0: να έρθει. Ο κύριος Περατάκης δεν έχει έρθει. Ένας άλλος Αμερικάνος, μετά τον είπαν Σουηδό, δεν ξέρω ακριβώς τι, Καναδό, δεν ξέρω ακριβώς ποιος είναι, έλεγχε την ομάδα και έβαζε τα λεφτά. Κόσαμε κάτι ποσά, 800 χιλιάδια και έτσι. Δεν έχουμε τίποτα. Δεν έχουμε τίποτα στον ορίζοντα. Από εκεί και πέρα, εδώ είμαστε να τα ξεκαθαρίσουμε και να μάθει ο κόσμος ποια είναι η αλήθεια. Αλλά πάνω απ' όλα που έχει, να πάρουμε την αδειοδότηση που θα την πάρουμε. Και από εκεί και πέρα, γιατί όλα αυτά είναι μισόφοι, δεν είναι κανενούς μαγαζί και κανενούς να κατηγορείται ο αστεχνιόφοι, γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε 15 άτομα στο συμβούλιο, 15 άτομα, τα οποία δουλεύουν για το καλό του αστεχνί, για το οργανισμό αυτού, και δεν μπορούν κάποιοι να πετάγονται και να πετάνε αυτές τις λάστες προς τον αστεχνιόφοι. Για μένα είναι ντροπή. Είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Αντί να έρθει να κουβεντιάσει πρώτα μαζί μας, πήγε εγώ μια ανακοίνωση γιατί για να καλύψει μάλλον τα νότα του. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Δεν ξέρω ποιο ήταν ο σκοπός αυτής της ανακοίνωσης.
1: Αλλά σίγουρα εσύ δεν είναι ανεύθυνος και ο αστέχνης Όφη, εσύ που έδωσε τόση αυτονομία σε κάποιους ανθρώπους έτσι να έχουν αυτό το τμήμα.
0: Και σε βελτιατό που ακούστε, να πούμε. Ξέρετε ότι δεν μαστά τα λόγια μου.
1: Το ξέρω πολύ καλά αυτό,
0: λοιπόν,
1: κύριε Αρώνη.
0: Ο Αστέμις Όφη έχει ευθύνη. Και έχουμε ευθύνη. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα πούμε μας βόλευε έτσι. Ναι, μας βόλευε. Γιατί υπήρχε ένας άνθρωπος, έπαιζε τα λεφτά και λειτουργούσε η ομάδα. Δεν μπορεί όμως να βγαίνει να πετάει τις λάσπες αυτές προς τα πρόσωπα αυτά. Αυτή τη στιγμή είμαστε με 15 άτομα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν πιάσει κανέναν να έρθει να του πει: ξέρετε, υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Έχουμε ζητήσει επανειλημμένος ραντεβού να έρθει σε διοικητικό συμβούλιο. Να έρθει να μας πει τι γίνεται. Τίποτα. Δεν ξέρουμε τα οικονομικά. Δεν ξέρουμε τα οικονομικά. Η αδειοδότηση πέρσι την έκανε ο ίδιος, που έχει διάφορα στην ανακοίνωσή του. Στα οικονομικά δεν έχει καμία ανάμειξη όφη. Γιατί αυτός είχε τα οικονομικά στοιχεία.
1: Ναι, είχε αυτό, οικονομική αυτονομία το τμήμα.
0: Κάθε και λέει ότι παρέλαβε όταν ο κ. Καζανάκης είχε την ομάδα και την είχε πρότυπο. Πρότυπο την είχε ο κ. Καζανάκης και του έδωσε μια καθαρή ομάδα και να κάνει ελεύθερα πράγματα. Είναι ντροπή του. Δηλαδή, προσβάλλει όλο τον οργανισμό του αεραστέχνη Όφη. Δεν είναι αυτό το ένα ουσιώδες να κάνουμε να συζητάμε πράγματα τα οποία. Αλλά στον αέρα.
1: Νομίζω ότι το καλύτερο θα είναι να έχετε μία κουβέντα μαζί του.
0: Δεν είχαμε καλέσει, δεν έχει έρθει. Από εκεί και πέρα, τι να σας πω. Θα μάθει, πάντως η αλήθεια θα μαθευτεί και θα βγάλουμε την δική μας ανακοίνωση όταν πρέπει και όταν είμαστε έτοιμοι. Διότι αυτή τη στιγμή προσβάλλει τον οργανισμό αεραστέχνη Όφη. Προσβάλλει την οικογένεια του Όφη και προσβάλλει όλο τον Όφη.
1: Κύριε Αρώνη, αν δεν έχετε κάτι πάνω σε αυτό το θέμα, θα ήθελα να κλείσουμε με το τμήμα μπάσκετ το οποίο έπεσε στην National League 2, πρώην τρίτη εθνική. Από εκεί υπάρχει κάτι νεότερο για το τμήμα?
0: Κοιτάξτε, είναι λυπηρό. Η ομάδα του μπάσκετ έπεσε. Εντάξει, τα παιδιά παλεύουν μέρα νύχτα για να έρθει, για να υπήρχε αυτή η ομάδα στην στην Β' Εθνική. Δυστυχώς έπεσε. Θα πρέπει να κάτσουμε κάτω να δούμε τι έχουμε. Ήδη υπάρχουν δύο ενδιαφερόμενοι που θέλουν να μπουν στο μπάσκετ και προσεχώς θα έχουμε, πιστεύω, νεότερα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Γιατί είναι κρίμα ολόκληρο η Ιράκ.
0: Είναι κρίμα.
1: Και ολόκληρο Όφη έτσι.
0: Είναι ένας ζωντανός οργανισμός και κάθε μέρα, κύριε Βουλιατόπουλο, μεγαλώνει και δεν το έχουν καταλάβει. Δεν το έχουν καταλάβει. Ο κάθε μέρα ο οργανισμός του Όφη, είτε λέγεται ΠΑΕ, είτε λέγεται Αεραστέχνης, μεγαλώνει. Ο Αεραστέχνης είναι το Α και το Ω του Όφη. Θέλουν να το καταλάβουν κάποιοι, δεν θέλουν να το καταλάβουν, δεν πειράζει. Εμείς θα είμαστε εκεί μέχρι να μπορούμε να βγάλουμε εις πέρας όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν. Γιατί υπάρχουν προβλήματα. Από εκεί και πέρα, θέλουμε τον κόσμο κοντά μας. Θέλουμε να κάνουμε νέες εγγραφές μελών και παρακαλώ και το κοινό του Όφη

0: αν θέλει να έρθει να γραφτεί σαν μέλος του Ερασιτέχνη Όφη, να έχει λόγο, να έχει, να συμμετέχει και στα συμβούλια, να, όταν έχουμε εκλογές να έρχονται, να λένε το πρόβλημά τους, να κάνουν μια όμορφη παρέα, να το πούμε έτσι. Αυτό έχω να πω. Θέλω πάλι να ευχαριστήσω εσένα για Στέλιο, τον Βασίλη του Σκουταρά, να του ευχηθώ και στα 100 για ένα σταθμό ο οποίος είναι πρότυπο στην ελληνική επικράτεια, με δημοσιογράφους οι οποίοι λένε μόνο την αλήθεια και δεν φοβούνται, και αν δεν υπάρχει αληθινή δημοσιογραφία όπως κάνετε εσείς, είστε από τους ανθρώπους, είστε από τους σταθμούς που είστε πάρα πολύ ψηλά στην επικράτεια. Χρόνια πολλά Ράδιο Κρήτη, χρόνια πολλά Βασίλη Σκουταρά.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε τον κύριο Αρώνη, τον αντιπρόεδρο του Ερασιτέχνη Όφη, και με την ευχάριστη εξέλιξη που έχει να κάνει με το γήπεδο και με τα θεματάκια, τα προβλήματα που υπάρχουν σε δύο τμήματα όπως είναι του γυναικείου ποδοσφαίρου και του μπάσκετ. Να είστε καλά, κύριε Αρώνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Να είστε
1: καλό απόγευμα. Λοιπόν, πάμε αμέσως σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για τον επίλογο της εκπομπής.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go! Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, καφέδε Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml, 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια, 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο, 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης, 98 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα έτοιμο παράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χασαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Στη high season τρέχεις non-stop.
7: Παιδιά, την παραγγελία!
6: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
8: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε για την συνέχεια της εκπομπής, μετά έτσι και την νομίζω πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που είχαμε με τον αντιπρόεδρο του Ερασιτέχνη Όφη, τον κύριο Γιάννη Αρώνη. Να πω ότι με αφορμή την έκτακτη συνεδρίαση της Super League την ερχόμενη Τετάρτη, στην οποία θα συζητηθεί και το θέμα της αναδιάρθρωσης του πρωταθλήματος, είχαμε νέα κίνηση από τον δικηγόρο του Χρήστου Μπούρμπου, τον Γιώργο Παναγόπουλο, ο οποίος με αίτηση του προς την Super League ζητά να μην επικυρωθεί η βαθμολογία του πρωταθλήματος λόγω οφειλών προς τον ποδοσφαιριστή Χρήστο Μπούρμπο. Αναφέρει λοιπόν σε αυτή την αίτηση από την παλιά ΠΑΕ, όχι από την

νέα. Ο Μπούρμπος, ότι είμαι επαγγελματίας, πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, που στα πλαίσια της οικονομικής διαφοράς μου με την ΠΑΕΟΦΗ έχω δικαιωθεί αμετάκλητα με αποφάσεις του ΚΑΣ και του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ, που αφενός μεν αναγνώρισαν την αθλητική διαδοχή της νέας ΠΑΕ και την υπησέλευσή της, το 50% της οφειλής της προηγούμενης ΠΑΕ απέναντί μου για το ποσό των 309.594 ευρώ, αφετέρου δε απέρριψαν την αίτηση αναψηλάφισης και την έφεση της κατά των αποφάσεων του Διαιτητικού Δικαστηρίου, που κατέστησαν αμετάκλητες και εκτελεστές. Συγκεκριμένα με την απόφαση 2025 κάθετος Α11227 του ΚΑΣ, απορρίφθηκε η έφεση της ΠΑΕΟΦΗ εναντίον της ΕΠΟ και ΕΜΟΥ κατά της απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ, που είχε απορρίψει την αίτηση αναψηλάφισης της απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου, με την οποία η ΠΑΕΟΦΗ είχε κηρυχθεί ως αθλητική διάδοχος και υπόχρεη καταβολής του 50% του κεφαλαίου και των νομίμων τόκων, όπως μου είχαν επιδικαστεί τελεσίδικα από το Διαιτητικό Δικαστήριο. Επειδή όμως η ΠΑΕΟΦΗ εξακολουθεί να αρνείται την εκτέλεση των αποφάσεών μου και την εξόφληση των επιδικασθέντων δεδουλευμένων μου, παρότι μου κατέβαλε το ποσό της δικαστικής δαπάνης 2.000 ελβετικών φράγκων που με επιδίκασε η απόφαση του ΚΑΣ, αναγνωρίζοντας την δεσμευτικότητα και εκτελεστότητά της. Επειδή συνεχίζουμε, διαβάζουμε αυτή την παρέμβαση, νομική παρέμβαση που κάνει στη Super League ο Χρήστος Μπούρμπος, επειδή έχω υποβάλει ενώπιον του αρμόδιου μονομελούς πειθαρχικού δικαιοδοτικού οργάνου της Super League αίτηση καταγγελία μου κατά της ΠΑΕΟΦΗ, ζητώντας την εφαρμογή του πειθαρχικού κώδικα της FIFA σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες διατάξεις του ΚΑΠ και του πειθαρχικού κώδικα της ΕΠΟ, την επιβολή των προβλεπόμενων πειθαρχικών ποινών, οι οποίες κυμαίνονται από απογόρευση μεταγραφών μέχρι και αποβολή από το πρωτάθλημα. Επειδή παρά τις αλλεπάλληλες οχλήσεις μου, όλος περιέργος στο πειθαρχικό όργανο αρνείται έτσι να τις δεχτεί και δεν εισάγει την υπόθεση στο ακρεωτήριο του προς συζήτηση, θέτοντας σε κίνδυνο όχι μόνο τα δικά μου συμφέροντα, αλλά και τα συμφέροντα των άλλων ΠΑΕ του συνεταιρισμού, αλλοιώνοντας το πρωτάθλημα και τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Επειδή λόγω της εμπλοκής διεθνών ποδοσφαιρικών οργάνων στην παρούσα υπόθεση δεν υπάρχει περιθώριο νέας παράβασης εκ μέρους της Super League, όπως στην περσινή περίπτωση που επέτρεψε στην ΠΑΕΟΦΗ να προσφύγει εναντίον των αποφάσεών μου και σε πολιτικό δικαστήριο, κάτι που επίσης θα ερευνηθεί σε πειθαρχικό επίπεδο από τη FIFA. Επειδή ναι μεν η παρούσα πειθαρχική εκκρεμωδικία δεν εμπίπτει ευθέως στην περίπτωση του άρθρου 23 του ΚΑΠ, πλην όμως δεν πάβει να επηρεάζει άμεσα τόσο την τελική βαθμολογία του πρωταθλήματος όσο και την κατανομή των ευρωπαϊκών εισιτηρίων για τις επερχόμενες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, καθώς εκκρεμεί και η καταγγελία μου ενώπιον τόσο του Σώματος Οικονομικού Ελέγχου Ομάδων της UEFA κατά τις 12/5 του 2026 απόφαση του πρωτοβάθμιου οργάνου διαιδότησης της ΕΠΟ, όσο και της πειθαρχικής επιτροπής της FIFA. Και έτσι, για να μην τη διαβάσω όλη την παρέμβαση, την νομική παρέμβαση που κάνει ο Μπούρμπος στην Super League και η οποία θα συζητηθεί την ερχόμενη Τετάρτη, ζητά να εκτελέσει η Super League την απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου που τον δικαίωσε, στον όφη δεν ανησυχούν και θεωρούν ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα με τη νέα κίνηση, νομική κίνηση του Χρήστου Μπούρμπου.

Μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής. Πριν πάμε στο διεθνή χώρο, να πω ότι για τον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσέ ο Γιώργος Μπαρτζόκας επέλεξε στη δωδεκάδα τους Γουόκαπ, Τζόζεφ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Ουόρντ, Μακκίσικ. Επιλέχθηκε αντί του Νιλικίνα, Παπα-Νικολάου, Πίτερς, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Χολ και Τζόνς. Στο διεθνή χώρο οι Μπρίζ, έχοντας φέτος σε μια τρομερή αγωνιστική σεζόν τον Χρήστο Τζόλι, κατέκτησε μια αγωνιστική πριν το τέλος των play-off του Βελγικού Πρωταθλήματος τον τίτλο, μετά και την ισοπαλία που έφερε χθες με την Μαλίν εκτός έδρας 2-2, σε ένα παιχνίδι όπου ήταν και πάλι ο απόλυτος πρωταγωνιστής ο Τζόλις. Άνοιξε το σκορ με ένα πολύ ωραίο σούτ στο 17, έδωσε την assist στο 51 με την οποία αξιοποίησε ο Τρεζόρντι

κάνοντας το 2-1 για την ομάδα. Στο τέλος δέχτηκε την ισοφάριση η Μπρίζ με αυτό γκολ. Ωστόσο, στο άλλο παιχνίδι που ενδιέφερε την Μπρίζ το αποτέλεσμα, δεν, η Union Saint-Gilloise έμεινε στο 0-0, έφερε το ίδιο αποτέλεσμα, οπότε η διαφορά παρέμεινε στους 4 βαθμούς μία αγωνιστική πριν τον play-off και η Μπρίζ πανηγυρίζει την κατάκτηση του τίτλου στο Βέλγιο με τον Χρήστο Τζόλι να κάνει πραγματικά μια καταπληκτική σεζόν. Την Κυριακή είναι το τελευταίο παιχνίδι, εκεί θα γίνει ουσιαστικά και η φιέστα Μπρίζ Γκάμβι. Ο Τζόλις, ο οποίος έδωσε φέτος 22 ασίστ, ασύλληπτος αριθμός για τον Έλληνα άσο, ο οποίος βρίσκεται στο στόχαστρο κορυφαίων ευρωπαϊκών ομάδων και πιθανότητα αυτή θα είναι η τελευταία του χρονιά στην Μπρίζ, γιατί θέλουν το συμβόλαιο, το λύγει βέβαια το 2029. Στο πρωτάθλημα του Βελγίου σε 35 παιχνίδια είχε 16 γκολ και 22 ασίστ. Στο κύπελο Βελγίου είχε ένα γκολ σε 2 συμμετοχές. Στην Ευρώπη είχε 3 γκολ σε 13 παιχνίδια και 5 ασίστ. Στη Σαουδική Αραβία ο Κριστιάνο Ρονάλντο οδήγησε την Αλ Νασρ στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, μάλιστα ήταν ο πρωταγωνιστής στην χθεσινή νίκη που πέτυχε η ομάδα του και στην οποία έτσι, με την οποία εξασφάλισε και μαθηματικά την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Σαουδική Αραβία. 4-1 επικράτησε η Αλ Νασρ στο χθεσινό παιχνίδι και πανηγύρισε τον τίτλο σε μια αναμέτρηση στην οποία 2 γκολ πέτυχε ο άσος της Αλ Νασρ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έφτασε τα 973 στην καριέρα του. Ένας απίστευτος αριθμός και απέχει πλέον 27 γκολ από τα 1000, που είναι ο μεγάλος στόχος του Ρονάλντο και νομίζω ότι είναι κάτι που θα το πετύχει ο Ρονάλντο, ο οποίος χθες πέτυχε τα 2 τελευταία γκολ της Αλ Νασρ, η οποία είναι η νέα πρωταθλήτρια στην Σαουδική Αραβία. Τον Ρονάλντο, τον οποίο έτσι θα έχουμε δυνατότητα να δούμε και στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου που αρχίζει στις 11 Ιουνίου στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του Μεξικού και του Καναδά. Και να κλείσουμε με μπάσκετ, είχαμε τα ξημερώματα τον δεύτερο τελικό όπου η New York Knicks της περιφέρειας, όπου οι New York Knicks κέρδισαν και πάλι τους Cleveland Cavaliers, αυτή τη φορά με 109-93 και έκαναν το 2-0 και απέχουν πλέον δύο νίκες από την πρόκριση στους τελικούς του NBA, ενώ στην άλλη περιφέρεια, την Ανατολική, έχουμε ισοπαλία μέχρι στιγμής του τελικούς και αύριο τα ξημερώματα θα γίνει ο τρίτος τελικός ανάμεσα στους San Antonio Spurs και τους Oklahoma City Thunder. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Χρόνια πολλά στο σταθμό μας, στο Radio Crete. Μείνετε κοντά μας γιατί ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με την καλή συνάδελφο, την Εύα Μαστρογιαννάκη. Αμέσως μετά έρχεται κοντά μας ο Λευτέρης Ψωμάς. Ακολουθεί στις 7 η εκπομπή της Πόπης και ο Στεράκη. Και στις 10, όπως κάθε βράδυ, κοντά μας ο Αντώνης Γιαναράκης. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Μαΐου 1989. 22 Μαΐου 2026. 37 χρόνια Ράδιο Κρήτη 101,5. Και συνεχίζουμε. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Με 155 ψήφους κατά, έναντι 6 υπέρ, απορρίφθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Πλην της πλεύσης ελευθερίας, στην ψηφοφορία δεν έλαβαν μέρος τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία είχαν αποχωρήσει από τη συνεδρίαση, όταν η κυβερνητική πλειοψηφία αποφάσισε με διαγέρσεως ψηφοφορία να ισχύσει η απόλυτη πλειοψηφία των 151 ψήφων για τη σύσταση εξεταστικής και όχι των 120 που ζητούσε σύσσωμη αντιπολίτευση. Από την ψηφοφορία απουσίαζε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος. Στο μεταξύ, αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη ένιωσε ξαφνικά διαθεσία την ώρα που βρισκόταν στην αίθουσα της Ολομέλειας και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο για εξετάσεις στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Με ιδιαίτερη προσοχή εξετάζουν οι αρχές την υπόθεση του 3χρονου κοριτσιού που μεταφέρθηκε από τα Χανιά στο Ηράκλειο μετά το σοβαρό τραυματισμό του. Στον εισαγγελέα Ηρακλείου με βαριές κατηγορίες οι 16 συλληφθέντες για συμμετοχή στη συμμορία της Κρήτης που δρούσε σε Ηράκλειο, Μυλοπόταμο και Μαλεβίζη και εξαρθρώθηκε έπειτα από μεγάλη επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ηρακλείου. Νέο συναγερμός έχει σημάνει στη Ροδόπη λόγω επανεμφάνισης της ευλογιάς των εγωπροβάτων που έχει ως αποτέλεσμα να οδηγηθούν στη θανάτωση άλλα 200 ζώα. Σαφάρι ελέγχων με ειδικά κλιμάκια ξεκινά μέσα ο ΕΟΦ σε περίπτερα και καταστήματα προκειμένου να διαπιστωθεί αν πολλούν ακόμα κάναβη παρά την πρόσφατη απαγόρευση που επιβλήθηκε με νόμο του Υπουργείου Υγείας. Στη Μέση Ανατολή συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράζει ο Ουάσιγκτον για συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να δηλώνει πως αναμένει την επίσκεψη σήμερα στην Τεχεράνη Πακιστανού Μεσολαβητή και να κάνει λόγο για πρόοδο στις έμεσες συνομιλίες. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι αργά το απόγευμα στην Κρήτη προβλέπει για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 6.
2: Και εκεί!
3: Και εκεί!
4: Και εκεί!
5: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε.
6: Credia Bank, με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις

0: Μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank, η τράπεζά σου.
1: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Ράδιο Κρήτη 101,5.
3: Και τώρα στο Ράδιο Κρήτη 101,5 ο Λευτέρης Ψωμάς.
4: Εδώ είμαστε και σήμερα για να μιλήσουμε για τα 37 χρόνια. 37 χρόνια του Ράδιο Κρήτη. Από το 1989 μέχρι σήμερα. Το Ράδιο Κρήτη 101,5 είναι εδώ. Είναι εδώ στο πλευρό των πολιτών. Μια διαδρομή με ενημέρωση, παρεμβάσεις και τη φωνή του νησιού να ακούγεται καθαρά, δυνατά παντού. Από τα στούντιό του, στην αρχή στο Μασταμπά και αργότερα στη ΒΠΕ Ηρακλείου, φτάνοντας έως και την πιο απομακρυσμένη γωνιά της Κρήτης. Δώσαμε βήμα σε όσους έχουν κάτι να πούν και βάλαμε τον πολίτη στο κέντρο. Νομίζω έτσι ξεκίνησε το Ράδιο Κρήτη και έτσι συνεχίζει όλα αυτά τα χρόνια. Σήμερα γιορτάζουμε, μα πάνω απ' όλα θυμόμαστε μαζί. Και συνεχίζουμε. Η πρώτη μέρα ήταν 22 Μαΐου του 1989. 22 Μαΐου του 1989, πολλά χρόνια πριν 37, τα μικρόφωνα άνοιξαν, τα στούντιο πήραν τότε ζωή και η Κρήτη απέκτησε τη δική της φωνή. Ο ιδρυτής του Ράδιο Κρήτη, ο Βασίλης Κουταράς, έθεσε τους στόχους: αντικειμενική ενημέρωση, πλουραλισμός, συμμετοχή των ακροατών, επικοδομητική κριτική στην εξουσία και βέβαια ψυχαγωγία. Αυτό το κομμάτι είναι ένα από τα κομμάτια που αναλάβαμε εμείς, η μουσική παραγωγή του Ράδιο Κρήτη, και όλα αυτά τα 37 χρόνια βρισκόμαστε εδώ κάθε μέρα, κάθε απόγευμα μαζί σας.

Είναι πολλά αυτά που θα πρέπει να θυμηθούμε από εκείνη την πρώτη στιγμή, από εκείνη την πρώτη εκπομπή που ήταν η αρχή μιας υπόσχεσης, μιας υπόσχεσης που κρατάμε ακόμη. Η φωνή του νησιού, το Ράδιο Κρήτη, είναι η φωνή της Κρήτης. Όχι μόνο γιατί μεταδίδει ειδήσεις, αλλά γιατί ακούει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ακούει τα προβλήματα, τις αγωνίες, τα όνειρα και όλους τους προβληματισμούς. Όταν κάτι καίει την κοινωνία, παρεμβαίνουμε άμεσα. Φέρνουμε τους αρμόδιους στον αέρα, βρίσκουμε λύσεις. Η φωνή του απλού πολίτη. Αυτό είναι το Ράδιο Κρήτη. Φτάνει ως τα κέντρα των αποφάσεων. Αυτό έχει καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτή είναι η διαφορά. Αυτή είναι η δική μας αποστολή, άλλωστε. Η ενημέρωση με υπογραφή, εγκυρότητα και αντικειμενικότητα. Με αυτά πορευόμαστε. Η δημοσιογραφική ομάδα του Ράδιο Κρήτη ελέγχει, διασταυρώνει, ρωτά, επιμένει. Και η είδηση δεν είναι απλά τίτλος. Είναι ευθύνη. Κάθε μέρα από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ ενημερώνουμε με θάρρος και διαφάνεια, γιατί ο ακροατής αξίζει την αλήθεια ολόκληρη. Οι εκπομπές πρώτη γραμμή στην πρωινή ζώνη, στην πρώτη ζώνη του Ράδιο Κρήτη, είναι οι πρωταγωνιστές της επικαιρότητας όλα αυτά τα χρόνια. Πρωθυπουργοί, υπουργοί, βουλευτές περνούν από τα μικρόφωνά μας. Οι άνθρωποι του αθλητισμού και του πολιτισμού και πάνω απ' όλα οι ακροατές. Αυτό είναι νομίζω το πιο σημαντικό και αυτό που όλα αυτά τα χρόνια έχει κρατήσει το Ράδιο Κρήτη ζωντανό. Ζωντανές παρεμβάσεις, εκμηρές ερωτήσεις, άμεσες λύσεις. Εκεί που η είδηση γεννιέται, είμαστε εκεί. Είμαστε εμείς, το Ράδιο Κρήτη και βέβαια ο κόσμος, η συμμετοχή του πολίτη. Τίποτα δεν έχει αξία χωρίς τη δική σας φωνή. Γραμμές ανοιχτές, μηνύματα, social media. Ο ακροατής δεν είναι θεατής, είναι συνδιαμορφωτής σε αυτό που ακούμε, στις εκπομπές μας. Ο πολίτης καταθέτει εμπειρίες, προτάσεις, κριτική. Η δημοκρατία του Ράδιο Κρήτη, η δημοκρατία βρίσκεται στον αέρα. Αυτό είναι το ραδιόφωνο που ζει, αυτό είναι το Ράδιο Κρήτη που 37 χρόνια καταφέρνει να βρίσκεται στην κορφή και να είναι δίπλα σας και βέβαια πάντα με οδηγό και ουσιαστικά πιλότο τη δική σας αγάπη και τη δική σας συμμετοχή.

Και να πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτό το κόκκινο λαμπάκι. Υπάρχει μια στιγμή στο ραδιόφωνο που δεν τη βλέπει κανείς. Μόνο τη νιώθει. Είναι εκείνη η στιγμή που ανάβει το κόκκινο λαμπάκι, το κόκκινο φως στο στούντιο. Ένα μικρό φως, μα πίσω του ένας πραγματικά ολόκληρος κόσμος. Ένα ξημέρωμα στην Κρήτη, κάπου ένας φούρνος ανοίγει, ένας κτηνοτρόφος βάζει μπρος στο αγροτικό, μια νοσηλεύτρια τελειώνει βάρδια και ένα ραδιόφωνο παίζει χαμηλά στην κουζίνα. Εκεί είναι το Ράδιο Κρήτη και εκεί είναι που πραγματικά αρχίζει η σχέση. Για 37 χρόνια αυτή η σχέση δεν χτίστηκε με μεγάλα λόγια, χτίστηκε με συνήθεια, με εμπιστοσύνη, με τη φωνή που ξέρεις ότι θα είναι εκεί όταν συμβεί κάτι δύσκολο, όταν η είδηση σε ταράζει, όταν χρειάζεσαι απάντηση ή απλά όταν θέλεις να ακούσεις όμορφη μουσική και να χαλαρώσεις. Το Ράδιο Κρήτη δεν είναι μόνο συχνότητα, είναι παρέα στο αυτοκίνητο, είναι συντροφιά παντού, ακόμη και στη θάλασσα. Είναι η φωνή που ακούγεται σε σπίτια, καφενεία, χωράφια και γραφεία. Και κάθε φορά που το κόκκινο λαμπάκι ανάβει, κάτι καινούριο ξεκινά. Μια υπόσχεση ουσιαστικά χωρίς μεγάλα συνθήματα. Να είμαστε εδώ, να ακούμε, να ρωτάμε. Αυτό είναι το Ράδιο Κρήτη, αυτοί είμαστε εμείς. Επιμένουμε, γιατί το ραδιόφωνο δεν είναι τα μικρόφωνα, είναι οι άνθρωποι που συνεχίζουν να ακούν όλα αυτά που εσείς λέτε. Και αυτή η ιστορία συνεχίζεται 37 χρόνια τώρα.

37 χρόνια Ράδιο Κρήτη και υπάρχουν στιγμές, υπάρχουν ώρες που η πόλη σωπαίνει. Τα φώτα λιγοστεύουν, οι δρόμοι αδειάζουν, μα κάπου πίσω από μια πόρτα φωτισμένη το ραδιόφωνο παραμένει ξύπνιο όλα αυτά τα χρόνια. Η νύχτα στο Ράδιο Κρήτη και τα απογεύματα. Τα απογεύματα που περνάμε εδώ μαζί έχουν το δικό τους ρυθμό. Τηλέφωνα που χτυπούν ξαφνικά. Έκτακτες ειδήσεις, ένας δημοσιογράφος που φεύγει βιαστικά για το ρεπορτάζ. Ένας τεχνικός που ελέγχει τον ήχο. Μια ομάδα που ξέρει πως η είδηση δεν έχει ωράριο. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια, οι περισσότεροι που δουλεύουμε εδώ, ξέρουμε ότι το ωράριο δεν υπάρχει. Γιατί η ζωή δεν σταματά ποτέ. Κάπου έχει ξεσπάσει φωτιά, κάπου ένας δρόμος έκλεισε, κάποιος χρειάζεται βοήθεια, κάποιος θέλει να ακουστεί. Και εκεί, μέσα στη σιωπή της νύχτας, το μικρόφωνο ανοίγει. Όχι μόνο για να μεταδώσει γεγονότα, αλλά για να κρατήσει τον κόσμο συνδεδεμένο και ξύπνιο. Κάποιες φορές με πολύ όμορφες μουσικές. Για 37 χρόνια υπάρχουν άνθρωποι που δεν κοιμήθηκαν στην ώρα τους για να μπορείς εσύ να ξυπνήσεις ενημερωμένος. Άνθρωποι που έτρεξαν όταν όλοι σταματούσαν, που έμεναν στις θέσεις τους όταν τα γεγονότα απαιτούσαν ψυχραιμία. Και ίσως αυτή να είναι η αληθινή δύναμη του ραδιοφώνου. Δεν σβήνει ποτέ όταν πέφτει η νύχτα. Τότε πολλές φορές γίνεται πιο απαραίτητο και πιο όμορφο, πιο μαγικό θα έλεγα εγώ από ποτέ.

Στην Κρήτη οι μεγάλες κουβέντες γίνονται συχνά γύρω από ένα τραπέζι, σε ένα καφενείο του χωριού, σε μια καφετέρια στο κέντρο της πόλης ή και πολλές φορές σε ένα τραπέζι οικογενειακό. Με καφέ, κουβέντα, διαφωνίες, γέλια και πολλές φορές με αναστάτωση. Και κάπου εκεί πάντα σχεδόν ακούγεται ένα ραδιόφωνο. Χαμηλά στην αρχή, μετά πιο δυνατά, όταν χρειάζεται, όταν υπάρχει είδηση. Άκου τι λέει τώρα, και ξαφνικά μια είδηση γίνεται συζήτηση, ένα πρόβλημα γίνεται κοινή αγωνία, μια παρέμβαση ανοίγει δρόμους. Το είπε το Ράδιο Κρήτη, γιατί το Ράδιο Κρήτη δεν μιλά μόνο, ενώνει, λέει τις ειδήσεις, και όταν οι ειδήσεις λέγονται από το Ράδιο Κρήτη ισχύουν. Αυτό καταφέραμε. Για δεκαετίες το Ράδιο Κρήτη βρέθηκε μέσα σε αυτές τις μικρές καθημερινές στιγμές, όχι μόνο ως επισκέφτης, αλλά σαν γνώριμος άνθρωπος. Στο καφενείο του χωριού, στο ταξί, στο περίπτερο, στην αυλή. Εκεί που οι άνθρωποι μιλούν αληθινά, μιλούν πραγματικά. Και ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία ενός σταθμού είναι να μην είναι μόνο οι ειδήσεις που μεταδίδει, αλλά όλα αυτά που συμβαίνουν, οι συζητήσεις που γεννά, η αίσθηση ότι κάποιος ακούει, ότι κάποιος μεταφέρει τη φωνή σου πιο πέρα. 37 χρόνια μετά, αυτή η σχέση παραμένει ζωντανή, γιατί όσο υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ανάγκη να ακουστούν, θα υπάρχει πάντα χώρος για μια αληθινή φωνή στον αέρα, για ένα πολύ όμορφο τραγούδι που θα ακουστεί τα απογεύματα και τα βράδια, για μια πολύ όμορφη συντροφιά που όλα αυτά τα χρόνια για κάποιους είναι το Ράδιο Κρήτη.

0: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
1: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δανδάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
2: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
3: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2 Flex Hybrid από την B2 Line.
2: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.

0: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
1: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
3: 37 χρόνια Ράδιο Κρήτη, 37 χρόνια που εδώ μαζί τα αναλύουμε. Λέμε για όλα αυτά που έγιναν, για όλα αυτά που θα γίνουν στο μέλλον. Μιλήσαμε για το ραδιόφωνο εδώ στην Κρήτη. Να πάμε τώρα και να ταξιδέψουμε χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Μια κουζίνα στη Μελβούρνη, ένα διαμέρισμα στο Ρόντο, ένα μικρό σπίτι στη Γερμανία. Έξω άλλος ουρανός, άλλος πραγματικά κόσμος, άλλη γλώσσα, άλλη καθημερινότητα. Κι όμως, ένα κλικ μέσα από το ecrete.gr και ξαφνικά η Κρήτη επιστρέφει. Μια γνώριμη φωνή, ένα τοπικό νέο, ένα τραγούδι που θυμίζει σπίτι, θυμίζει Κρήτη. Μια συζήτηση για τον τόπο που άφησες πίσω, για τον τόπο που μεγάλωσες και αγαπάς. Για τους ανθρώπους της ομογένειας, το ραδιόφωνο έγινε κάτι περισσότερο από ενημέρωση. Έγινε γέφυρα, έγινε μνήμη. Έγινε τρόπος για να μην χαθεί το νήμα. Το Ράδιο Κρήτη ταξιδεύει όλα αυτά τα χρόνια μακριά, χωρίς να φύγει ποτέ από τον τόπο του. Κουβάλισε τον παλμό του νησιού της Κρήτης σε κάθε γωνιά όπου χτυπά μια κρητική καρδιά. Σε γιορτές, σε δύσκολες στιγμές, σε στιγμές νοσταλγίας. Και ίσως να υπάρχει κάτι πιο βαθιά συγκινητικό σε αυτό. Ότι μια φωνή από το Ηράκλειο, από εδώ, από τα στούντιο του Ράδιο Κρήτη, μπορεί να φτάσει ως την άλλη άκρη του κόσμου. Και για λίγα λεπτά να κάνει κάποιον να νιώσει ότι βρίσκεται πραγματικά στο σπίτι του.

Και όταν μιλάμε για ραδιόφωνο, μιλάμε για ανθρώπους. Ίσως κάθε σταθμός έχει μια ιστορία, μα πολλές φορές οι πιο μεγάλες ιστορίες ξεκινούν από ένα απλό τηλεφώνημα. Καλημέρα, θέλω να πω ένα πρόβλημα, μια λακκούβα σε δρόμο, ένα σχολείο που χρειάζεται βοήθεια. Ένας άνθρωπος που νιώθει ότι κανείς δεν τον ακούει και ξαφνικά η γραμμή ανοίγει. Αυτή είναι η δική μας ιστορία. Εσείς ουσιαστικά, μια φωνή που βγαίνει στον αέρα, κάποιος αρμόδιος απαντά και κάτι αρχίζει να γίνεται. Κάτι αρχίζει να κινείται. Κάπως έτσι γράφτηκαν πολλές μικρές σημαντικές ιστορίες και πολλές μικρές και σημαντικές νίκες όλα αυτά τα 37 χρόνια. Όχι με φανφάρες, αλλά με επιμονή, με ερωτήσεις και με μικρόφωνα ανοιχτά. Με μικρόφωνα ανοιχτά για όλους εσάς, γιατί η δύναμη του ραδιοφώνου δεν βρίσκεται μόνο στις ειδήσεις. Βρίσκεται στη δυνατότητα να λες «Είμαι εδώ, άκουσέ με» και κάποιος να απαντά πραγματικά. Αυτό νομίζω πως κράτησε ζωντανή τη σχέση ανάμεσα στο Ράδιο Κρήτη και τους ανθρώπους της Κρήτης, του νησιού μας. Μια σχέση που δεν βασίστηκε στην απόσταση αλλά στην παρουσία. Στην αίσθηση πως ό,τι και αν συμβεί υπάρχει πάντα μια γραμμή ανοιχτή. Και σήμερα εδώ στο Ράδιο Κρήτη υπάρχει αυτή η γραμμή. Υπάρχει αυτή η γραμμή που περιμένει όλους εσάς το 2810-382-300. Υπάρχει μια γραμμή στο ραδιόφωνο που δεν τη βλέπει κανείς, μόνο τη νιώθει. Είναι εκείνη η στιγμή που ανάβει το κόκκινο λαμπάκι στο στούντιο. Ένα μικρό φως, μα πίσω του ένας πραγματικά ολόκληρος κόσμος. Το Ράδιο Κρήτη είναι εδώ και όλα αυτά τα χρόνια βρίσκεται δίπλα σας.

37 χρόνια Ράδιο Κρήτη και για να πούμε την αλήθεια, όλα αυτά τα 37 χρόνια το Ράδιο Κρήτη βασίστηκε στην πρωινή του ζώνη και μάλιστα πολλές φορές με νούμερα ακροαματικότητας που ξεπέρασαν το 50% πάνω από τα μισά ραδιόφωνα της Κρήτης και του Ηρακλείου κάθε πρωί βρίσκονται και βρίσκονται πολλές φορές στο Ράδιο Κρήτη. Κάθε πρωί η Κρήτη έχει το δικό της ήχο. Το νερό που βράζει στο μπρίκι, το κουτάλι που χτυπά το φλιζάνι, μια πόρτα που ανοίγει νωρίς, το πρώτο φως που πέφτει στην αυλή και κάπου εκεί μια γνώριμη φωνή από το ραδιόφωνο. Από τον Νίκο το Ψηλάκη, τον Κώστα το Τριγώνη, μέχρι τον Μανώλη τον Αργυράκη, τον Λευτέρη τον Βαρδάκη, όλους αυτούς που όλα αυτά τα χρόνια βρίσκονται στην πρωινή ζώνη του Ράδιο Κρήτη, που για κάποιους, να πούμε την αλήθεια, είναι συνήθεια, για κάποιους άλλους είναι ανάγκη. Να μάθουν τι έγινε, τι αλλάζει, τι αφορά τον τόπο, την γειτονιά, τη ζωή τους. Για 37 χρόνια το Ράδιο Κρήτη μπήκε σιωπηλά σε αμέτρητα πρωινά. Δεν χτύπησε πόρτες, δεν ζήτησε χώρο. Τον κέρδισε με συνέπεια, με παρουσία, με τη βεβαιότητα πως όταν ανοίξει το μικρόφωνο κάποιος θα βρίσκεται ήδη εκεί για να σου πει τα νέα, να σε ενημερώσει, να σου θυμίσει πως δεν είσαι μόνος μέσα στην καθημερινότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι μόνο γεγονότα. Είναι μια αίσθηση ασφάλειας ότι υπάρχει κάποιος που παρακολουθεί όσα συμβαίνουν, που ρωτά πριν από σένα, που ψάχνει τις απαντήσεις. Και έτσι γίνεται κάθε πρωινό. Όλα αυτά τα 37 χρόνια γίνεται κάτι περισσότερο από μια αρχή. Γίνεται συνέχεια μια σχέση που κρατά σχεδόν 4 δεκαετίες με μια φωνή γνώριμη, σαν τον πρώτο σου καφέ, σαν το πρωινό σου ξύπνημα που όπως και να το κάνεις δεν μπορείς να το αλλάξεις με τίποτα.

37 χρόνια Ράδιο Κρήτη και είναι στιγμές που πραγματικά σε αυτά τα 37 χρόνια η είδηση μας χτυπά εδώ στο Ράδιο Κρήτη την πόρτα. Υπάρχουν γενικά μέρες και μέρες. Κάποιες μέρες είναι ήσυχες και κάποιες μέρες όλα αλλάζουν μέσα σε λίγα λεπτά. Μια φωτιά, μια κακοκαιρία, ένα σοβαρό γεγονός, ένα σεισμός, ένα τηλεφώνημα που ανατρέπει το πρόγραμμα. Και εκεί αρχίζει ο πραγματικός χρόνος για τους δημοσιογράφους του σταθμού. Δεν υπάρχουν δεύτερες σχέσεις και σκέψεις. Οι δημοσιογράφοι τρέχουν, τα τηλέφωνα ανάβουν, οι γραμμές γεμίζουν, οι ανταποκριτές, οι ρεπόρτερ βγαίνουν στον αέρα. Το ραδιόφωνο αλλάζει ρυθμό, γίνεται πηξίδα, γιατί όταν η αγωνία μεγαλώνει, οι άνθρωποι ψάχνουν κάτι πολύ απλό. Μια καθαρή φωνή. Αυτό είναι το Ράδιο Κρήτη. Μια καθαρή φωνή όλα αυτά τα 37 χρόνια, μια αξιόπιστη πηγή ενημέρωσης για να σου πει αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Γιατί για 37 χρόνια το Ράδιο Κρήτη βρίσκεται, βρέθηκε και θα βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία στις δύσκολες ώρες. Όχι από απόσταση, αλλά μέσα σε γεγονότα. Με παρουσία, με ευθύνη, με την πεποίθηση ότι η ενημέρωση δοκιμάζεται περισσότερο όταν τα πράγματα δυσκολεύουν. Γιατί τότε η εμπιστοσύνη αποκτά αληθινή αξία. Τότε φαίνεται ποιος μένει δίπλα στον πολίτη. Και ίσως τελικά εκείνες οι δύσκολες μέρες να είναι αυτές που κτίζουν τους πιο δυνατούς δεσμούς ανάμεσα σε ένα σταθμό και τους ανθρώπους του. Ανάμεσα στους ανθρώπους του και όλους εσάς τους ακροατές του Ράδιο Κρήτη που όλα αυτά τα 37 χρόνια βρίσκεστε εδώ μαζί μας. Μαζί μας και στα δύσκολα και στα εύκολα και στο χαμόγελο και στη μουσική αλλά και στα πολύ σοβαρά θέματα που αντιμετωπίσαμε πολλές φορές σε όλα αυτά τα 37 χρόνια.

Όμως το ραδιόφωνο δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που βρίσκονται μπροστά, οι άνθρωποι που βρίσκονται στα μικρόφωνα. Υπάρχουν και φωνές που βρίσκονται πίσω από τις φωνές. Όταν ακούς ένα ραδιόφωνο, συνήθως θυμάσαι τη φωνή, τον παραγωγό, τον δημοσιογράφο, την εκπομπή. Μα πίσω από κάθε καθαρό ήχο, πίσω από κάθε είδηση που φτάνει στην ώρα της, υπάρχει ένας μικρός κόσμος που πραγματικά δεν φαίνεται. Είναι όλοι αυτοί, όλα αυτά τα άτομα που τα 37 χρόνια που πέρασαν και μέχρι και σήμερα, αλλά και τα επόμενα χρόνια θα βρίσκονται κάπου εδώ. Γιατί κάποιος ρυθμίζει τον ήχο, γιατί κάποιος συνδέει μια γραμμή, κάποιος διορθώνει ένα πρόβλημα πριν καλά-καλά το καταλάβεις. Κάποιος ψάχνει μια πληροφορία μέσα σε δευτερόλεπτα. Κάποιος μένει ξύπνιος λίγο παραπάνω όταν χρειάζεται. Γιατί το ραδιόφωνο είναι ομάδα. Και στο Ράδιο Κρήτη αυτή η ομάδα γράφει καθημερινά τη δική της αθέατη ιστορία. Άνθρωποι που δεν ακούγονται πάντα στον αέρα. Άνθρωποι όμως που βρίσκονται εκεί. Βρίσκονται πίσω από κάθε στιγμή που φτάνει στα αυτιά σου. Με επαγγελματισμό, με άγχος, πολλές φορές και με αγάπη. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Με αγάπη για αυτό που κάνουν. Και ίσως το πιο όμορφο κομμάτι του ραδιοφώνου να είναι ακριβώς αυτό. Ό,τι μοιάζει απλό. Ενώ στην πραγματικότητα είναι αποτέλεσμα μικρών και κάποιες φορές μεγάλων προσπαθειών. 37 χρόνια τώρα με ανθρώπους που δεν ζήτησαν ποτέ χειροκρότημα. Μόνο να συνεχίσετε. Να συνεχίσετε και να ακούτε το Ράδιο Κρήτη δυνατά και καθαρά. Είναι η φωνή του τόπου. Είναι η δικιά σας φωνή. Η δικιά μας φωνή όλα αυτά τα 37 χρόνια.

Και μιας και αναφερόμαστε στους ανθρώπους του Ράδιο Κρήτη, δεν είναι μόνο αυτοί που βρίσκονται εδώ στο στούντιο, είναι και αυτοί που βρίσκονται στους δρόμους. Αν οι δρόμοι της Κρήτης μπορούσαν να μιλήσουν, θα είχαν πραγματικά πολλά πράγματα να πούν για ανθρώπους που βρίσκονται εκεί κάθε μέρα, για ανθρώπους που ξεκίνησαν νωρίς το πρωί, για αγωνίες, για γιορτές, για δύσκολες ειδήσεις, για επιστροφές, και μέσα σε όλες αυτές τις διαδρομές σχεδόν πάντα υπάρχει ένα ραδιόφωνο και ένας ρεπόρτερ που καλύπτει τα πράγματα. Το ραδιόφωνο που είναι συνήθεια στο αυτοκίνητο, στο φορτηγό, στο ταξί, στο αγροτικό που ανεβαίνει το βουνό, στο σπίτι. Το Ράδιο Κρήτη έγινε συνοδοιπόρο σε χιλιάδες χιλιόμετρα καθημερινής βόλτας, καθημερινής δραστηριότητας μέσα στην πόλη. Στη βιασύνη της πόλης πολλές φορές, στη μοναξιά μιας διαδρομής για αυτούς που οδηγούν μέσα στη νύχτα, αλλά και στην παρέα μιας οικογένειας που ταξιδεύει με ενημέρωση, με κουβέντα, με μουσική. Με εκείνη την γνώριμη αίσθηση πως κάποιος βρίσκεται εκεί και ταξιδεύει μαζί σου. Και κάπως έτσι ένας σταθμός γίνεται κομμάτι αναμνήσεων. Ένα τραγούδι που θυμίζει καλοκαίρι, μια είδηση που θυμάσαι ακριβώς που την άκουσες. Την άκουσα στο Ράδιο Κρήτη. Το είπε το Ράδιο Κρήτη. Μια φωνή που συνδέεται με εποχές της ζωής σου. Γιατί τελικά το ραδιόφωνο δεν μένει μόνο στα αυτιά. Μένει στη μνήμη, σαν ένας δρόμος που συνεχίζει πάντα μπροστά. 37 χρόνια συνεχίζουμε μπροστά. 37 χρόνια είμαστε μαζί. Είμαστε μαζί στις ειδήσεις. Είμαστε μαζί στις δικές μας μουσικές και ενημερωτικές διαδρομές. Όλο αυτό το διάστημα, όλα αυτά τα χρόνια.

0: Η ώρα είναι 6. Μαΐου 1989. 22 Μαΐου 2026. 37 χρόνια Ράδιο Κρήτη 101,5. Και συνεχίζουμε. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ποινική δίωξη για σειρά βαρέων αδικημάτων ασκήθηκε σε βάρος των μελών των δύο φερόμενων εγκληματικών οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν μετά τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη με φόντο τη διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές του Ηρακλείου, της Χερσονήσου και του Μαλεβιζίου. Οι απολογίες των κατηγορουμένων αναμένεται να ξεκινήσουν τη Δευτέρα και να ολοκληρωθούν την Τετάρτη. Με 155 ψήφους κατά έναντι 6 υπέρ, απορρίφθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για την απόφαση της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τις 151 ψήφους. Μιλώντας για το ίδιο θέμα νωρίτερα στο Ράδιο Κρήτη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για παραβίαση του συντάγματος και του κανονισμού της Βουλής, καλώντας τον Πρωθυπουργό να απαντήσει αν είναι θέμα εθνικής ασφάλειας κάποιοι να έχουν υποκλέψει αρχεία και συνομιλίες των τεσσάρων αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων επί δικής του θητείας και να μην έχει κάνει τίποτα απολύτως. Αποχωρεί οριστικά η κοινοπραξία ExxonMobil από το θαλάσσιο οικόπεδο δυτικά της Κρήτης, επιστρέφοντάς το στο ελληνικό δημόσιο. Η εξέλιξη αυτή αλλάζει τα δεδομένα στον ενεργειακό χάρτη της χώρας, καθώς η περιοχή μένει πλέον εκτός του σχεδιασμού των δύο εταιριών. Το ενδεχόμενο άσκησης ανέρεσης μελετά για την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, που είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια για εγκληματική δράση τις 17 Νοέμβρη, ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου Σοφοκλής λογοθέτης. Το Κατάρ έστειλε αντιπροσωπεία στην Τεχεράνη σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να συμβάλλει στην οριστικοποίηση μιας συμφωνίας για το προσχέδιο τερματισμού του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Στο μεταξύ, και ενώ συνεχίζονται τα Ισραηλινά χτυπήματα στο Νότιο Λίβανο, άγριους ξυλοδαρμούς, χρήση τέιζερ, ακόμα και σεξουαλική κακοποίηση από τις Ισραηλινές αρχές, καταγγέλουν οι περισσότεροι από τους 400 ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα που απελάθηκαν μετά την κράτησή τους στο Ισραήλ. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
4: Στο Ράδιο Κρήτη 101,5 ο Λευτέρης Ψωμάς.

Ράδιο Κρήτη 101,5. Εδώ είμαστε ένα ακόμη απόγευμα. Ο Λευτέρης Σωμάς είναι στο μικρόφωνο και βρισκόμαστε μαζί για να θυμηθούμε, να διανύσουμε μέσα από σκέψεις και λόγια όλα αυτά τα 37 χρόνια που είμαστε εδώ μαζί σας στο Ράδιο Κρήτη. Και για να πούμε την αλήθεια, το 1989, όταν ξεκίνησε το Ράδιο Κρήτη, ήταν σίγουρα όλα διαφορετικά. Άλλα μικρόφωνα, άλλα συστήματα γενικώς. Παίζαμε ακόμη τότε με δίσκους βινιλίου, με πομπίνες και με βιντεοκασέτες. Έτσι ήταν όλα τότε. Ήταν εντελώς διαφορετικά. Άλλοι ρυθμοί, άλλες τεχνολογίες. Κανείς ίσως δεν φανταζόταν τότε πως μια μέρα το ραδιόφωνο θα ταξιδεύει μέσα από κινητά τηλέφωνα, πως ένας ακροατής στην Αυστραλία θα ακούει ζωντανά όσα συμβαίνουν στο Ηράκλειο, πως η ενημέρωση θα κινείται σε πραγματικό χρόνο παντού. Κι όμως, κάτι έμεινε ίδιο, η ανάγκη του ανθρώπου να εμπιστευτεί μία φωνή. Σε όλα αυτά τα 37 χρόνια αυτό δεν άλλαξε. Το Ράδιο Κρήτη προχώρησε μαζί με τις εποχές, άλλαξε, εξελίχθηκε. Μεγάλωσε χωρίς όμως να χάσει την ταυτότητά του, χωρίς να απολέσει ουσιαστικά τον λόγο για τον οποίο γεννήθηκε και δημιουργήθηκε. Γιατί η τεχνολογία είναι εργαλείο, η ουσία είναι οι άνθρωποι. Είναι το πάθος για τη δουλειά, για την αλήθεια. Είναι η ανάγκη να είσαι δίπλα στον πολίτη. Η πίστη ότι η ενημέρωση πρέπει και μπορεί να υπηρετεί την κοινωνία. 37 χρόνια μετά, το μέλλον δεν μοιάζει μακρινό. Έχει ήδη αρχίσει και βρίσκεται εδώ, στο Ράδιο Κρήτη. Εκεί ακριβώς που ήταν πάντα. Με ανοιχτά μικρόφωνα, ανοιχτά αυτιά και το βλέμμα στραμμένο πάντα μπροστά. 37 χρόνια μαζί, όπως λέει το σημερινό σλόγγαν του Ράδιο Κρήτη, και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε πάντα μαζί.

Και όταν μιλάμε για track, όταν μιλάμε για ένα μικρόφωνο που ανοίγει κάποιο, εκεί για κάποιους, ουσιαστικά αλλάζει ο κόσμος. Στη στιγμή που ανοίγει το μικρόφωνο, υπάρχει μία μικρή σιωπή πριν ξεκινήσουν όλα. Λίγα δευτερόλεπτα μόνο, ίσως και κλάσματα του δευτερολέπτου πολλές φορές. Ένα βλέμμα στο ρολόι, ένα χαρτί που γυρίζει βιαστικά, ένα ακουστικό που μπαίνει στο αυτί, ένα τελευταίο νεύμα μέσα από το στούντιο στον ηχολήπτη και μετά καλημέρα σας, καλό απόγευμα, καλό βράδυ. Κάπως έτσι αρχίζουν αμέτρητες στιγμές εδώ και 37 χρόνια στο Ράδιο Κρήτη. Μπορεί απ' έξω να φαίνεται εύκολο, μα μέσα εδώ για να γίνει αυτό, για να βγει μια φωνή στον αέρα, υπάρχει μια προετοιμασία, υπάρχει άγχος, ευθύνη, γιατί κάθε λέξη έχει βάρος, κάθε πληροφορία πρέπει να είναι σωστή, κάθε εκπομπή πρέπει να αξίζει το χρόνο εκείνου που την ακούει. Το ραδιόφωνο είναι ζωντανό, δεν έχει δεύτερη λήψη, δεν έχει επιστροφή, υπάρχει μόνο εκείνη η στιγμή και εκείνη η στιγμή είναι η στιγμή της αλήθειας. Δεν πρέπει να κάνεις λάθος και ίσως αυτή να είναι η ομορφιά του, ότι είναι ανθρώπινο, με λάθη που πολλές φορές γίνονται, με συνέστημα και με αυθεντικότητα. Για 37 χρόνια το Ράδιο Κρήτη ανοίγει καθημερινά μικρόφωνα με τον ίδιο σκοπό, να μιλήσει καθαρά, να ενημερώσει υπεύθυνα, να σταθεί δίπλα στην κοινωνία. Και κάθε φορά, λίγο πριν ακουστεί η πρώτη λέξη, υπάρχει ακόμη εκείνη η ίδια μικρή σιωπή. Η σιωπή που λέει πάμε πάλι, πάμε πάλι από την αρχή. Αυτό είναι το Ράδιο Κρήτη. Και πάντα πίσω από αυτά που ακούτε υπάρχουν άνθρωποι. Άνθρωποι που όλα.

αυτά τα 37 χρόνια βρίσκονται εδώ και δουλεύουν έχοντας σαν μοναδικό τους σκοπό τη δική σας ενημέρωση, τη δική σας ψυχαγωγία, το δικό σας χαλάρωμα. Πάντα όμως έχοντας ως μοναδικό σκοπό μόνο εσάς και τίποτα άλλο.

Όμως για να πούμε την αλήθεια, το ραδιόφωνο είναι μαγεία. Είναι μια μαγεία που ξεκίνησε εδώ και πολλά χρόνια. Για μας είναι 37 χρόνια μαγείας. Υπήρχε η εποχή που το ραδιόφωνο είχε τη δική του θέση στο σπίτι, στο σαλόνι, στην κουζίνα, πάνω σε ένα μικρό τραπεζάκι. Δεν ήταν απλώς μια συσκευή, ήταν παρουσία. Μεγάλες οικογένειες γύρω από το τραπέζι, παππούδες που σχολίαζαν την επικαιρότητα, μανάδες που μαγείρευαν με μια εκπομπή να παίζει χαμηλά. Παιδιά που άκουγαν χωρίς να καταλαβαίνουν ακόμη πόσο σημαντική είναι η φωνή που τα ενημερώνει, ή παιδιά που άκουγαν για να ζητήσουν, για να πάρουν τηλέφωνο να ακούσουν τα δικά τους αγαπημένα τραγούδια. Δεν γινόταν αλλιώς τότε, δεν υπήρχε YouTube, δεν υπήρχε ίντερνετ στο ξεκίνημα του Ράδιο Κρήτη. Τα χρόνια πέρασαν, οι συνήθειες άλλαξαν, τα ραδιόφωνα έγιναν κινητά τηλέφωνα, εφαρμογές, ακουστικά, και όμως κάτι παρέμεινε ίδιο όλα αυτά τα χρόνια. Η ανάγκη για σύνδεση, η ανάγκη που κάποιος σου δίνει τη δυνατότητα να μιλήσει μαζί του, η αίσθηση που κάποιος βρίσκεται κάπου εκεί και ουσιαστικά είναι σε επαφή μαζί σου, σου μιλάει όχι εσένα αλλά και σε όλο τον κόσμο. Το Ράδιο Κρήτη όλα αυτά τα 37 χρόνια έγινε μέρος αυτής της καθημερινότητας, μέσα στα σπίτια, μέσα στις οικογένειες, μέσα στις μικρές στιγμές που τελικά χτίζουν τη ζωή. Γιατί πολλές φορές οι πιο δυνατές σχέσεις δημιουργούνται αθόρυβα, χωρίς να το καταλάβεις, μέρα με τη μέρα, φωνή με τη φωνή, χρόνο με το χρόνο, και ξαφνικά 37 χρόνια πέρασαν. Για μας που είμαστε εδώ, για μένα που είμαι εδώ όλα αυτά τα 37 χρόνια, νομίζω σαν να πέρασε μια μέρα, σαν να ήταν χθες που ξεκίνησα, που ξεκινήσαμε μαζί με άλλους ανθρώπους αυτό το εγχείρημα, τότε πρωτόγνωρο για την Κρήτη, μιας και το Ράδιο Κρήτη ήταν από τα πρώτα ιδιωτικά ραδιόφωνα της Κρήτης του νησιού. 37 χρόνια που πέρασαν τόσο απλά, σαν μια ανάσα.

Το Ράδιο Κρήτη όλα αυτά τα 37 χρόνια δεν είναι μόνο το ραδιόφωνο του Ηρακλείου. Είναι νομίζω το ραδιόφωνο όλης της Κρήτης, γιατί άλλους ρυθμούς έχουν τα Χανιά, άλλες ιστορίες συμβαίνουν στη Σιτία, άλλη καθημερινότητα στο Ρέθινο και άλλος παλμός υπάρχει στο Ηράκλειο. Κι όμως υπάρχουν στιγμές που όλο το νησί μοιάζει να αναπνέει μαζί. Όταν κάτι σημαντικό συμβαίνει, όταν μια μεγάλη είδηση ενώνει το ενδιαφέρον όλων, όταν η αγωνία του κόσμου γίνεται κοινή. Τότε το ραδιόφωνο αποκτά μια ιδιαίτερη δύναμη. Γίνεται κοινός τόπος, γίνεται κοινός στόχος. Μια μεγάλη παρέα ανθρώπων που ακούνε, συζητούν και αντιδρούν. Για 37 χρόνια το Ράδιο Κρήτη στέκεται και στάθηκε εκεί, σαν ένας αόρατος δρόμος που ενώνει ανθρώπους από άκρη σε άκρη, από το πιο μικρό χωριό μέχρι το πιο μεγάλο αστικό κέντρο, με σεβασμό στη διαφορετικότητα, με χώρο για όλες τις απόψεις, με πίστη ότι η ενημέρωση πρέπει και μπορεί να ανήκει σε όλους. Γιατί η φωνή της Κρήτης δεν είναι μόνο μία, είναι πολλές, και η αληθινή δύναμη βρίσκεται στο να μπορούν όλες να ακουστούν μαζί. Νομίζω πως αυτό είναι το μεγάλο κατόρθωμα του Ράδιο Κρήτη, ότι είχε ανοιχτά πάντα τα μικρόφωνα για όλο τον κόσμο, για όλες τις απόψεις, όλα αυτά τα χρόνια, χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς να αφήνουμε απόψεις που να μην φτάνουν στα αυτιά του κόσμου, του κοινού της Κρήτης.

Και αν ρωτήσεις τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από τα μικρόφωνα, τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στα στούδιο και πίσω από την κονσόλα του ήχου, υπάρχουν κάποιες μέρες που δεν ξεχνιούνται. Υπάρχουν ειδήσεις που περνούν και γεγονότα που μένουν χαραγμένα στη μνήμη. Η μέρα που μια μεγάλη κρίση, ένας μεγάλος σεισμός χτύπησε την Κρήτη, μια φυσική καταστροφή, μια δύσκολη νύχτα γεμάτη αγωνία, τότε που ένα ποτάμι του νησιού φούσκωνε, ένα γεγονός που έκανε όλους να κοιτάξουν προς την ίδια κατεύθυνση, και τότε το ραδιόφωνο γινόταν κάτι περισσότερο και γίνεται κάτι περισσότερο από μέσο ενημέρωσης. Γίνεται κοινό σημείο αναφοράς. Οι άνθρωποι περιμένουν, ακούνε, ρωτάνε, παίρνουν τηλέφωνο και θέλουν να μάθουν. Αναζητούν βεβαιότητα μέσα στην αβεβαιότητα. Και το Ράδιο Κρήτη είναι εκεί στις δύσκολες στιγμές, τότε που οι λέξεις αποκτούν άλλο βάρος. Η ψυχραιμία γίνεται δύναμη, η σωστή πληροφορία γίνεται ανάγκη. Για 37 χρόνια το Ράδιο Κρήτη στέκεται παρόν στις στιγμές που δοκιμάζεται η κοινωνία. Όχι με θόρυβο, με ευθύνη, με καθαρό λόγο, με επιμόνη προσπάθεια να μεταδοθεί η αλήθεια χωρίς υπερβολές. Σε μια εποχή που δυστυχώς η υπερβολή είναι που κερδίζει. Και ίσως τελικά ένας σταθμός να μην κρίνεται μόνο στις εύκολες μέρες και όταν όλα πηγαίνουν καλά. Ένας σταθμός θα πρέπει να κρίνεται σε εκείνες τις στιγμές που όλοι ψάχνουν κάποιον να εμπιστευτούν, κάποιον να πει εδώ είμαστε, μαζί θα το περάσουμε, μαζί στα δύσκολα, μαζί και στα εύκολα 37 χρόνια τώρα. Η

0: αφεντικό. Δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
2: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό, φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης. Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
4: Και εκτός από αυτούς που είναι εδώ, αυτούς που τους ακούτε καθημερινά, αυτούς που τους ακούσατε μέσα στο προηγούμενο διάστημα, υπάρχουν και κάποιοι

εκεί που έφυγαν από τη ζωή μέσα σε αυτή την πορεία των 37 χρόνων. Ο Νίκος Οψηλάκης, ο γνωστός δημοσιογράφος και συγγραφέας, ήταν πραγματικά ένα μεγάλο κενό. Η απώλεια, ο Κώστας ο Βενέτης, ο Μιχάλης ο Κατσαβρακάκης, ο Μπάμπης ο Ταχατάκης, ο Χριστόφορος και άλλοι άνθρωποι που μέσα σε αυτά τα 37 χρόνια δυστυχώς εγκατέλειψαν αυτόν τον μάταιο κόσμο, όπως λένε κάποιοι. Όμως για όλους εμάς εδώ που βρισκόμαστε από την πρώτη στιγμή στο Ράδιο Κρήτη, υπάρχουν αυτές οι στιγμές. Και για μας δεν είναι όλα αριθμοί, νομίζω. Δεν είναι το ζητούμενο να είμαστε πάντα πρώτοι και να είμαστε στην κορφή. Για μας όλα αυτά τα χρόνια το πρώτο ζητούμενο ήταν οι καλές ανθρώπινες σχέσεις. Οι στιγμές που περάσαμε μαζί, το Ράδιο Κρήτη, το 101,5, δεν είναι μία μόνο συχνότητα στα FM. Είναι μια διαδρομή, μια συνήθεια που έγινε κομμάτι της ζωής. Είναι εκείνο το κουμπί στο ραδιόφωνο του αυτοκινήτου που πατάς σχεδόν μηχανικά. Είναι η φωνή που συνόδευσε επιστροφές από τη δουλειά, καλοκαιρινές διαδρομές από τη θάλασσα, νύχτες γεμάτες ειδήσεις, πρωινά γεμάτα πρόγραμμα και βιασύνη. Για κάποιους θυμίζει παιδικά χρόνια, το σπίτι των γονιών, την κουζίνα που μύριζε φαγητό, τη συζήτηση των μεγάλων για την επικαιρότητα, αλλά και σε ό,τι αφορά τη μουσική, την πρώτη μεγάλη επιτυχία, τα τραγούδια που ήθελες να ακούσεις, που ζητούσες να ακούσεις μέσα από το ραδιόφωνο. Για άλλους το Ράδιο Κρήτη είναι το σήμερα, η καθημερινή ενημέρωση, η αίσθηση ότι κάποιος παρακολουθεί όσα συμβαίνουν για λογαριασμό σου. 37 χρόνια μετά, το Ράδιο Κρήτη δεν είναι μόνο μία συχνότητα, έγινε κάτι περισσότερο από ήχος. Έγινε συνήθεια, έγινε εμπιστοσύνη, έγινε σημείο αναφοράς, γιατί τελικά οι πιο δυνατές σχέσεις δεν δημιουργούνται απότομα και μπορεί μέσα σε αυτή την πορεία κάποιοι άνθρωποι, όπως είπαμε και νωρίτερα, να έφυγαν από τη ζωή. Όμως νομίζω για όλους αυτούς που όλα αυτά τα χρόνια ακούν το Ράδιο Κρήτη, αλλά και για όλους εμάς εδώ που είχαμε την ευκαιρία, τη δυνατότητα να συνυπάρξουμε μαζί τους, όλη αυτή η πορεία των 37 ετών είναι σημαντική, με διάρκεια, με παρουσία, με συνέπεια. Έτσι, αυτό είναι το Ράδιο Κρήτη όλα αυτά τα 37 χρόνια της πορείας του.

Και αν νομίζετε πως το να βγει μια εκπομπή είναι κάτι πολύ πολύ απλό, να σας πω πως αυτό δεν ισχύει. Και αυτό γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που πρέπει να συντονιστούν για να βγει το τελικό αποτέλεσμα, αυτό που ακούτε στον αέρα. Κάποιος θα επιλέξει τη μουσική, κάποιος θα βρίσκεται στην κονσόλα, κάποιος θα είναι στο μικρόφωνο, το πιο σημαντικό. Μια μέρα στο στούντιο, μια μέρα στο ραδιόφωνο, που ουσιαστικά αρχίζει πριν καλά καλά ακούσει κάποιος τη μέρα να ξεκινά. Νωρίς, πολύ νωρίς. Με καφέδες πάνω στο γραφείο, με οθόνες ανοιχτές, με τους υπολογιστές να ανοίγουν από τα ξημερώματα, κλειδίσεων, τηλέφωνα που ήδη χτυπούν. Κάποιος που διαβάζει όλα αυτά που έγιναν μέσα στη νύχτα που πέρασε, κάποιος που ετοιμάζει τους καλεσμένους για τις πρώτες εκπομπές, κάποιος που βρίσκεται εκεί και ελέγχει τον ήχο, και κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά το στούντιο και η καθημερινότητα στο Ράδιο Κρήτη παίρνει ζωή. Ώρα με την ώρα, εκπομπή με την εκπομπή, άλλοτε με ένταση, άλλοτε με τσακωμούς, άλλοτε με χαμόγελα, άλλοτε με αγωνία. Γιατί το ραδιόφωνο είναι μια οικογένεια, ένας ζωντανός οργανισμός. Δεν σταματά, δεν παγώνει, δεν περιμένει. Κάθε μέρα είναι διαφορετική. Κάθε μέρα γράφεται από την αρχή. Αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό. Εμείς για 37 χρόνια κάθε μέρα γράφουμε τη δική μας μέρα, συντροφιά με όλους εσάς εδώ στο Ράδιο Κρήτη.

37 χρόνια Ράδιο Κρήτη και πραγματικά αυτή η γιορτή είναι δική σας γιορτή. Πρώτα απ' όλα δική σας γιορτή, γιατί για 37 χρόνια μας επιλέγετε, μας εμπιστεύεστε, μας κρίνετε πολλές φορές, μας κάνετε καλύτερους. Κάθε μήνυμα, κάθε τηλεφώνημα, κάθε κριτική είναι καύσιμο, είναι ενέργεια για όλους εμάς εδώ. Είστε ο λόγος που τα μικρόφωνα μένουν ανοιχτά. Είστε η ψυχή του σταθμού, είστε ο λόγος που γράφονται ιστορίες, ο λόγος που πολλές φορές ανακαλύπτονται και λύνονται μεγάλα προβλήματα. Μικρές και μεγάλες στιγμές, αποκαλύψεις που έφεραν λύσεις, ανθρώπινες ιστορίες που συγκίνησαν, μάχες για τοπικά προβλήματα που δικαιώθηκαν. Δεν είναι απλώς ρεπορτάζ, είναι αποτύπωμα, είναι το παρόν ενός σταθμού που νοιάζεται για τον τόπο του. Στην Κρήτη που ετοιμάζεται για μια νέα εποχή, ήδη το αεροδρόμιο του Καστελίου ετοιμάζεται, έχει ξεκινήσει και ο ΒΟΑΚ. Νομίζω πως όλα αυτά που η περιεγούμενη γενιά ονειρευόταν, σιγά σιγά μέσα στα επόμενα χρόνια θα γίνουν πραγματικότητα. Και βέβαια η δική μας υπόσχεση είναι πως το Ράδιο Κρήτη θα συνεχίσει. Θα συνεχίσει και μετά από εμάς, από τη δική μας γενιά, θα έρθουν κι άλλοι εδώ στο Ράδιο Κρήτη, πάντα με αγάπη, νομίζω πρώτα απ' όλα για αυτό που κάνουν και πάντα με ενδιαφέρον για τον κόσμο, για όλους εσάς που καθημερινά μας ακούτε. Μιας και το Ράδιο Κρήτη μεγάλωσε ουσιαστικά ίσως και τρεις γενιές. Αυτοί που άκουγαν το Ράδιο Κρήτη όταν ξεκίνησε το 1989, σήμερα είναι από 50 μέχρι και 100 ετών. Και μέσα σε αυτούς τους πρώτους ακροατές έχουν προσθεθεί σε όλα αυτά τα 37 χρόνια και νομίζω δύο ακόμη γενιές που και σήμερα βρίσκονται εδώ και ακούνε καθημερινά το Ράδιο Κρήτη, μιας και αποτελεί ίσως την καθημερινή συνήθεια για αρκετό κόσμο στο νησί.

και νομίζω πως φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος θα πρέπει να σκεφτούμε όλα αυτά που έγιναν όλα αυτά τα 37 χρόνια. Το Ράδιο Κρήτη που ήταν μαζί μας και μαζί σας σε εύκολες μέρες, σε δύσκολες μέρες, σε μεγάλες αλλαγές και σε μικρές καθημερινές στιγμές. Και ίσως αυτό να είναι τελικά το μεγάλο επίτευγμα. Όχι μόνο ακούγεται, αλλά μένει, γίνεται και μέρος της ζωής των ανθρώπων, μέρος της μνήμης τους, μέρος της καθημερινότητάς τους. Μια φωνή που δεν περνά απλώς από τα αυτιά, μα μένει μέσα τους, μένει βαθιά μέσα τους. Αθόρυβα, σταθερά, αληθινά. Αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό για όλα αυτά που συμβαίνουν εδώ στην Κρήτη, για όλα αυτά που συμβαίνουν αυτά τα 37 χρόνια στο Ράδιο Κρήτη. Το ραδιόφωνο που από μόνο του έχει κάτι το μοναδικό. Δεν χρειάζεται εικόνα, δεν χρειάζεται εντυπωσιασμό. Μόνο αλήθεια, μόνο παρουσία, μόνο μια ανθρώπινη φωνή που φτάνει εκεί που πρέπει. Και νομίζω πως όλα αυτά τα 37 χρόνια υπήρξαν πολλές ανθρώπινες φωνές μέσα από τα μικρόφωνα του Ράδιο Κρήτη που έφτασαν και συνεχίζουν να φτάνουν εκεί που πρέπει, είτε σε εσάς για να σας δώσουν απαντήσεις, είτε σε αυτούς που πρέπει να ακούσουν τα δικά σας προβλήματα και να δώσουν λύσεις σε αυτά. Αυτό κάνουμε νομίζω όλα αυτά τα 37 χρόνια και ευτυχώς έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα το Ράδιο Κρήτη θα συνεχίσει να το κάνει αυτό για πολλά χρόνια ακόμη, στηριζόμενο πρώτα απ' όλα στη δική σας αγάπη.

Και έφτασε η ώρα για να τελειώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Νομίζω πως αυτό το δίωρο είχαμε την ευκαιρία και να θυμηθούμε κάποιες στιγμές που ζήσαμε, που ζούμε αυτά τα 37 χρόνια της παρουσίας μας στο Ράδιο Κρήτη. Αλλά νομίζω και το πιο σημαντικό είναι να σας πούμε αυτό που λέει και το σλόγγαν μας σήμερα. 37 χρόνια Ράδιο Κρήτη και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε 37 χρόνια, μια ολόκληρη εποχή από το 1900.

89 μέχρι και σήμερα. Άλλαξαν πραγματικά πολλά. Ουσιαστικά άλλαξε ο κόσμος, άλλαξε η τεχνολογία, άλλαξαν οι τρόποι που επικοινωνούμε. Μα ευτυχώς για εμάς εδώ κάτι παρέμεινε ίδιο. Η ανάγκη για μια φωνή που εμπιστεύεσαι, μια φωνή που δεν φοβάται να ρωτήσει, που δεν βιάζεται να κρίνει, που δεν ξεχνά ότι πίσω από κάθε είδηση υπάρχουν άνθρωποι. Το Ράδιο Κρήτη μεγάλωσε και μεγαλώνει μαζί με αυτό τον τόπο, μεγαλώνει μαζί με όλους εσάς. Άκουσε τους παλμούς του νησιού, περπάτησε στις αγωνίες των ανθρώπων, χάρηκε τη χαρά σας, βρέθηκε δίπλα σας στις δύσκολες στιγμές και κράτησε τα μικρόφωνα ανοιχτά για όλους, για κάθε άποψη, για κάθε φωνή που είχε κάτι ουσιαστικό να πει. 37 χρόνια μετά δεν στεκόμαστε μόνο σε όσα έγιναν. Κοιτάμε μπροστά με την ίδια ευθύνη, με την ίδια αγάπη για την ενημέρωση, με την ίδια αγάπη για την ψυχαγωγία, με την ίδια πίστη πως το ραδιόφωνο έχει ακόμη δύναμη, τη δύναμη να ενώνει, να φωτίζει, να κινητοποιεί, να κρατά μια κοινωνία πιο κοντά. Και αυτή η διαδρομή δεν τελειώνει εδώ, γιατί όσο υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να ακούσουν και να ακουστούν, εμείς στο Ράδιο Κρήτη και η επόμενη γενιά που θα έρθει θα είναι εδώ. Το Ράδιο Κρήτη σήμερα γιορτάζει τα 37 του χρόνια και δίνει την πιο μεγάλη υπόσχεση πως θα συνεχίσει μαζί με όλους εσάς. Ευχαριστούμε που βρεθήκατε κοντά μας. Από το Λευτέρη Ψωμά που ήταν στο μικρόφωνο τις δύο προηγούμενες ώρες, πολλές ευχές για ένα πολύ όμορφο ξεχωριστό απόγευμα. Να είστε καλά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους εσάς όλα αυτά τα 37 χρόνια. Νομίζω πως είναι λίγο, αλλά είναι το μόνο που μπορώ να πω για εσάς, όλους εσάς σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.

Η ώρα είναι 7. Μαΐου 1989. 22 Μαΐου 2026. 37 χρόνια. Ράδιο Κρήτη 101,5. Και συνεχίζουμε.

0: Action.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σε κλίμα έντασης και υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκαν το μεσημέρι στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου οι 16 ληφθέντες για τη μεγάλη υπόθεση εμπορίας ναρκωτικών. Η μεταγωγή των κατηγορουμένων έγινε με πάνοπλους αστυνομικούς στη ΣΕΚΑΜ και τη ΣΟΠΚΕ, ενώ η εισαγγελέα τους απήγγειλε βαρύτατες ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος. Σε ατέλειωτο εφιάλτη εξελίσσεται η ακρίβεια για τα νοικοκυριά, καθώς οι εκρηκτικές αυξήσεις που καταγράφηκαν τους προηγούμενους μήνες φαίνεται πως θα έχουν και συνέχεια. Νέα συνάντηση με τους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης αναμένεται να συγκαλέσει τις επόμενες ημέρες ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης μετά την τηλεδιάσκεψη που είχε χθες με τους τοπικούς βουλευτές για το επίμαχο θέμα της χωροθέτησης προσωρινής δομής μεταναστών. Σε αγώνα δρόμου για την έκδοση νέας ταυτότητας έχουν επιδοθεί χιλιάδες πολίτες στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου με τα αστυνομικά τμήματα να δέχονται καθημερινά αυξημένη πίεση. Οι νέες προοπτικές που ανοίγονται στον τουρισμό και την αγορά εργασίας μεταξύ Κρήτης και Ινδίας θα συζητηθούν σε μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση που οργανώνεται στο Ηράκλειο. Με τραγικό τρόπο κλείνει η υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού, του οποίου η τύχη αγνοείται εδώ και 5,5 μήνες, αφού η σωρός που εντοπίστηκε χθες το βράδυ στον αποκόρο Ναχανίων του ανήκει. Η αναγνώριση έγινε από τα ρούχα που φορούσε. Μεταχειρισμό συνεχίζει να αυξάνεται ο αριθμός των μολύνσεων από τον επίφοβο και εξαιρετικά θανατηφόρο ιό έμπολα στο Κονγκό. 160 οι νεκροί, 671 ύποπτα κρούσματα. Με τον ημιτελικό Ολυμπιακός Φενερμπαξέ ξεκίνησε απόψε το Final Four της Ευρωλίγκας. Στο ημίχρονο, Ολυμπιακός προηγείται με 33-24 της τουρκικής ομάδας, ενώ στις 9 το βράδυ ξεκινά ο άλλος ημιτελικός, Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες ως αργά το απόγευμα στην Κρήτη προβλέπει για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Έμεινε ένας.
3: Ναι, εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Pyramis Auto EP, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ηράκλειο, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλησπέρα σας αγαπημένοι μας ακροατές και ακροάτριες. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Παρασκευή σήμερα, 22 Μαΐου. Και σήμερα η συχνότητά μας δεν μεταδίδει απλώς εκπομπές, τραγούδια και ειδήσεις. Μεταδίδει μνήμη, συγκίνηση και ιστορία. Σήμερα γιορτάζουμε 37 ολόκληρα χρόνια συνεχούς παρουσίας ενός ραδιοφωνικού σταθμού που έγινε κομμάτι της ζωής της Κρήτης. 37 χρόνια φωνών που ξυπνούσαν μαζί με την αυγή, συντρόφευαν τους ανθρώπους στη δουλειά, στους δρόμους, στα χωράφια, στα καφενεία και στα σπίτια. Ένας σταθμός ενημερωτικός, δημοσιογραφικός, μα πάνω απ' όλα ανθρώπινος. Από τις πρωινές εκπομπές της επικαιρότητας μέχρι τη μεσημεριανή αθλητική ανάσα και τις βραδινές μουσικές διαδρομές, αυτή η συχνότητα έγινε καθημερινή συνήθεια και εσωτερικός ρυθμός. Δεν είναι τυχαίο που το Ράδιο Κρήτη παραμένει πρώτο ραδιόφωνο στις καρδιές και στις ακροαματικότητες. Ξέρετε, το ραδιόφωνο δεν μετριέται μόνο σε αριθμούς. Μετριέται στις στιγμές που στάθηκε δίπλα στον άνθρωπο. Απόψε λοιπόν θα ταξιδέψουμε μαζί μέσα από λέξεις, σκέψεις, μουσικές και συναισθήματα σε μια εκπομπή αφιερωμένη στη δύναμη της φωνής αλλά και της μνήμης. Σαν σήμερα λοιπόν, πριν από 37 ακριβώς χρόνια, μία συχνότητα γεννήθηκε μέσα στο αρχιπέλαγο στον FM, όχι απλώς για να εκπέμψει αλλά για να ριζώσει στις καρδιές μας. 37 χρόνια δεν είναι λοιπόν ένας αριθμός μόνο, είναι μια ολόκληρη ζωή, μια γενιά που μεγάλωσε, ενημερώθηκε, συγκινήθηκε και ονειρεύτηκε μέσα από αυτή τη συχνότητα. Απόψε και εμείς δεν θα κάνουμε μια απλή εκπομπή αλλά έναν απολογισμό της κοινής μας πορείας. Είμαστε εδώ στην κορυφή της δικής σας προτίμησης, γιατί εσείς μας δώσατε πνοή. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο μας αφιέρωμα για το Ράδιο Κρήτη.

Υπάρχουν κάποια πράγματα στη ζωή που δεν φαίνονται, αλλά υπάρχουν παντού γύρω μας, όπως ας πούμε ο αέρας που περνά ανάμεσα στα σοκάκια ενός χωριού της Κρήτης. Κάπως έτσι είναι και το ραδιόφωνο. Δεν το βλέπεις, μα το αισθάνεσαι να ζει δίπλα σου κάθε μέρα. Για 37 χρόνια αυτή εδώ η συχνότητα, 101,5, έγινε μία ώρα τη συντροφιά για χιλιάδες ανθρώπους. Άλλοτε έδινε ελπίδα, άλλοτε ενημέρωση και άλλοτε μία μελωδία που έφτανε την κατάλληλη στιγμή. Η φωνή του ραδιοφώνου έχει κάτι σχεδόν μεταφυσικό. Μπορεί να ταξιδεύει μέρα νύχτα και να βρίσκει τον άνθρωπο την ώρα που νιώθει μόνος. Ίσως μπορεί, δεν ξέρω, να είναι και αυτό το μεγαλύτερο θαύμα της επικοινωνίας. Για 37 ολόκληρα χρόνια λοιπόν αυτός εδώ ο σταθμός, το Ράδιο Κρήτη, μετατρέπει το εφήμερο σε αιώνιο, χτίζοντας γέφυρες επικοινωνίες από τη μία άκρη της Κρήτης ως την άλλη. Η φιλοσοφία μας ήταν πάντα απλή, αλλά βαθιά. Να είμαστε η φωνή της διπλανής πόρτας, ο ψήθυρος στο σπίτι σας, η παρέα σας στο μοναχικό ταξίδι. Δεν επιδιώξαμε ποτέ το θόρυβο, αλλά την ουσία

της ανθρώπινης επαφής. Κάθε λέξη που υπόθηκε από αυτά εδώ τα μικρόφωνα ήταν μια κατάθεση ψυχής, ένα αποτύπωμα στο χρόνο. Σήμερα λοιπόν γιορτάζουμε αυτή την αόρατη αλλά πανίσχυρη κλωστή που μας ενώνει.

Τα πρωινά στην Κρήτη έχουν μία ιδιαίτερη μυρωδιά. Μυρίζουν θάλασσα και προσμονή για μία καινούργια μέρα. Μαζί με αυτά λοιπόν τα πρωινά εδώ και 37 χρόνια ακούγονται και γνώριμες φωνές από το Ράδιο Κρήτη. Οι δημοσιογραφικές εκπομπές έγιναν για πολλούς ανθρώπους το πρώτο παράθυρο στον κόσμο. Μέσα από ειδήσεις, αναλύσεις, συζητήσεις, οι ακροατές μας έμαθαν να σκέφτονται και να προβληματίζονται. Το αληθινό ραδιόφωνο δεν φοβάται τις δύσκολες αλήθειες. Στέκεται απέναντι στα γεγονότα με ευθύνη και αξιοπρέπεια. Και όταν μια κοινωνία εμπιστεύεται μια συχνότητα επί δεκαετίες, τότε αυτή η σχέση μοιάζει

σχεδόν οικογενειακή. Γιατί η εμπιστοσύνη, ξέρετε, είναι η πιο σπάνια μουσική της εποχής μας. Οι δημοσιογράφοι μας από νωρίς το πρωί γίνονται τα μάτια και τα αυτιά σας, αναζητώντας την αλήθεια πίσω από τους τίτλους των ειδήσεων. Και σε έναν κόσμο που αλλάζει με καταιγιστικούς ρυθμούς,

Υπάρχει κάτι παράξενο στο ραδιόφωνο. Σου μαθαίνει να ακούς χωρίς να βλέπεις. Να φαντάζεσαι πρόσωπα, στιγμές, εικόνες, μόνο μέσα από μία φωνή. Σε έναν κόσμο που έχει γεμίσει με οθόνες, το ραδιόφωνο επιμένει να καλλιεργεί τη φαντασία. Ίσως γι' αυτό να παραμένει τόσο ζωντανό μέσα στο χρόνο. Από τα ξημερώματα μέχρι αργά το βράδυ, ο σταθμός εδώ, αυτός, το Ράδιο Κρήτη, έγινε συνοδοιπόρος μιας ολόκληρης γενιάς. Συνόδευσε ταξίδια, έρωτες, χαρές και δύσκολες στιγμές. Κάθε εκπομπή άφηνε πίσω της ένα μικρό αποτύπωμα στην ψυχή των ανθρώπων. Η δημοσιογραφία, όταν ασκείται με αρχές, δεν είναι επάγγελμα, είναι λειτουργήμα και στάση ζωής. Στα 37 χρόνια της πορείας μας, το Ράδιο Κρήτη αρνήθηκε να συμβιβαστεί με το εύκολο, το επιφανειακό ή το κατευθυνόμενο. Φιλοσοφία μας ήταν πάντα ο σεβασμός στον ακροατή, η παρουσίαση όλων των απόψεων και η αναζήτηση της βαθύτερης αλήθειας. Η εμπιστοσύνη σας, που μας φέρνει σταθερά στην πρώτη θέση της ακροαματικότητας, είναι το πιο βαρύ παράσημο, αλλά και η μεγαλύτερη ευθύνη μας. Δεν είναι εύκολο να κρατάς το τιμόνι της ενημέρωσης καθαρό μέσα σε ταραγμένους καιρούς. Απαιτεί εσωτερική πηξίδα, ήθος και βαθιά αγάπη για τον άνθρωπο και την κοινωνία. Συνεχίζουμε να πορευόμαστε με αυτές τις αξίες, γνωρίζοντας ότι η ενημέρωση είναι το θεμέλιο της ελευθερίας.

0: Ακολουθεί ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στα δικά μας με πολλή μουσική και επιλεγμένα τραγούδια.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος G10, Νέα Λιχαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
3: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
8: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
11: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
12: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Επιστρέψαμε, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 9. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη Κιωστεράκη. Είστε στο Ράδιο Κρήτη. Μοιραζόμαστε σκέψεις και επιλεγμένα τραγούδια.

Τα μεσημέρια αλλάζουν λιγάκι το ρυθμό της ημέρας. Οι συζητήσεις στρέφονται στα γήπεδα, στις ομάδες. Η αθλητική ενημέρωση του Ράδιο Κρήτη έγινε κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων φιλάθλων, γιατί ο αθλητισμός δεν είναι μόνο σκορ, είναι και αποτελέσματα. Είναι πάθος, είναι ελπίδα, είναι η ανάγκη αυτή του ανθρώπου να ανήκει κάπου. Και μέσα από τις αθλητικές μας εκπομπές οι ακροατές έζησαν νίκες, έζησαν ήττες, έζησαν μεγάλες στιγμές. Η μεσημεριανή αθλητική ενημέρωση είναι η φιλοσοφία του F αγωνίζεστε, η ανάλυση της στρατηγικής και το συνέστημα που ξεχυλίζει από τα γήπεδα της Κρήτης αλλά και όλου του κόσμου. Ο αθλητισμός καθρεφτίζει την ίδια τη ζωή, τις νίκες που μας απογειώνουν και τις ήττες που μας διδάσκουν να σηκωνόμαστε ξανά. Οι άνθρωποι μας εδώ μεταφέρουν τον παλμό των γηπέδων με ζωντάνια, αντικειμενικότητα, αλλά και εκείνο το απαραίτητο πάθος που ενώνει τους φιλάθλους. Γιατί πίσω από κάθε αγώνα κρύβεται μια ανθρώπινη ιστορία προσπάθειας, υπέρβασης και ομαδικότητας. Και εμείς είμαστε εδώ για να τις διηγούμαστε όλες με το δικό μας μοναδικό τρόπο.

Η μουσική είναι η παγκόσμια γλώσσα της ψυχής και στο Ράδιο Κρήτη έχει βρει το πιο ζεστό της σπίτι. Επιλέγουμε να σας συντροφεύουμε με τραγούδια διαχρονικά, τραγούδια που άντεξαν στο χρόνο και δεν λήγησαν κάτω από τη μόδα της εποχής. Αυτές οι μελωδίες κουβαλούν μέσα τους αναμνήσεις, κουβαλούν αγάπη, απογοητεύσεις, ελπίδες εκατομμυρίων ανθρώπων. Ένα διαχρονικό τραγούδι είναι σαν ένα καλό παλιό φίλο που ξέρει ακριβώς τι να σου πει όταν νιώθεις μόνος. Εμείς εδώ δεν παίζουμε απλώς μουσική και τραγούδια. Επιμελούμαστε το soundtrack της δικής σας ζωής εδώ και 37 χρόνια. Κάθε νότα που εκπέμπεται είναι ένα κομμάτι από το puzzle των κοινών μας βιωμάτων. Γιατί οι μεγάλες μελωδίες, όπως και οι μεγάλες αγάπες, δεν παλιώνουν ποτέ.

37 χρόνια είναι σχεδόν μια ολόκληρη ζωή. Μέσα σε αυτά τα χρόνια άλλαξαν κυβερνήσεις, άλλαξαν εποχές, τεχνολογίες. Οι άνθρωποι έμαθαν να ζουν πιο γρήγορα, αλλά και πιο μόνοι. Το Ράδιο Κρήτη όμως ήταν εκεί, σταθερό σαν φάρος. Δεν χρειάστηκε ποτέ να αποδείξει την αξία του. Η δύναμή του ήταν πάντα η αλήθεια της φωνής, μια φωνή που δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει αλλά να επικοινωνήσει. Και ίσως η επικοινωνία να είναι τελικά η μεγαλύτερη ανάγκη του ανθρώπου. Να νιώθει πως κάποιος τον ακούει και τον καταλαβαίνει.

0: Η ώρα είναι 8. Μαΐου 1989. 22 Μαΐου 2026. 37 χρόνια Ράδιο Κρήτη 101,5. Και συνεχίζουμε. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, με 155 ψήφους κατά, έναντι 6 υπέρ, απορρίφθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής ό,τι αφορά την υπόθεση των υποκλοπών. Πλην της πλεύσης ελευθερίας, στην ψηφοφορία δεν έλαβαν μέρος τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία είχαν αποχωρήσει από τη συνεδρίαση. Σε κλίμα ένταση και υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας, οδηγήθηκαν το μεσημέρι στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου οι 16 συλληφθέντες για τη μεγάλη υπόθεση εμπορίας ναρκωτικών. Ο εισαγγελέας τους απήγγειλε βαρύτατες ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος. Νέος συναγερμός σήμανε στη Ροδόπη λόγω επανεμφάνισης της ευλογιάς των εγωπροβάτων, που είχε ως αποτέλεσμα να έχουν οδηγηθεί στη θανάτωση μέχρι τώρα άλλα 200 ζώα. Σαφάρι ελέγχων με ειδικά κλιμάκια ξεκινά μέσα ο ΕΟΦ σε περίπτερα και καταστήματα για να διαπιστωθεί αν πωλούν ακόμα κάναβη παρά την πρόσφατη απαγόρευση που επιβλήθηκε με νόμο του Υπουργείου Υγείας. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και κατάνοιξη τιμάται και φέτος η μνήμη του Οσίου Ευμενίου του Νέου στον τόπο καταγωγής του στην Εθιά Αστερουσίων. Το απόγευμα σήμερα, παραμονή της εορτής, το ορεινό χωριό βρίσκεται στο επίκεντρο των λατρευτικών εκδηλώσεων. Οι ιερές ακολουθίες ξεκίνησαν στις 7 με την τέλεση του μεγάλου αρχιερατικού Εσπερινού και της καθιερωμένης αρτοκλασίας. Έκτακτη συνεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις 11 απόψε το βράδυ, κατόπιν αιτήματος της Ρωσίας, μετά το ουκρανικό χτύπημα με drones σε Λύκειο στην περιφέρεια Λουχάνσκ, η οποία βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο. 6 νεκροί και 39 τραυματίες, ενώ 15 άτομα αγνοούνται, σύμφωνα με τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Ο Ολυμπιακός, κάνοντας εξαιρετική εμφάνιση, νίκησε άνετα με σκορ 79-61 την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενερμπαξέ και προκρίθηκε πανηγυρικά στον τελικό της EuroLeague, όπου την Κυριακή θα αντιμετωπίσει τον νικητή του απόψινου ημιτελικού μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 9.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
4: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml, 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός, 850 γραμμάρια, 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο, 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης, 98 λεπτά το κιλό.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
7: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
6: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
7: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
8: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
7: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
0: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Έως και τις 9 θα είμαστε εδώ. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Να σας υπενθυμίσω πως μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο, αρκεί να επισκεφτείτε τη σελίδα μας στη διεύθυνση ecrete.gr.

Η Κρήτη έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο να κρατά τις παραδόσεις της ζωντανές. Μέσα σε αυτή την παράδοση ανήκει και το Ράδιο Κρήτη. Οι άνθρωποι εδώ έμαθαν να δίνουν αξία στο λόγο και την συντροφικότητα. Γι' αυτό και ο σταθμός μας, το Ράδιο Κρήτη, μπορεί να γίνει κομμάτι της οικογένειας. Οι ακροατές δεν άκουγαν μόνο εκπομπές, άκουγαν γνώριμες φωνές που μεγάλωσαν μαζί τους. Άκουγαν τον παλμό του τόπου τους. Και μέσα από αυτή τη συχνότητα, 101,5, η Κρήτη συνομιλούσε καθημερινά με τον εαυτό της. Γιατί κάθε τόπος χρειάζεται μια φωνή που να αφηγείται την ψυχή του. Η πρωτιά στην ακροαματικότητα δεν είναι για μας ένας στεγνός πίνακας στατιστικών στοιχείων ή ένας λόγος για έπαρση. Είναι η επιβεβαίωση μιας βαθιάς, ειλικρινούς σχέσης που αντέχει στον χρόνο και τις αλλαγές των καιρών. Η κορυφή δεν κατακτάται με πυροτεχνήματα, αλλά χτίζεται μέρα με τη μέρα, με συνέπεια, με εντιμότητα και αμοιβαίο σεβασμό. Για 37 χρόνια μας ανοίγετε την πόρτα του σπιτιού σας, του αυτοκινήτου σας, του χώρου εργασίας σας και μας κάνετε κομμάτι της καθημερινότητάς σας. Αυτή η εμπιστοσύνη είναι το μεγαλύτερο δώρο, αλλά και η πιο αυστηρή υπενθύμηση του χρέους μας απέναντί σας. Δεν σας βλέπουμε ως αριθμούς, αλλά ως συνοδοιπόρους σε ένα μεγάλο κοινό ταξίδι. Και σας ευχαριστούμε πολύ που μας κρατάτε εκεί που θέλουμε να ανήκουμε, δηλαδή στην πρώτη θέση της καρδιάς σας.

Υπάρχουν νύχτες που ένα τραγούδι μπορεί να πει περισσότερα από χίλιες λέξεις. Το ραδιόφωνο και ειδικά το ραδιοκρίτη γνωρίζει καλά αυτή τη μυστική δύναμη της μουσικής. Γι' αυτό και οι μουσικές εκπομπές αυτού του ραδιοφώνου δεν ήταν ποτέ απλές λίστες τραγουδιών. Ήταν μικρές και είναι μικρές ιστορίες ζωής. Κάθε παραγωγός άφηνε και αφήνει το δικό του συνέστημα να περάσει μέσα από τις επιλογές του και κάθε ακροατής βρίσκει κάπου εκεί ένα κομμάτι του εαυτού του. Τα διαχρονικά τραγούδια έχουν μια παράξενη αθανασία. Δεν γερνούν ποτέ γιατί κουβαλούν μέσα τους ανθρώπινες αλήθειες. Ακριβώς όπως κάνει και το καλό ραδιόφωνο, ακριβώς όπως κάνει και το Ράδιο Κρήτη.

Το Radio Crete δεν θα μπορούσε να υπάρξει πουθενάλλου παρά μόνο εδώ, στην ευλογημένη αυτή γη της Κρήτης. Το ανάγλυφο αυτού του τόπου, οι περήφανοι άνθρωποι, τα ψηλά βουνά και η απέραντη θάλασσα διαμορφώνουν την ταυτότητά μας. Η Κρήτη δεν είναι απλώς η γεωγραφική μας έδρα, είναι η φιλοσοφία μας, το πάθος μας και ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο. Η λεβεντιά, η φιλοξενία και η βαθιά ιστορία αυτού του νησιού αντιχούν σε κάθε μας εκπομπή, σε κάθε μας λέξη. Εμπνεόμαστε από τη δύναμη των ανθρώπων της, από την παράδοση που παντρεύεται το σύγχρονο, από το φως που λούζει αυτόν εδώ τον τόπο. Είμαστε ο σταθμός της Κρήτης, η δική της φωνή που ταξιδεύει παντού, μεταφέροντας την ψυχή της. Και αυτή η ρίζα είναι που μας κρατάει δυνατούς και όρθιους 37.

Σε μια εποχή που όλοι μιλούν ταυτόχρονα, η μεγαλύτερη αρετή και η πιο σπάνια τέχνη είναι να ξέρεις να ακούς. Το ραδιόφωνο είναι ένα μέσο διπλής κατεύθυνσης. Για να εκπέμψουμε εμείς, πρέπει πρώτα-πρώτα να αφουγκρουστούμε τις δικές σας ανάγκες, τις αγωνίες, τις ελπίδες. Αυτά τα 37 χρόνια μάθαμε να διαβάζουμε πίσω από τις λέξεις των μηνυμάτων σας, να νιώθουμε την φωνή σας και να σας ακούμε στην άλλη άκρη της γραμμής. Η ακρόαση απαιτεί ταπεινότητα, ενσυναίσθηση και μια ανοιχτή καρδιά έτοιμη να δεχτεί τον άλλο όπως ακριβώς είναι. Δεν είμαστε λοιπόν απλώς πομπή που μεταδίδουν σήμα. Είμαστε δέκτες των δικών σας συναισθημάτων. Αυτή η αμοιβαία ακρόαση είναι που μετατρέπει μία απλή συχνότητα σε μία ζωντανή κοινότητα ανθρώπων. Γιατί η επικοινωνία ολοκληρώνεται μόνο όταν η φωνή συναντά το αυτή που την περιμένει.

0: Διαφημιστικό διάλειμμα για τη συνέχεια και επιστρέφουμε.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
5: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
4: Δηλαδή αντέχει.
5: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Στη High Season τρέχεις non-stop.
7: Παιδιά, η παραγγελία.
6: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα. Στιμα προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
9: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δαντάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δαντάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
10: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
0: Επιστροφή εδώ στα δικά μας τα μουσικά. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη και ο Στεράκη και παρέα θα πάμε μέχρι τις 9. Σκέφτομαι τώρα τι είναι τελικά 37 χρόνια μπροστά στην αιωνιότητα, αλλά και πόσο μεγάλα φαντάζουν στην καθημερινή μας ζωή. Ο χρόνος είναι ένας περίεργος δάσκαλος. Μας αλλάζει, μας οριμάζει, μας αφαιρεί πράγματα, αλλά μας χαρίζει και πολύτιμες εμπειρίες. Κοιτάζοντας πίσω στο ξεκίνημα αυτού του σταθμού, βλέπουμε τον ενθουσιασμό της Νιώτης που πλέον έχει γίνει σταθερότητα. Περάσαμε από συμπληγάδες, ζήσαμε ιστορικές αλλαγές, είδαμε τον κόσμο να μεταμορφώνεται, αλλά η ουσία μας παραμένει αναλύωτη. Ο χρόνος δεν μας γέρασε, αντιθέτως μας δικαίωσε, αποδεικνύοντας ότι οι σχέσεις που βασίζονται στην αλήθεια αντέχουν. Κάθε χρόνος που περνάει προσθέτει μία ακόμα στρώση εμπειρίας και αγάπης σε αυτό που κάνουμε όλοι εδώ στο Ράδιο Κρήτη. Συνεχίζουμε να μετράμε στιγμές και όχι απλώς χρόνια, με τα μάτια πάντα στραμμένα στο μέλλον. Η επιτυχία δεν είναι ποτέ τυχαία. Για να παραμένει ένας σταθμός πρώτος στην ακροαματικότητα επί τόσα χρόνια, χρειάζεται συνέπεια, χρειάζεται κόπο, αλήθεια και σεβασμό προς τον ακροατή. Ο κόσμος αναγνωρίζει πάντα το αυθεντικό. Μπορεί να αλλάζουν οι εποχές, αλλά η ποιότητα δεν πάβει ποτέ να ξεχωρίζει. Το Ράδιο Κρήτη κέρδισε την εμπιστοσύνη του κοινού, γιατί στάθηκε δίπλα στην κοινωνία. Άκουσε τους ανθρώπους πριν προσπαθήσει να μιλήσει. Και αυτό είναι μια σπάνια μορφή.

Οι μεγάλες διαδρομές δεν χτίζονται από τη μία μέρα στην άλλη. Χτίζονται από μικρές καθημερινές πράξεις συνέπειας. Από ανθρώπους που ξυπνούν πολύ νωρίς για να ενημερώσουν όλες και όλους εσάς. Από παραγωγούς που επιλέγουν ένα-ένα τα τραγούδια με πολύ αγάπη. Από δημοσιογράφους που παλεύουν να κρατήσουν ζωντανή την αλήθεια. Και φυσικά από ακροατές που παραμένουν πιστοί μέσα στο χρόνο. Έτσι γεννιέται μια πραγματική σχέση. Όχι εμπορική, αλλά ανθρώπινη. Και αυτές οι σχέσεις είναι οι μόνες που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Από τις παλιές κονσόλες και τους δίσκους βινιλίου, μέχρι την ψηφιακή εποχή και το διαδίκτυο, το Ράδιο Κρήτη άλλαξε πάρα πολλά πρόσωπα στην τεχνολογία του. Όμως η τεχνολογία είναι απλώς το όχημα. Η ψυχή του ραδιοφώνου παραμένει πάντα ίδια και δεν μπορεί να αντικατασταθεί με από κανέναν αλγόριθμο. Κανένα ρομπότ δεν μπορεί να νιώσει τη συγκίνηση ενός τραγουδιού. Κανένας υπολογιστής δεν μπορεί να μεταδώσει το πάθος μιας είδησης. Εμείς αγκαλιάσαμε το καινούριο, εξελιχθήκαμε, γίναμε πιο σύγχρονοι, αλλά κρατήσαμε την ανθρώπινη ζεστασιά στην καρδιά των εκπομπών μας.

το ραδιόφωνο επιβιώνει και θριαμβεύει γιατί βασίζεται στην ανθρώπινη φωνή και το συναίσθημα. Αυτά τα 37 χρόνια αποδείξαμε ότι όσο και αν αλλάζουν τα μέσα, η ανάγκη για αληθινή επικοινωνία παραμένει σταθερή αξία για εμάς.

0: κάθε ραδιοφωνικός σταθμός μοιάζει λίγο με καράβι. Ταξιδεύει καθημερινά μέσα σε καιρούς εύκολους αλλά και δύσκολους. Άλλοτε με γαλήνη και άλλοτε με φουρτούνες. Όμως για να αντέξει χρειάζεται και πηξίδα. Και η πηξίδα του Ράδιο Κρήτη ήταν πάντα ο άνθρωπος. Η ανάγκη του να ενημερώνεται, να συγκινείται και να νιώθει συντροφιά. Γι' αυτό και η διαδρομή των 37 χρόνων δεν είναι απλώς επαγγελματική επιτυχία, είναι μια βαθιά ανθρώπινη ιστορία. Μια ιστορία που συνεχίζει ακόμη να γράφεται στον αέρα.
1: Άφησες πίσω σου ένα κάτι

Ένας επιτυχημένος ραδιοφωνικός σταθμός δεν είναι ποτέ έργο ενός μόνο ανθρώπου, είναι μια μεγάλη ζωντανή κυψέλη. Πίσω από τη φωνή που ακούτε εσείς στους δέκτες σας, υπάρχει μια ολόκληρη ομάδα που εργάζεται αδιάκοπα μέρα και νύχτα. Δημοσιογράφοι, τεχνικοί, μουσικοί επιμελητές, διοικητικό προσωπικό, άνθρωποι που συχνά μένουν στην αφάνεια, αλλά δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Για 37 χρόνια, αυτή εδώ η ομάδα λειτουργεί σαν μια οικογένεια, με κοινό όραμα, κοινές αγωνίες και κοινές χαρές. Η επιτυχία μας, η πρωτιά μας, ανήκει σε κάθε έναν ξεχωριστά που έβαλε έστω και ένα μικρό λιθαράκι σε αυτό το οικοδόμημα. Είμαστε περήφανοι για τους ανθρώπους μας, για το ήθος και τον επαγγελματισμό τους. Γιατί ο σταθμός αυτός, το Ράδιο Κρήτη, είναι το άθεσμα των ψυχών που τον απαρτίζουν.

Αν κοιτάξει κανείς την ιστορία των 37 ετών του Ράδιο Κρήτη, θα δει να καθρεφτίζεται ολόκληρη η σύγχρονη ιστορία του τόπου μας. Μέσα από τις συχνότητές μας πέρασαν οι μεγάλες χαρές της Κρήτης, αλλά και οι μεγάλες της δοκιμασίες. Οι αγώνες, οι καθημερινές αγωνίες των πολιτών. Υπήρξαμε πάντα ένας ζωντανός οργανισμός που ανέπνεε τον ίδιο ρυθμό, με την ίδια αγωνία, αρνούμενοι να κλειστούμε σε ένα γυάλινο πύργο. Δώσαμε βήμα στον πολίτη, ακούσαμε το παραπονό του, αναδείξαμε τα προβλήματα και αναζητήσαμε λύσεις μαζί του. Το ραδιόφωνο οφείλει να είναι ο καθρέφτης της πραγματικότητας, χωρίς όμως παραμορφωτικούς φακούς και φίλτρα. Υπάρχουν συχνότητες που χάνονται μέσα στο χρόνο και υπάρχουν και άλλες που γίνονται σημείο αναφοράς. Αυτή εδώ η συχνότητα, 101,5, κατάφερε να γίνει κομμάτι της καθημερινής ζωής της Κρήτης. Οι ακροατές έμαθαν να την εμπιστεύονται, να γελούν, να σκέφτονται και να συγκινούνται μαζί της.

Φτάνοντας στο ορόσημο των 37 χρόνων, το βλέμμα μας δεν μπορεί παρά να κοιτάζει μπροστά προς το μέλλον που μας περιμένει. Οι επέτειοι δεν είναι μόνο για να θυμόμαστε το παρελθόν, αλλά κυρίως για να ανανεώνουμε τις υποσχέσεις μας για το αύριο. Η υπόσχεση λοιπόν που σας δίνουμε σήμερα είναι ότι δεν θα επαναπαυτούμε ποτέ στην κορυφή, δεν θα προδώσουμε ποτέ τις αρχές μας. Θα συνεχίσουμε να σας ενημερώνουμε με την ίδια εγκυρότητα, να σας ψυχαγωγούμε με την ίδια ποιότητα και να είμαστε η σταθερά σας. Ο κόσμος μπορεί να γίνεται πιο σύνθετος, πιο απαιτητικός, αλλά η δική μας πηξίδα παραμένει σταθερά στραμμένη προς εσάς. Το ταξίδι λοιπόν συνεχίζεται, οι συχνότητες μας παραμένουν ανοιχτές και το πάθος μας για το ραδιόφωνο είναι πιο ζωντανό από ποτέ. Σας ευχαριστούμε για το χθες, ζούμε μαζί το σήμερα και σχεδιάζουμε το αύριο μαζί με σας.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, κάπως έτσι ολοκληρώνεται το απόψινό μας αφιέρωμα στα 37 χρόνια ζωής του Ράδιο Κρήτη, του μεγάλου κρητικού ραδιοφωνικού σταθμού. 37 χρόνια ενημέρωσης, μουσικής και αληθινής ανθρώπινης επικοινωνίας.

ένας σταθμός που απέδειξε πως το ραδιόφωνο δεν είναι απλώς μέσο, είναι συντροφιά, μνήμη και κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Από όλους εδώ εμάς ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους κράτησαν αυτή τη συχνότητα ζωντανή όλα αυτά τα χρόνια. Στους ανθρώπους πίσω από τα μικρόφωνα, αλλά και στους ακροατές που μας κρατούν στην καρδιά τους. Θα συνεχίσουμε να εκπέμπουμε αλήθειες και συνέστημα. Θα μου επιτρέψετε σε αυτό το σημείο μια προσωπική αναφορά. Από τον Οκτώβριο του 2022 μέχρι σήμερα έγινα και εγώ κομμάτι αυτής της μεγάλης ραδιοφωνικής οικογένειας, με τη δική μου αισθητική, τις μουσικές επιλογές και κυρίως με την αγάπη μου για το καλό ραδιόφωνο, προσπαθώ να δώσω το δικό μου στίγμα στη συχνότητα και να χτίσω μια αληθινή σχέση κι εγώ με τους ακροατές. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτόν εδώ το σταθμό που με έκανε μέρος της ιστορίας του, σε όσους με εμπιστεύτηκαν, αλλά κυρίως στους ακροατές που άφησαν τη φωνή μου να γίνει κομμάτι της καθημερινότητάς τους καθημερινά εδώ, 7 με 9. Θυμάμαι ακόμα την πρώτη φορά που κάθισα μπροστά στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη, με την καρδιά να χτυπάει δυνατά και την ευθύνη των 33 τότε χρόνων της ιστορίας του σταθμού να βαραίνει γλυκά στους ώμους μου. Από εκείνο το φθινόπωρο, οι μέρες και οι νύχτες μου ντύθηκαν με επιλεγμένα διαχρονικά τραγούδια, αλλά κυρίως με τη δική σας ανεκτήμητη συντροφιά. Το να είσαι μέρος του πρώτου σταθμού σε εκκραματικότητα δεν είναι απλά ένας τίτλος, είναι ένα καθημερινό μάθημα ταπεινότητας και προσφοράς. Μέσα λοιπόν σε αυτά τα χρόνια έμαθα να μοιράζομαι τις σκέψεις μου, να ακούω τις δικές σας αγωνίες και να γίνομαι η φωνή που σας κρατά συντροφιά στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη δουλειά. Νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη που αυτός ο σταθμός μου χάρισε ένα τόσο όμορφο προορισμό και που εσείς, οι ακροατές μας, μου ανοίξατε την πόρτα της καρδιάς σας. Από τον Οκτώβριο του 2022 μέχρι σήμερα, το ραδιόφωνο δεν είναι απλά η δουλειά μου, είναι το δεύτερο σπίτι μου. Ο William Arthur Yard έλεγε πως το να αισθάνεσαι ευγνωμοσύνη και να μην το λες είναι σαν να τυλίγεις ένα δώρο και να μην το δίνεις. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα. Καλή συνέχεια σε όλους και χρόνια πολλά πολλά στο ράδιο.

Η ώρα είναι 9. Μαΐου 1989. 22 Μαΐου 2026. 37 χρόνια Ράδιο Κρήτη 101,5. Και συνεχίζουμε.

0: Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Το Ράδιο Κρήτη που συμπλήρωσε σήμερα 37 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας αποτελεί την αντικειμενική φωνή του νησιού, γεγονός που αναγνωρίζεται από την κοινή γνώμη. Στη διάρκεια των σημερινών εκπομπών του σταθμού, πλήθος επώνυμων, φορέων και εκπροσώπων της πολιτικής, της αυτοδιοίκησης, του αθλητισμού, της ψυχαγωγίας και πολυάριθμων ακροατών έστειλαν τις ευχές τους για τα 37 γενέθλια και συνεχάρισαν όλους τους συντελεστές του σταθμού για την προσφορά τους στην ενημέρωση και την ψυχαγωγία. Όλοι εξήραν τη συμβολή του σταθμού στην ανάδειξη των προβλημάτων της Κρήτης, τονίζοντας το σημαντικό ρόλο του στην ανάδειξη και επίλυση πολλών θεμάτων. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση που απασχολεί τις τελευταίες ημέρες τις περιοχές του Αμαρίου και των Βοριζίων. Καθώς προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι δύο από τους τρεις συγγενείς που κατηγορούνται για σωρία σοβαρών πράξεων σε βάρος κατοίκων της ενδοχώρας του Ρεθύμνου. Πρόκειται για δύο αδέλφια 44 και 39 ετών, οι οποίοι απολογήθηκαν σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας Ρεθύμνου προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για την υπόθεση που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των διοκτικών αρχών. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αποφασίστηκε η προφυλάκηση και των δύο. Αντίθετα, ο 43χρονος συγγενής τους και συγκατηγορούμενος στην ίδια υπόθεση δεν απολογήθηκε, καθώς λίγο πριν τη διαδικασία παρουσίασε πρόβλημα υγείας και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου παραμένει για νοσηλεία. Η απολογία του αναμένεται να οριστεί εκ νέου, ανάλογα με την κατάσταση της υγείας του και τις οδηγίες των γιατρών. Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί περιλαμβάνει βαρύ κατηγορητήριο, με τις αρχές να διερευνούν περιστατικά που σχετίζονται με εκβιαστικές συμπεριφορές, απειλές, επιθέσεις, φθορές και παρεμβάσεις ιδιοκτησίες με κατοίκους χωριών της ευρύτερης περιοχής να εμφανίζονται ως καταγγέλλοντες. Την ίδια ώρα στο Ηράκλειο, σε κλίμα έντασης και υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας, οδηγήθηκαν το μεσημέρι στο δικαστικό μέγαρο οι 16 συλληφθέντες για τη μεγάλη υπόθεση εμπορίας ναρκωτικών. Η μεταγωγή τους έγινε με πάνωπλους αστυνομικούς της ΕΚΑΜ και της ΟΠΚΕ, ενώ η εισαγγελέας Ηρακλείου τους απήγγειλε βαρύτατες ποινικέ διώξεις σε βαθμό κακουργήματος. Οι διώξεις αφορούν κατά περίπτωση τη διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Παράλληλα, στους εμπλεκόμενους αποδίδονται κατηγορίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων αλλά και για υποθέσεις απάτης που σχετίζονται με παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με το διαβιβαστικό της αστυνομίας, οι αρχές εξάρθρωσαν δύο ξεχωριστές αλλά συγκοινωνούσες εγκληματικές οργανώσεις. Τα δίκτυα αυτά είχαν απλώσει τα πλοκάμια του σε ολόκληρο τον νομό Ηρακλείου, με επίκεντρο το Δήμο Μαλεβιζίου καθώς και σε γειτονικές περιοχές της Κρήτης. Κομβικό πρόσωπο στην υπόθεση φέρεται να είναι ένας νεαρός 21 ετών, ο οποίος λειτουργούσε ως ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στα δύο κυκλώματα, διευκολύνοντας τη ροή και τη διανομή των ναρκωτικών, κυρίως κοκαίνης και κάναβης. Στην πολιτική επικαιρότητα, τώρα, με 155 ψήφους κατά έναντι 6 υπέρ, απορρίφθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Πλην της πλεύσης ελευθερίας, στην ψηφοφορία δεν έλαβαν μέρος τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία είχαν αποχωρήσει από τη συνεδρίαση όταν η κυβερνητική πλειοψηφία αποφάσισε με διεγέρσεως ψηφοφορία να ισχύσει απόλυτη πλειοψηφία των 151 ψήφων για τη σύσταση της εξεταστικής και όχι των 120 που ζητούσε σύσσωμη αντιπολίτευση. Μιλώντας για το θέμα αυτό νωρίτερα σήμερα στο Ράδιο Κρήτη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για παραβίαση του συντάγματος και του κανονισμού της Βουλής, καλώντας τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντήσει αν είναι θέμα εθνικής ασφάλειας κάποιοι να έχουν υποκλέψει αρχεία και συνομιλίες των 4 αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων επί δικής του θητείας και να μην έχει κάνει απολύτως τίποτα. Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειωμένων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού της περίοδου 2026-2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στον ιστότοπό της. Το πρόγραμμα, που αφορά σε 300.000 vouchers με προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια ευρώ, θα ξεκινήσει αύριο 23 Μαΐου και θα έχει διάρκεια 13 μηνών με ημερομηνία λήξης την 22 Ιουνίου του 2027. Αντιδράσεις προκαλεί αποφυλάκηση μετά από 24 χρόνια του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, που έχει καταδικαστεί ως αρχηγός και ηθικός αυτούργος της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Η εξέλιξη προκάλεσε την παρέμβαση του Αρείου Πάγου που εξετάζει το ενδεχόμενο ανέρεσης της απόφασης. Το ίδιο γεγονός προκάλεσε την έντονη αντίδραση και της Άγκυρας, με το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας να εκδίδει σχετική ανακοίνωση στην οποία στυλιτεύει την απόφαση. Η τουρκική διπλωματία καταδικάζει έντονα την εξέλιξη, τονίζοντας ότι ο ηγέτης της οργάνωσης 17 Νοέμβρη είχε καταδικαστεί για σειρά επιθέσεων και δολοφονιών που στόχευσαν Τούρκους διπλωμάτες στην Αθήνα τη δεκαετία του 1990. Νέα συνάντηση με τους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης αναμένεται να συγκαλύψει.

0: καλέσει τις επόμενες μέρες ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης μετά την τηλεδιάσκεψη που είχε με τους τοπικούς βουλευτές για το επίμαχο θέμα της χωροθέτησης προσωρινής δομής μεταναστών. Σε αγώνα δρόμου για την έκδοση νέας ταυτότητας έχουν επιδοθεί χιλιάδες πολίτες στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου με τα αστυνομικά τμήματα να δέχονται καθημερινά αυξημένη πίεση. Για έκθεση ανηλίκου συνελήφθη η μητέρα του τρίχρονου κοριτσιού καταγωγής Ρωμά που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου με τραύματα και αιμάτωμα στο κεφάλι. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και κατάνοιξη τιμάται και φέτος η μνήμη του Οσίου Ευμενίου του Νέου στον τόπο καταγωγής του, την Εθιά Αστερουσίων, εκεί όπου αναπάβεται, στον ιερό τάφο του. Το απόγευμα σήμερα, παραμονή της εορτής, το ορεινό χωριό των Αστερουσίων βρέθηκε στο επίκεντρο των λατρευτικών εκδηλώσεων. Οι ιερές ακολουθίες ξεκίνησαν στις 7 το απόγευμα με την τέλεση του μεγάλου αρχιερατικού Εσπερινού και της καθιερωμένης αρτοκλασίας. Το πρόγραμμα της απόψινης πανήγυρης συνεχίζεται αυτή την ώρα με την παράκληση προς τον Άγιο Ευμένιο, ενώ στις 10 το βράδυ ξεκινάει η κατανυκτική ιερά αγρυπνία προς τιμήν του Αγίου Ευμενίου Σαριδάκη που σφράγισε με την ουσιακή ζωή του τον 20ο αιώνα. Το Κατάρ έστειλε αντιπροσωπεία στην Τεχεράνη σε συνεργασία με τις ΗΠΑ προκειμένου να συμβάλλει στην οριστικοποίηση μιας συμφωνίας για το προσχέδιο τερματισμού του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Στο μεταξύ, και ενώ συνεχίζονται τα Ισραηλινά χτυπήματα στο Νότιο Λίβανο, άγριους ξυλοδαρμούς, χρήση τέιζερ, ακόμα και σεξουαλική κακοποίηση από τις Ισραηλινές αρχές, καταγγέλουν οι περισσότεροι από τους 400 ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα που απελάθηκαν μετά την κράτησή τους στο Ισραήλ. Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις 11 απόψε το βράδυ κατόπιν αιτήματος της Ρωσίας μετά το ουκρανικό χτύπημα με ντρόουν σε Λύκειο στην περιφέρεια του Λουχάνσκ, η οποία βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο. 6 είναι οι νεκροί και 39 οι τραυματίες, ενώ 15 άτομα αγνοούνται, σύμφωνα με τον Βλάντιμιρ Πούτιν, ο οποίος έκανε λόγο για τρομοκρατική επίθεση. Ζήτησε από το Υπουργείο Άμυνας να προετοιμάσει επιλογές για αντίπεινα, πρόσθεσε ο Ρώσος πρόεδρος. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Ολυμπιακός, κάνοντας εξαιρετική εμφάνιση, νίκησε άνετα με σκορ 79-61 την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενερμπαχτσέ και προκρίθηκε πανηγυρικά στο τελικό της EuroLeague, όπου την Κυριακή θα αντιμετωπίσει τον νικητή του απόψινου ημιτελικού μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια. Ο Μανώλης Σουτζής είναι και επισήμως ο νέος προπονητής του Εργοτέλη, καθώς οι κυτρινόμαυροι ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργασίας τους με τον Ηρακλειώτη Τεχνικό. Την προσεχή Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League με βασικό θέμα το αίτημα των 5 ΠΑΕ για την αναδιάρθρωση. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι αργά το απόγευμα στην Κρήτη προβλέπει για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί.
5: Και εκεί.
6: Χρυστά. We have an ATM.
3: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε.
2: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Για θερμοπρόσωψη,
5: στη Βασιλάκη Σαεβέ. Θερμοπρόσωψη από τις

κορυφαίες εταιρείες Sika Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr. Ράδιο Κρήτη 101,5.

ώρα είναι 10. Μαΐου 1989. 22 Μαΐου 2026. 37 χρόνια Ράδιο Κρήτη 101,5. Και συνεχίζουμε.

Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε. Ράδιο Κρήτη 101,5, λίγα λεπτά μετά τις 10. Οι ιστορίες της νύχτας στην αφετηρία τους. Ο Αντώνης Γεναράκης σας υποδέχεται. Έως και τα μεσάνυχτα θα πορευτούμε με καλή ελληνική μουσική, με λιγότερα λόγια και με αυξημένη διάθεση. Και ο λόγος, σήμερα γιορτάζουμε.

Εδώ είμαστε ακόμα ένα βράδυ. Δευτέρας Παρασκευή στο αγαπημένο ραδιόφωνο όλης της Κρήτης. Με μικρές κουβεντούλες, με αγαπημένους στίχους, με γλυκές μελωδίες. Εισβάλλουμε όμορφα, κομψά, μας το επιτρέπετε, στο χώρο σας, όπου και αν σας πετυχαίνουμε. Και ταξιδεύουμε με το νου. Αν είναι ο χώρος της επιλογής σας, το σπίτι σας, ή αν είναι ο χώρος της εργασίας σας. Καλησπέρα σε εσάς που βρίσκεστε καθοδόν. Εμείς θα προσπαθήσουμε και απόψε να γίνουμε μια ευχάριστη συντροφιά.

Ράδιο Κρήτη συνεχίζει να κρατά τον πύχη ψηλά, τόσο στην ενημέρωση όσο και στην ψυχαγωγία, καθώς τελεχώνεται από ανθρώπους, από συναδέλφους που γνωρίζουν καλά το ποιοτικό ραδιόφωνο και το αγαπούν βαθιά.

Στην Ελλάδα, φίλοι μου, ήδη από το 1923 άρχισε μια προσπάθεια εγκατάστασης ραδιοφωνικού πομπού. Οι πειραματισμοί κράτησαν αρκετά χρόνια. Και ο πρώτος ραδιοφωνικός σταθμός εξέπεψε στη Θεσσαλονίκη με ιδιωτική.

Ειδική πρωτοβουλία από τον ραδιοηλεκτρολόγο Χρήστο Τσιγκρίδη την 25η Μαρτίου του 1928. Και 20 ολόκληρα χρόνια λειτουργήσε στην πόλη, μεταδίδοντας τακτικά εκπομπή αλλά και εκπομπές. Ο πρώτος εθνικός ραδιοφωνικός σταθμός ιδρύθηκε και λειτουργήσε στην Αθήνα, αφού στις 25 Μαρτίου του 1938 εγκαινιάστηκε από τον τότε βασιλιά Γεώργιο τον Δεύτερο, ενώ το 1945 ιδρύθηκε το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας, η λεγόμενη ΕΙΡ, που ανέλαβε την ευθύνη λειτουργίας του σταθμού.

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1970, αρχικά η μπάντα των Μεσαίων και στη συνέχεια η ζώνη των FM κατακλείζεται από εκατοντάδες ερασιτέχνες, οι επαναμαζόμενοι και πειρατές, που εκπέμπουν πολυπίκυλα προγράμματα, αμφισβητώντας ανοιχτά το ραδιοφωνικό μονοπόλιο της κρατικής ραδιοφωνίας.

Ο σταθμός παραμένει αταλάντευτα σταθερός στη φιλοσοφία του, η οποία διακήρυξε από την πρώτη μέρα που εξέπεμψε, και δεν είναι άλλη από την έγκυρη ενημέρωση, την αντικειμενικότητα, την ανεξαρτησία, τον πλουραλισμό και βέβαια το ποιοτικό πρόγραμμα.

Το Ράδιο Κρήτη, φίλοι μου, κέρδισε την αγάπη των ακροατών του. Καταξιώθηκε στη συνείδησή τους και αναδεικνύεται εδώ και πολλά χρόνια σε όλες τις μετρήσεις. Σταθερά πρώτος στην ακροματικότητα.

Αγαπάω, φίλοι μου, το ραδιόφωνο, γιατί υπάρχει μια αλήθεια, μια αυθεντικότητα που δεν μπορείς να βρεις αυτό το βαθμό σε κανένα άλλο μέσο. Μια αλήθεια που κρύβεται στις λέξεις, στα τραγούδια, ακόμα και στις παύσεις που θα κάνουμε. Σκεφτείτε, είμαστε σε ένα στούντιο μόνοι μας και εκεί έξω μας ακούνε χιλιάδες άνθρωποι. Έχουν τα δικά τους και καλά και λιγότερα καλά. Και ίσως έχουμε την ευθύνη να τους κάνουμε συντροφιά. Δεν είναι απαραίτητο να είμαστε πάντα με στην τρελή χαρά, καθότι αυτό θα ήταν ίσως και υποκριτικό. Είναι όμως απαραίτητο να δώσουμε την αλήθεια, συνοδευόμενη πάντα με καλή μουσική.

Το ραδιόφωνο μας κρατά την καλύτερη συντροφιά, όπου και αν βρισκόμαστε, ό,τι και αν κάνουμε. Είναι πάντα εκεί έτοιμο να ικανοποιεί μία από τις πιο κύριες αισθήσεις μας, την ακοή μας.

Το Ράδιο Κρήτη είναι το μέσο ενημέρωσης που έχει καταγράψει την νεότερη ιστορία του τόπου. Επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας, δίνοντας παράλληλα βήμα σε κορυφαίες προσωπικότητες της πολιτικής, του πολιτισμού, των επιστημών, αλλά και στους απλούς πολίτες, οι οποίοι είναι διαρκώς συντονισμένοι στην συχνότητά του.

Βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 11. Μια μικρή διακοπή θα κάνουμε και θα επανέλθουμε, μένοντας μαζί σας έως και τα μεσάνυχτα.

Η ώρα είναι 11. Μαΐου 1989. 22 Μαΐου 2026. 37 χρόνια. Ράδιο Κρήτη 101,5. Και συνεχίζουμε.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Στο Ράδιο Κρήτη ο Αντώνης Γιαναράκης με τις ιστορίες της νύχτας.

Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος. Λίγα λεπτά μετά τις 11, στις ιστορίες της νύχτας, στο Ράδιο Κρήτη 101,5. Ο Αντώνης Γεναράκης μιλάει μαζί σας και για περίπου ακόμα 60 λεπτά θα κινηθούμε με ήχους και με στίχους.

Η ραδιοφωνική όμορφη εποχή που έζησε η Ελλάδα, μεταχρονολογημένα βέβαια, ως ήθιστε, διήρκησε μέχρι και την δεκαετία που η μικρή οθόνη ιδιωτικοποιήθηκε και οι περισσότεροι βέβαια υποκλήθηκαν σε αυτή την έχρωμη ποικιλία θεαμάτων, αλλά και στην εύπεπτη παρουσίασή τους. Σε εκείνη τη χρυσή εποχή, αγαπημένη ραδιοφωνική εκπομπή σήμαινε παραμονή στο σπίτι, συντονισμό την κατάλληλη ώρα, ηχογράφηση για μελλοντικές ακροάσεις. Συγκεκριμένα θυμάμαι παρακαλούσαμε να μην μιλήσει πάνω στο τραγούδι ο εκφωνητής για να μπορέσουμε να το γράψουμε ολόκληρο. Και όλα αυτά με απόλυτη ησυχία. Και όλα αυτά μέσα από μικρά τρανζιστοράκια ή μετέπειτα ραδιοκασετόφωνα. Με έναν ήχο γεμάτο θόρυβο και παράσιτα που εξαφανιζόταν με ένα κούνημα της κεραίας.

Και μιας και ξύπνησαν, θύμησες για το ραδιόφωνο και για εκείνη την όμορφη χρυσή εποχή της δεκαετίας του 1980, αλλά και νωρίτερα, το 1970, όταν το ραδιόφωνο υπήρχε τότε μόνο στα μεσαία κύματα, να πούμε ότι επί ελληνικού εδάφους την πρώτη απόπειρα ραδιοφωνικής εκπομπής την πραγματοποίησε η Διοίκηση Ραδιοφωνίας του Υπουργείου Ναυτικών στις εγκαταστάσεις του στο Βοτανικό το 1923. Ενώ δύο χρόνια αργότερα, το 1925, η σχολή Μεγαραίος επιχειρεί δύο πειραματικές ραδιοφωνικές εκπομπές, μία εκ των οποίων περιλάμβανε μετάδοση μιας μικρής σχολικής γιορτής. Η εκπομπή προαναγγέλλεται στον τύπο της εποχής και έτσι μπορούν να την παρακολουθούν οι λίγοι, περίπου 200 άτομα σύμφωνα με έρευνα της εποχής, που στο σαλόνι τους στέκει σε περίοπτη θέση το ραδιόφωνο. Οι τότε Έλληνες κάτοχοι της πολυτέλειας που έφερε το όνομα ραδιόφωνο είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν ως συνδρομή το σημαντικό ποσό των 500 δραχμών στη διεύθυνση λαχείων του στόλου που υπαγόταν στο Υπουργείο Ναυτικών.

γενέθλια για το ραδιοκριτή κοντά σας. Όπως είπαμε και νωρίτερα, αμφίδρομη η σχέση. Τόσο στην ενημέρωση όσο και στην ψυχαγωγία, η σχέση μας με τους ακροατές μας κάνει να νιώθουμε υπερήφανους, όπως και εσείς, ήσυχοι και σίγουροι, αγκαλιάζοντας το αγαπημένο σας ραδιόφωνο και φιλοξενώντας το

0: Το Ράδιο Κρήτη είναι το μέσο ενημέρωσης που έχει καταγράψει την νεότερη ιστορία του τόπου. Επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας, δίνοντας παράλληλα βήμα σε κορυφαίες προσωπικότητες της πολιτικής, του πολιτισμού, των επιστημών, αλλά και στους απλούς πολίτες, οι οποίοι είναι διαρκώς συντονισμένοι στην συχνότητά του.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Όπως κάθε βράδυ και λίγο μετά τα μεσάνυχτα, είμαστε και πάλι κοντά σας για μια εκπομπή αφιερωμένη σε όλους εσάς.

Οι ακροατές του Radio Crete είναι ταυτόχρονα ανταποκριτές του σταθμού, αφού μέσα πλέον από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν δημιουργήσει μια διαδραστική σχέση.

Υπήρξε βέβαια και η περίοδος μεταγενέστερα, όπως λέγαμε και νωρίτερα, της δεκαετίας του 1970, όπου ήταν η κυριαρχία των πειρατών. Παράσιτα, φωτιές από μία άλλη γη, κύματα γέλιου που ξεσπά αφιερωμένο εξαιρετικό που τραγουδούσε και ο Διονύσης Σαββόπουλος το 1979, τη χρονιά συγκεκριμένα που κυκλοφόρησε την Ρεζέρβα, όπου και περιλάμβανε το ομώνυμο τραγούδι. Ο πειρατής που περιέγραφε τους στίχους του ο Σαββόπουλος ήταν εμπνευσμένος από τον μαγικό κόσμο των αεραστεχνών της επικοινωνίας, που προσέφεραν την εναλλακτική λύση για μία διαφορετική ακρόαση.

στο Ράδιο Κρήτης στους 101,5. Ο Αντωνής Γεναράκης μιλάει μαζί σας. Μικρές ιστοριούλες από την ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου, τη γέννηση και την μετέπειτα πορεία του, ντυμένα με όμορφα ελληνικά τραγούδια από το χθες και το σήμερα της ελληνικής δισκογραφίας. Συνεχίζοντας, θυμάμαι πομπούς, δέκτες, λιχνίες, ΒΑΤ και κεραίες να αντικαθιστούν το σκηνί της Μπουγάδας με πατέντες, ιδιοκατασκευές και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά, τα οποία εξέπεμπαν μελωδίες, μετά το μανιώδες βέβαια ξεφύλισμα της τεχνικής εκλογής. Υπήρξαν τότε οι εποχές που ο καθένας δημιουργούσε σταθμούς γειτονικής εμβέλειας με στούντιο τα διάφορα πλισταριά και με κωδικούς διαφόρων ονομάτων να φέρουν οι σταθμοί. Όταν τα ραδιογωνιόμετρα άρχισαν να βγαίνουν στο κυνήγι για να συλλάβουν τους παραβάτες, οι πειρατές μετέτρεπαν τους σταθμούς σε κινητούς, μεταφέροντάς τους από πλισταριό σε πλισταριό.

Το ραδιόφωνο αφήνει τη φαντασία ελεύθερη να ταξιδέψει, να πλάσει κόσμους. Ο οδηγός είναι μία φωνή που σου επιτρέπει να ονειρεύεσαι. Είναι συναρπαστικό. Το ραδιόφωνο είναι ένα παράθυρο στον κόσμο που άλλοτε θέλουμε να ανοίξουμε και να ευωδιάσουμε από ήχους και στίχους και άλλοτε να το ακολουθήσουμε πηδώντας και τρέχοντας στον κόσμο τον οποίο μας παρουσιάζει, τον δικό μας κόσμο. Ο Αντώνης Γεναράκης μίλησε μαζί σας. Γλυκιά να είναι η νύχτα.

Πρώτο στην ψυχαγωγία. Πρώτο στην ακροαματικότητα. Η ώρα είναι 1.